όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κεραυνός θα κες, ώσπου να πάψει η Ανατολή, θα σ' αγαπώ.

ψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερί ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Χρυσή ισοπαλία πέτυχε στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου κόντρα στην ισχυρή Γερμανία στο χθεσινό αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Παρά το 0-0 παραμένει στην κορυφή του ομίλου που πλέον συγκατοικεί με την Ολλανδία, με την οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη στις 13 Νοεμβρίου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι Ελλήνες, οι οποίοι έχουν καταλάβει συμβολικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Χθες απέκλεισαν για 15 λεπτά τη λεωφόρο Νίκης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα αυξημένα κόστη. Διεκδικούν μεταξύ άλλων φθηνότερο πετρέλαιο, καθώς όπως τονίζουν, δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στα έξοδα. Και τα 11 θεραπευτήρια που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιούνται παράνομες χημειοθεραπείες, ελέγχει ο ΕΟΠΗ. Μετά τα ευρήματα για σταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Την βιώρα στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη για παραβάση των κανόνων λειτουργίας. Αν υπολογίστε ζημιές, αφήνει πίσω τη κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τα έντονα φαινόμενα επιβάρυναν τις ήδη πληγήσεις περιοχές με εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των ζημιών. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει μια αναισθησιολόγος, η οποία παλαιότερα εργαζόταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έγινε η πλασμαφαίρεση. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η 15η Οκτωβρίου, οπότε και αρχή διάθεση του πετρελαίου θέρμανση, αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο ώστε να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας, τονίζει μεταξύ άλλων. Για ημί μέτρα με στόχο μια υποτυπώδη επικοινωνιακή διαχείριση, έκανε λόγο εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σχολιάζοντα την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για ακόμη μια Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκη χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια είναι αποτελέσμα τη φορολογία και τη πολεμική εμπλοκή τη χώρα, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ακριβία και οικονομική πίεση γονατίζουν τα νοικοκυριά, με σχεδόν 6 στους 10 πολίτες να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα κάθε μήνα. Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το 60% των καταναλωτών βλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, ενώ το 62% περιμένει νέες αυξήσεις στις τιμές με τον ίδιο ή και ταχύτερο ρυθμό. Ένα ακόμη γυάλινο περίπτερο στη νέα παραλία που θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις εγκαινίας ο κεντρικός δήμος. Η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Σάμου είναι πλέον επισκέψιμη με ξεχωριστά εικαστικά έργα σε ένα ολοκένουργιο χώρο τέχνης. Ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης έκανε λόγο για μια νίκη του δημόσιου χώρου, ο οποίος όπως σημείωσε γίνεται όλο ένα και πιο προσβάσιμος. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Λαχανά και Κοριτσάς ξεκινούν σε λίγο από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην οδό Λαχανά η ασφαλτόστρωση αφορά στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Λαμπράκη και στην Κοριτσάς στο τμήμα μεταξύ των οδών Παπάφη και Λαμπράκη. Σε ισχύ σήμερα και αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 το πρωί της επομένης θα διακοπεί κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινούπολιτικών και Τούμπας, στο ρεύμα προς τα δυτικά με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Λαμπράκη και Διαγόρα. Μια ακόμη σημαντική διάκριση διεκδικεί ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς βρίσκεται στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τον τίτλο του κορυφαίου Ευρωπαίου Αθλητή Στίβου για το 2026. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ψηφοφορίας της European Athletics, ο Έλληνας πρωταθλητής είναι φιναλίστ και θα διεκδικεί στο βραβείο απέναντι στο Σουηδό Μόντο Ντουμπλάντιτς και τον Ιταλό Τζιανμάρκο Ταμπέρι. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στην ευρύτερη περιοχή. Η άνεμη στο θερμαϊκό θα πνεώνει από μεταβλητές διευθύνσεις, ασθενήσεως μέτρη και θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, σε πολύ καλά επίπεδα για την εποχή. Αναμένεται να κοιμαθεί μεταξύ 14 και 24 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

Καλημέρα, όλη μέρα και καλή εβδομάδα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου. Άλλη μια πρωινή ενημερώση ξεκινά στον FM 100. Είμαι η Ευδοξία Δένη. Θα είμαστε μαζί ως και τις 8 το πρωί με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα νέα της ημέρας. Μιας ημέρας έτσι που ξημερώνει με πολλά χαμόγελα για την εθνική μας καταρχήν, αλλά και με πολλούς προβληματισμούς για άλλα πολλά θέματα της επικαιρότητας και κυρίως για την ακρίβεια. Χρυσή ισοπαλία για την εθνική μας ομάδα στην κατάμεστη Τούμπα απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα, τη Γερμανία, στο χθεσινό αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Κατάφεραν και κράτησαν παρά τις απώλειες οι παίκτες μας και τελικά 0-0 έληξε το παιχνίδι. Παραμένει ωστόσο η Ελλάδα στην κορυφή του ομίλου, πλέον συγκατοικεί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς οι δύο ομάδες. Δεύτερη η Γερμανία στη δεύτερη θέση με 5 βαθμούς. Και τώρα μια ανάπαυλα για τους διεθνείς μας. Θα επανέλθουν στους αγώνες των ομάδων τους και μάλλον θα επανέλθουν και θα επανέλθουν στους ομίλους. Στις 13 Νοεμβρίου η εθνική μας ομάδα θα βρεθεί στην Ολλανδία για το δεύτερο παιχνίδι με την επίσης ισχυρή Ολλανδία. Πολύ ωραίες εικόνες χθες στην ευρύτερη περιοχή της Τούμπας. Έβλεπες παντού, έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, οικογένειες με μικρά παιδιά, γυναίκες, παρέες, όχι δηλαδή τους κλασικούς οπαδούς, φιλάθλους, πηγαίνουν στα γήπεδα, ξέρετε, στα κλασικά παιχνίδια για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Ένα τελείως διαφορετικό κλίμα και μάλιστα με πάρα πολλούς Γερμανούς. Τα Airbnb στην περιοχή της Τούμπας γεμάτα. Κανόνισαν να έρθουν για το παιχνίδι, να συνδυάσουν ένα διήμερο, τριήμερο και το Σαββατοκύριακο ήταν εδώ. Εδώ υπήρξαν και πάρα πολλοί Ολλανδοί που έμειναν στη Θεσσαλονίκη, συνδυάσαν μια εκδρομή εβδομαδία και στο κέντρο υπήρχαν αρκετοί. Ωραίες εικόνες και σε ωραίο κλίμα οι αγώνες. Μακάρι έτσι να συνεχίσουμε με το ποδόσφαιρο και να μην έχουμε έκτροπα. Έτσι να είναι μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού ο κάθε αγώνας που δίνεται, όχι μόνο σε επίπεδο εθνικών ομάδων αλλά και συλλόγων. Εδώ και κάποιες ημέρες οι αλληλείς εδώ της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και από Χαλκιδική και από Μηχανιώνα βρίσκονται επιπόδος, είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση τους. Θες μάλιστα προχώρησαν και σε 15 λεπτο συμβολικό αποκλεισμό της Λοφορνίκης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα αυξημένα κόστη. Ζητούν, είναι ξεκάθαρο αυτό, φθηνότερο πετρέλαιο και όχι μόνο, μια και όπως λένε δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στα έξοδα, δεν τα βγάζουν πέρα και στο τέλος θα τα παρατήσουν. Και λίγες ώρες αργότερα μαθαίνουμε ότι είχαμε ένταση στη Ιχθυόσκαλα, γιατί υπάρχουν πάντα αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτού του τύπου της κινητοποίησης. Υπάρχουν αναφορές για φορτηγά με τουρκικά ψάρια που πέρασαν τα σύνορα και κατευθύνονταν προς την Ιχθυόσκαλα. Ναι, καλά το ακούτε. Δεν φτάνει που παραβιάζουν διαρκώς. Έχουμε καθημερινά καταγγελίες τα τουρκικά λιευτικά, τα χωρικά μας ύδατα και ψαρεύουν στο Θρακικό Πέλαγος και πυροβολούν αντίον των Ελλήνων ψαράδων και το λιμενικό βρίσκεται κάπου αλλού, δεν ξέρω που βρίσκεται, πάντως δεν έχει έτσι ανταποκριθεί στα καλέσματα για να προστατέψει την ελληνική αλληλεία σε εκείνα τα μέρη. Αλλά μαθαίνουμε ότι χθες το βράδυ, αργά, αυτό τουλάχιστον καταγγέλουν τα μέλη της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής των Ψαράδων, ότι δύο τουρκικές νταλίκες πέρασαν τα σύνορα και έρχονται να ξεφορτώσουν, λέει, ψάρια στην Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας. Ζητήσαμε ευγενικά να συμμετέχουν όλοι στον αγώνα. Κάποιοι θέλουν να βγάλουν χρήματα εις βάρος μας. Δεν έχουμε σκοπό, τόνισαν, να αφήσουμε κανένα να περάσει στην Ιχθυόσκαλα. Έβαλαν παλέτες ως εμπόδιο, άναψαν μια μικρή αιστεία φωτιάς. Χθες βράδυ γίνανε όλα αυτά. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του imakedonia.gr, υπάρχει και ένα όχημα του λιμενικού της Νέας Μηχανιώνας στο σημείο για την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων. Τώρα να πούμε δίκιο άδικο, δίκιο έχουν σίγουρα οι άνθρωποι, γιατί παλεύουν, μιλάμε τώρα για μικρομεσαίους, για ανθρώπους που καθημερινά είναι στο μόχθο, είναι στις θάλασσες και προσπαθούν και αυτοί να επιβιώσουν. Και με τα τόσο αυξημένα κόστη, κυρίως το ενεργειακό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δυσκολεύονται πραγματικά. Κάποια στιγμή πρέπει και οι υπεύθυνοι να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν κάποια πράγματα.
Η κίνηση είναι μια χαρά. Βλέπω αυτή την ώρα ότι σιγά σιγά έτσι ανεβαίνει στην περιφέρεια. Εκεί λογικό η ώρα είναι τέτοια. Όλος ο κόσμος ξεκινά σιγά σιγά για τις δουλειές. Αλλά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο στο ρεύμα προς τα δυτικά βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Στα γνωστά σημεία μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι τις 40 Εκκλησίες. Και στο αντίθετο ρεύμα εκεί στην ανηφόρα του Επταπυργίου. Έχει μεγάλο όγκο οχημάτων περιφερειακή, δεν βλέπω όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σε λίγη ώρα σίγουρα θα έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Εντός πολυδομικού συγκροτήματος, αυξημένη αυτή την ώρα είναι εκείνη σε ένα τμήμα της Βασιλής Σόλγας και στο ύψος της Μαρτίου, μεταξύ της συμβολής της με τη Μαρτίου και με την Αναλήψεως και σε κάποια σημεία της Λοφόρου Κωνσταντίνου Καρμαλή προς τα ανατολικά. Στα ανατολικά. Η Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα έχει αυξημένη κίνηση, είναι κλασική εικόνα αυτή την ώρα. Και στα δυτικά είναι μια χαρά τα πράγματα. Μικροκαθυστερήσεις σε κάποια σημεία της Λοφόρου Μίκη Θοδωράκη και της Μοναστηρίου. Τίποτα όμως ανησυχητικό, τίποτα αξιοσημείωτο. Για τους φίλους οδηγούς όμως να πούμε ότι σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ θα διακοπεί, θα έχουμε σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προσωρινές σε ένα τμήμα της περιφερειακής, σήμερα και αύριο το ξαναλέω, λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 λοιπόν σήμερα το βράδυ ως τις 5.30 αύριο το πρωί και το πρωί της Τρίτης θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ των κόμβων Κωνσταντίνου Πολιτικών και Τούμπας, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Θα έχουμε εκτροπή της κίνησης μέσω Σταγυρίτη, Λαμπράκη και Διαγόρα, ακριβώς επειδή τρέχουν οι εργασίες για τον flyover. Να και κάτι που τρέχει. Και μια και είμαι στο κυκλοφοριακό, διαβάζω ότι επανεξετάζεται η γραμμή 6 του ΑΣΤ που έγινε κυκλική, αν θυμάστε, τοπική, έγινε μεγάλη συζήτηση επ' αυτού και υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πέρα από τις πρώτες αντιδράσεις των πολιτών της Καλαμαριάς ότι κόπηκε η άμεση σύνδεση με το Ανατολικό Κομμάτι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επανεξετάζεται λοιπόν το τι ακριβώς θα συμβεί με τη γραμμή 6 του ΑΣΤ. Στο πλάνο του ΟΣΕΘ ήταν να αλλάξει γενικά το συγκοινωνιακό χάρτη στην περιοχή της Καλαμαριάς με το που θα δίνονταν η επέκταση έτσι, σε λειτουργία, στο κοινό, αλλά τελικά φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την γραμμή 6. Στην ουσία καταργήθηκε, αντικαταστάθηκε από δύο κυκλικές γραμμές. Αυτό είναι που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες πολιτών που προχώρησαν και σε συγκέντρωση υπογραφών σε διαδικτυακή πλατφόρμα, τονίζοντας ότι οι αλλαγές μετέτρεψαν το απλό ταξίδι προς το κέντρο σε μια αγχωτική περιπέτεια. Γιατί πρέπει να αλλάξουν δύο λεωφορεία για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, ενώ μπορούσαν με ένα λεωφορείο να έρθουν στην Θεσσαλονίκη. Και όπως σας είπα και πριν, έχουμε αντιδράσει και από την Δημοτική Αρχή. Κοινοποίησε ο Δήμος Καλαμαριάς στον ΣΕΦ το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, του τελευταίου Δημοτικού Συμβουλίου, που ζητεί την επανεξέταση των αναλογών που αποφασίστηκαν. Και από το Δημοτικό Συμβουλίο Νέων Καλαμαριάς κατατέθηκε παρόμοιο αίτημα. Και τι εξετάζεται τώρα? Θα αξιολογηθεί από πλευράς ΟΣΕΦ τις επόμενες ημέρες ο υφιστάμενος σχεδιασμός και πολύ πιθανόν αύριο θα πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη των στελεχών του ΟΣΕΦ με τους συγκοινωνιολόγους του ΑΣΤ. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Γιατί δεν, όπως όλα δείχνουν, οι πυρώτες με τις οποίες κινούνται τα λεωφορεία της γραμμής 6 της κυκλικής πλέον μιλάω, της καινούριας, δεν είναι και τόσο ικανοποιητικές. Ένας στους δύο με το ζόρι τις ώρες αιχμής χρησιμοποιούν πλέον τη γραμμή 6 που ήταν από τις πιο πολύ σύχναστες. Αυτά με το κυκλοφοριακό, πάμε λίγο μουσικά και επανερχόμαστε.

Στην Κρήτη, τι ήταν αυτό το τελευταίο τετραήμερο? Δεν ξέρουν από πού να αρχίσουν όσον αφορά στην καταγραφή μετά από αυτοψίες και στην αποκατάσταση των ζημιών. Πραγματικά άνοιξαν οι ουρανοί. Νομίζω ότι το νερό που έριξε το τελευταίο τετραήμερο δεν το βλέπει Κρήτη όλο το χρόνο. Σήμερα αναμένεται στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα έντονα έχουν υποχωρήσει. Αρκετά τα κυβερνητικά στελέχη που θα βρεθούν και οι επικεφαλείς φορέων όπως ο φορέας για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών και κρατικής αρρωγής. Φυσικά θα υπάρχουν αξιωματούχοι από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Νομίζω ο Υφυπουργός θα πάει εκεί, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο Υπουργός Υποδομών Ταφορών. Και τι δεν έχει γίνει στην Κρήτη? Έχουν σπάσει γέφυρες, έχουν πλημμυρίσει παντού, δηλαδή δεν υπάρχει. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι μετά την αυτοψία θα κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα όλες οι διαδικασίες, γιατί η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη για αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλά και για τον απλό τον κόσμο. Έχουν πέσει γέφυρες, έχουν κλείσει δρόμοι. Τι να πει κανείς, σε Μυλοπόταμο, Ιεράπετρα, στο οροπέδιο του Λαστίου που έχει πλημμυρίσει κυριολεκτικά. Να πούμε επίσης ότι για άλλη μια μέρα, σήμερα Δευτέρα, είναι κλειστά τα σχολεία του Δήμου Αμαρίου στο Ρέθυμνο, ενώ κλειστά θα παραμείνουν σήμερα και αύριο και τα σχολεία σε Κουλούκονα και Ζωνιανά, το Δήμο Μυλοπόταμου, γιατί εκεί έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες ζημιές. Για την ιστορία να πούμε ότι ενεργοποιήθηκε και η υπηρεσία Κοπέρνικους για τα πλημμυρικά φαινόμενα στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Και συνεχίζεται φυσικά και η έρευνα του ΕΟΠΗ για τα θεραπευτήρια, με αφορμή μάλλον την αποκάλυψη για το θεραπευτήριο εδώ της Θεσσαλονίκης στα Ανατολικά, όπου γίνονταν παράνομες χημειοθεραπείες και συνταγογραφίες φαρμάκων υψηλού κόστους και βγαίνει πολύ δυσοδεία και από αυτή την υπόθεση. Και τα 11 λοιπόν θεραπευτήρια που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την κλινική της Θεσσαλονίκης όπου γίνονταν όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο του ΕΟΠΗ. Επίσης, μέσω του MedWatch, του νεοψηφιακού εργαλείου, ελέγχονται συνολικά 70 δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη για παραβάσει των κανόνων λειτουργίας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι η απόγνωση των συγγενών των ασθενών που ήταν στην κλινική που πρόκειται να κλείσει αμέσως επόμενες ημέρες. Θα είχε ήδη κλείσει, αλλά δεν βρίσκουν σε ποιες δομές να τους μεταφέρουν. Βρίσκονται, όπως δηλώνουν, σε αδιέξοδες συγγενείς, οικογένειές τους. Κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες φυσικά η κλινική και ακόμη, όπως είπαμε, δεν έχουν βρεθεί διαθέσιμες δομές για τη μεταφορά των ανθρώπων αυτών. Στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη έχουμε και εκεί εξελίξει. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη εβδομάδα μπαίνουμε, γιατί ως τα τέλη της εβδομάδας αναμένονται επιτέλους, πολύ γρήγορα πάει και αυτό, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Σήμερα πάντως, στο πλαίσιο των καταθέσεων που συνεχίζονται, αναμένεται να καταθέσει αναισθησιολόγους, οι οποίοι παλαιότερα εργάζονταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έγινε η μοιραία πλασμαφαίρεση. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Χθες είχαμε την καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, όπου ξεχώριζε, θα έλεγα, το ενεργειακό, τα μέτρα τα οποία, όπως μας είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ενεργοποιηθούν για να στηριχθεί η κοινωνία στα όρια, πάντα το σημειώνει αυτό, των δυνατοτήτων της οικονομίας, να μην αφήσουμε, λέει, μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο. Αλλά δεν μας είπε και κάτι καινούριο ο Πρωθυπουργός. Μας είπε λίγο πολύ ότι πριν τις 15 του Οκτώβρη θα ακούσουμε τα νέα μέτρα για τη διεύρυνση, πια νέα πλέον με τόσες διαρροές, τέλος πάντων, για διεύρυνση του αύξηση, τέλος πάντων, του ποσού του που δίνεται για το επίδομα θέρμανσης, για τιμή έναρξης γύρω στο 1,75-1,70 όσον αφορά στη διάθεση, στα ύψη δηλαδή, που να βάλεις ένα τόνο να θες 2.000 ευρώ, σε ποιον περισσεύουν σήμερα, τέλος πάντων, ασπιρίνες θα έλεγα εγώ. Θα μου πείτε και να το πω και να μην το πω εγώ, δεν έχει καμία αξία. Για να μειωθεί στην Ελλάδα, πιο εύκολο είναι μάλλον να συμβεί κάτι έτσι εξωπραγματικό παρά να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Παντού, σε όλη την Ευρώπη και σε δύσκολες οικονομίες, σε σφιχτές οικονομίες που δεν παίρνουν εύκολα τέτοιου τύπου αποφάσεις, έχουν μειώσει
προσωρινά και μέχρι νωτέρα στον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Εμείς εδώ τίποτα. Έτσι. Για το πετρέλαιο κίνησης, λίγο τα δηληστήρια, λίγο η κυβέρνηση, μια επιδότηση και να είχαμε να λέγαμε. Και τι μας είπε πρόσφατα έτσι στέλεχος της Νουδό από τα μέρη μου από την Πιερία, δεν έχετε βενζίνη, μετακινηθείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και είναι και από περιοχή αγροτική η Πιερία, έχει τόσους αγρότες, τόσα χωριά. Δηλαδή τι να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους, μετακινηθείτε, πηγαίνετε στα χωράφια, στις δουλειές σας, κάνετε αγροτικές και άλλες εργασίες, με τι, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι να πει κανείς.

Έστα των κομμάτων, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα η γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. 52 χρόνια πέρασαν, ήταν 4 Οκτωβρίου του 1974 όταν ιδρύθηκε το κυβερνών κόμμα και στο παλιό μαξοστάσιο του θα γίνουν σήμερα, θα γίνει το πάρτι γενεθλίων με απουσίες, παρουσίες, περιμένουμε, θα έχει ενδιαφέρον. Όχι μόνο η τοποθετήση, τα σύμβολο πίσω, έτσι που μας πάει πολλά χρόνια πίσω, αλλά πολλά και διάφορα θα συζητηθούν και φαντάζομαι ότι και οι όποιες απουσίες θα συζητηθούν αύριο. Από την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε νέες κινήσεις. Σήμερα μάλλον θα έχουμε επισήμως την ανακοίνωση για την προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Έτσι, με αυτή την προσχώρηση ανήκει ο χώρος των μεταγραφών για την περίοδο αυτή. Ας μην ξεχνούμε ότι είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς έστω και άτυπα. Την άνοιξη, μας είπε ο Πρωθυπουργός, και είναι σίγουρο ότι θα συμβεί αυτό του 27, τώρα νωρίτερα, αργότερα δεν ξέρουμε, θα έχουμε εκλογές. Και πολλά περιμένουμε ακόμη σε επίπεδο κοινοβουλίου. Πάντως, έτσι για να πούμε για την ιστορία, ότι σήμερα θα ακούσουμε επισήμως ότι ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παίρνει μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ.

Λέγαμε πριν για τα μέτρα στήριξης της ασπιρίνας που ακούμε για το ενεργειακό και διαβάζω τώρα ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 27 προβλέπει υψηλό πληθωρισμό, τι μας είπαν τώρα, εννοείται, και ισχυρή ανάπτυξη. Αυτό με την ισχυρή ανάπτυξη εγώ το βλέπω λίγο επιφυλακτικά. Και μιλάει επίσης για μέτρα στήριξη ύψους 5 δις. Προφανώς αυτά που έχουν ανακοινωθεί και έχουν να κάνουν με κάποιες αυξήσεις σε συντάξεις, με κάποιες μειώσεις φόρων και όλα αυτά. Για το 27 λοιπόν η πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου είναι ότι ο πληθωρισμός θα επιβραδύνει σημαντικά και θα κυμανθεί στην περιοχή του 2,5 με 2,7%. Σήμερα θα μάθουμε περισσότερα γιατί παραδοσιακά την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου ακούμε από τον αρμόδιο, από τον Υπουργό των Οικονομικών να παρουσιάζει στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς. Δεν θα σας πω νούμερα πρωί-πρωί τώρα, δεν. Θα σας πω όμως τα μέτρα αυτά στα οποία αναφέρθηκα πριν, των περίπου 5 δις για την ενίσχυση του εισοδήματος και τα λοιπά, έτσι να διαλέξω μερικά, έχουν να κάνουν με την ελάφρυνση φορολόγησης για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, με μείωση φορολογικών συντελεστών για τους αγρότες, με μείωση της φορολόγησης των τριτέκνων, με αυξήσεις μισθών στους δημοσίους υπαλλήλους με βάση τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Τώρα αυτό είναι και λίγο αστείο, γιατί μιλάμε για 10, 12, 13 ευρώ το μήνα καθαρά, 17 παραπάνω δεν είναι. Για κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, για μείωση των φόρων των ελεύθερων επαγγελματιών, για κατάργηση του έμφυα σε μικρούς οικισμούς με μέχρι 1.500 κατοίκους, για μείωση του φόρου από ενίκεια, τέτοια πράγματα. Περιμένω πραγματικά να δω αν έστω και την τελευταία στιγμή βάλουν μέσα στο μείγμα αυτό κάποιες σοβαρές παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν με την ενέργεια, ώστε να μπορέσει να βγει χειμώνας για τον πολύ τον κόσμο.

άκουσα για πρώτη φορά για μια μεγάλη φωτιά στο σουφλί που πήρα στην Ελλάδα από τη Βουλγαρία και για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σηκώθηκαν 5 εναέρια μέσα και ρίχνοντας μια ματιά ψάχνοντας βρήκα και περισσότερες λεπτομέρειες. Χθες πρώτο ξεκίνησε, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, χθες το μεσημέρι, σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Ρούσα στο Σουφλί. Ήρθε, όπως είπαμε, από την γειτονική Βουλγαρία και δυστυχώς δάσος, δεν υπάρχει αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Στο σημείο, όπως ανέφερα και πριν, έχουν ήδη ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν. 148 πυροσβέστες, παρακαλώ, 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΑΜΟΔΕ, 38 οχήματα και τώρα με το που ξημέρωσε ρίχτηκαν στη μάχη και 5 εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Φυσικά έχουν κινητοποιηθεί και συνδράμουν και υδροφόρους του Δήμου Σουφλίου και το μόνο καλό είναι ότι δεν έχουμε... δεν απειλούν για την ώρα κατοικίες ή φλόγες. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα με την κατάσβεση γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Τι να πω, δεν μπορώ να κάνω άλλο σχόλιο επ' αυτού. Μακάρι να πάνε όλα καλά, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Είναι ένας μικρός πόλεμος κάθε χρόνο οι φωτιές σε αυτή τη χώρα. Ξανέρχομαι στα της Θεσσαλονίκης να υπενθυμίσουμε ή να το αναφέρουμε για όσους δεν άκουσαν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 το πρώτο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ότι έχουμε εργοτάξια σήμερα στους δρόμους, έχουμε εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 4η Δημοτική Ενότητα, στην περιοχή της Τούμπας. 7 το πρωί η ώρα έναρξη, επομένως είναι σε εξέλιξη πλέον. Αφορούν στις οδούς Λαχανά και Κόριτσα. Στην οδό Λαχανά, τα συνεργεία ασφαλτοστρών σήμερα το τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Λαμπράκη. Και στην οδό Κοριτσά, η δουλειά γίνεται στο τμήμα μεταξύ των οδών Παπάφη και Λαμπράκη.

Και πάμε σιγά σιγά για το φιναλέ της πρωινής ενημέρωσης, της πρώτης πρωινής ενημέρωσης της εβδομάδας. Και τώρα έτσι απλώς αναφέρω ότι ξεκινά και το νέο πρόγραμμα, το ενισχυμένο στην TV100. Η Βίκη Δήμου έτσι κάνει την αρχή. Καλή σου μέρα Βίκη, καλή αρχή φίλοι και συνεργάτη θα επισήρα ετών. Και εμείς πάμε στο σαν σήμερα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στις 5 του Οκτώβρη σε παρελθόντα έτη, αφού πούμε χρόνια πολλά στον Ερμογέννη και τη Χαριτίνη που σήμερα γιορτάζουν, και αφού σας πούμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, η Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών, η Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, αμάμπια, και η Παγκόσμια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Ατέλειωτες παγκόσμιες ημέρες. Σαν σήμερα λοιπόν το 610 ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορος του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου, λέει Φωκά. Το 1912 σαν σήμερα η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Επίσης, σαν σήμερα το 1949, 38 ημέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Μπουρέλη της Αλβανίας, και αποφασίζει την επίσημη πάυση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου αριστερού δημοκρατικού κόμματος και έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής, λέει, εφημερίδας. Στις 5 Οκτωβρίου του 1951 το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερης φοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 Σκότς κοντά στο ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται την πλέον αιματήρια επιχείρηση του στο πλαίσιο πάντα του πολέμου της Κορέας. 28 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ τραυματίστηκαν 87. Σαν σήμερα το 1951 άρχισαν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ολοκληρώθηκαν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεν Ταχέρ Πασάντι, πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας, και Ιωάννη Κετσέα, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα. Επίσης, σαν σήμερα το 1955, ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο τότε Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά το θάνατο του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1713 ο Ντανί Ντιντερό, Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής από τους κυριότερους εκπρόσωπους του διαφωτισμού. Το 1936 ο Βάτσλαβ Χάβελ, θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας, ενώ επίσης σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο Μπομπ Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός, Boomtown Rats, θα θυμάστε, οι παλαιότεροι. Επίσης συγγραφέας, τοπιός και πολιτικός ακτιβιστής. Στον αντίποδο σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1850 ο Λογίνος Χέιδεν, ολλαβικής καταγωγής Ρώσος ναύαρχος, υπήρξε διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στην ναυμαχία του Ναβαρίνου. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1918 ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπορός και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τένις στο Παρίσι, το οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του. Σαν σήμερα τέλος έφυγε από τη ζωή το 2011 ο Steven Paul Jobs, Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής της Apple Computer με τον Steve Wozniak. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν μαζί μας. Μένετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει στις 8 το Δελτίο Ειδήσεων στον FM 100 και αμέσως μετά 100% στον FM 100 από σήμερα, όχι μόνο με τον Βαγγέλη Στολάκη αλλά και με την Κάτια Γερακαρίτου που επανήλθε δρυμύτερη. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα και μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα.

0: Αγροτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Με τυποδίων κυκλοφορία εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος, στο κόκκινο περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα. Χαμηλές ταχύτητες στα ανατολικά, στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, σε τμήμα της Αδριανού Πόλεως και της Βασιλέως Γεωργίου και στη Βασιλή Σόλγας. Χαμηλές ταχύτητες σε όλο το μήκος της Τσιμισκή. Στο κόκκινο δυτικότερα η Λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στους δρόμους από το Πανόραμα προς την Πηλαία και στην Λεωφόρο. Με συγχωρείτε, και στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου. Χρυσή ισοπαλία πέτυχε στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου κόντρα στην ισχυρή Γερμανία στο χθεσινό αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Παρά το 0-0 παραμένει στην κορυφή του ομίλου, πλέον συγκατοικεί με την Ολλανδία, με την οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη στις 13 Νοεμβρίου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, οι οποίοι έχουν καταλάβει συμβολικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Χθες απέκλεισαν για 15 λεπτά τη Λεωφόρο Νίκης, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα αυξημένα κόστη. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν φθηνότερο πετρέλαιο, καθώς όπως τονίζουν, δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στα έξοδα. Νότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι έκαναν μπλόκο χθες στην ηχθειόσκαλα της Μηχανιώνας, καθώς υπήρχε πληροφορία ότι δύο φορτηγά από την Τουρκία γεμάτα ψάρια κατευθύνονταν προς το σημείο. Και τα 11 θεραπευτήρια που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την κλινική της Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιούνται παράνομες χημειοθεραπείες ελέγχει ο ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα για σταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο της MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Ανυπολόγιστες ζημιές αφήνει πίσω τη κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τα έντονα φαινόμενα επιβάρυναν τις ήδη πληγήσεις περιοχές με εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των ζημιών. Σε κρίσιμη φάση έρχεται και έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει μια αναισθησιολόγος, η οποία παλαιότερα εργάζονταν στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έγινε η πλασμαφαίρεση. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, όπου αρχίζει η διάθεση του πετρελαίου Θέρμανς, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η κυβέρνηση είπε θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα δεκαπενθήμερο, θα στηριχθεί η κοινωνία, στα όρια όμως των δυνατοτήτων της οικονομίας. Για ημί μέτρα με στόχο μια υποτυπώδη επικοινωνιακή διαχείριση, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για ακόμη μια Κυριακή, ο κύριος Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτελέσμα της φορολογίας και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ακρίβεια και οικονομική πίεση γονατίζουν τα νοικοκυριά μας, σχεδόν 6 στους 10 πολίτες να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα κάθε μήνα. Σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το 60% των καταναλωτών βλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, ενώ το 62% περιμένει νέες αυξήσεις στις τιμές με τον ίδιο ή και ταχύτερο ρυθμό. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Λαχανά και Κοριτσάς πραγματοποιούν σήμερα τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην οδό Λαχανά η ασφαλτόστρωση αφορά στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Λαμπράκη και στην Κοριτσάς στο τμήμα μεταξύ των οδών Παπάφη και Λαμπράκη. Σε ισχύ σήμερα και αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 τα ξημερώματα της επομένης θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινούπολιτικών και Τούμπα στο ρεύμα προς τα δυτικά. Με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα. Η αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο δεσμών με τη χώρα για το σκυβερνήτη της Fly Dubai που επιτέθηκε στον κυβερνήτη του αεροσκάφου σε πτήση προς το Τελαβίβ με στόχο να ρίξει το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Ήταν η ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται ήδη ο Βαγγέλης Στολάτης και η Κάτια Γεραγαρίτη που επέστρεψε τριμήτερη. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας
3: στη Magenta TV
2: κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη. Παντού.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Πολιτισμός. Ψυχαγωγία. Μουσική. Επικοινωνία.
4: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 5 του Οκτώβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας. Η Άσωτη επέστρεψε. Κάτια Γερακαρίτου μαζί μου εδώ στο στούντιο του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα. Φαγώθηκες,
0: είδες πως υποδεχόμαστε εμείς εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα.
1: Τι κάνουμε?
0: Εμείς είμαστε καλά, εσύ πως είσαι?
1: Με έλεγες κάτι, θα έρθεις, θα ξεκινήσεις. Θα ξεκινήσω. Περίμενε. Άσε με λίγο έτσι.
0: Πώς φαινόμαστε, όπως μας άφησες?
1: Κουκλάκια ζωγραφιστά, όπως πάντα.
0: Πώς θα πέρασες?
1: Από το καλοκαίρι.
0: Από το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Από το καλοκαίρι. Πώς
1: κάθε φορά όταν έρχεται η ΔΕΘ, μετά ξεχνάω και καλοκαίρι και τα πάντα όλα. Αλλά είναι ωραίο. Μια χαρά, μια χαρά. Τέλεια.
0: Εσείς τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε? Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Εδώ η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Για δύο ώρες ειδήσεις, σχόλια, αναλύσεις, συνεντεύξεις. Πλούσιο παρασκήνιο, γιατί είχαμε και πολλά μέσα στο Σαββατοκύριακο που έγιναν εδώ στην πόλη μας.
1: Δηλαδή, είδαν καλό
0: αγαπάνε,
1: καιρό και ήρθαν όλοι.
0: Αγαπάνε Θεσσαλονίκη. Αγαπάνε Θεσσαλονίκη οι πρόεδροι.
1: Χωρίστηκαν όμως τα μέλη.
0: Ναι.
1: Ο
0: οπτική επαφή
1: ήταν...
0: δεν είχαν.
1: Όχι, όχι, όχι. Ο Πρωθυπουργός ήταν στο Βυζαντινό Μουσείο, κέντρο. Ο Αλέξης Τσίπρας, Νότιες Οικές, στο Επταπύργιο. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης κάτω στο λιμάνι.
0: Και κοίταξε τώρα, το παράξενο είναι ότι από αυτές εδώ τις επισκέψεις, τις τρεις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, η μόνη η οποία ήταν κανονισμένη και τη γνωρίζαμε σχετικά νωρίς, ήταν αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βούλγαρο ομόλογό του για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας για την επιστροφή των 48 κοιμηλίων στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω την Πέμπτη το μεσημέρι, αποφάσισε ότι μετά το Άγιον Όρος θα επιστρέψει και θα κάνει μια στάση στην Θεσσαλονίκη. Ενώ ο κύριος
1: Ανδρουλάκης. Άγιον Όρος ήρθε. Ναι. Ήταν τόσες μέρες εκεί.
0: Καλά, δύο μέρες ήταν.
1: Δεν ήταν πολλές μέρες. Πολύ.
0: Πήγε την Κυριακή. Την Πέμπτη, την Παρασκευή βγήκε, ήρθε εδώ την Παρασκευή στην πλατεία Αριστοτέλους, έκανε τη συνάντησή του με τους αλλιείς το απόγευμα και στη συνέχεια το Σάββατο πήγε στο Γεντικουλέ.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις τι μου θυμίζει εμένα?
1: Σιμώνος Πέτρα, εμένα, έτσι που ανέβασε
0: εμένα, ξέρεις τι μου θυμίζει?
1: Αυτό με το άδειο.
0: Άκου.
2: Τώρα, φέρνοντας δικαιοσύνη παντού, φέρνοντας την πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.
0: Με φόρα ήρθαν εκεί οι τρεις. Με φόρα ήρθαν εκεί οι τρεις.
1: Πρέπει νομίζω να βγάλει κάτι ανάλογο και ο Ανδρουλάκης. Δεν γίνεται.
0: Να βάλουμε την Τζαπανίδου να μιλάει και για τον Ανδρουλάκη.
1: Όχι, Τζαπανίδου δεν έχει κανένα στο κόμμα.
0: Εντάξει τώρα, αυτό είναι χαρακτηριστικό το πρόεδρε, έλα με φόρα.
1: Είναι, να βάλει κάτι έτσι.
0: Ήρθανε και οι τρεις πρόεδροι με φόρα πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Και αν εξαιρέσουμε νομίζω τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πρωθυπουργός ήρθε για λίγες ώρες. Ήρθε βέβαια από Παρασκευή βράδυ, έγινε η εκδήλωση τελετή στο Βυζαντινό Μουσείο το Σάββατο το πρωί, επισκέφτηκε λίγο την Εθνική, σοβαρευτείτε όσοι λέγατε καντέμις και καντέμις, μια χαρά πήγε η Εθνική, καλή ισοπαλία ήταν και μετά
0: λέγανε,
1: έφυγε.
0: Ποιοι το λέγανε?
1: Επειδή επισκέφθηκε μετά την τελετή στο Βυζαντινό Μουσείο το ξενοδοχείο.
0: Πήγε στο ξενοδοχείο που θα ήταν τα μέλη της Εθνικής.
1: Ήταν, οι διεθνείς μας, τα παιδιά της Εθνικής. Έγινε πάρτι στα social media.
0: Ναι, γιατί. Τι κακοπροαίρετος κόσμος υπάρχει εκεί έξω. Τι κακοπροαίρετος κόσμος.
1: Μια χαρά μας πήγε.
0: Την ημέρα που πήγε και στην Πιερία, δεν στείλαμε ένα σούπερ πούμα να κατεβάσουμε κάτι παιδιά.
1: Ναι. Δηλαδή, τι φταίει ο Πρωθυπουργός αν αυτά πήγανε σε άλλο εστιατόριο να φάνε?
0: Εγώ ερωτήσεις κάνω, ρε παιδί μου, γιατί δεν θυμάμαι. Επειδή είναι πλούσια.
1: Και γι' αυτό ο Μητσοτάκης θέλει, δηλαδή.
0: Είναι πλούσια η επικαιρότητα. Και ξέρεις, τα χάνω λίγο με τις ημέρες. Είμαι και μια ηλικία. Πώς τα πέρασε το Σαββατοκύριακο? Εσύ ακολουθούσε Μητσοτάκη? Παιδιά, μιλάω με την Κάτια το Σάββατο το πρωί, πουρνό, γιατί ξυπνήσαμε σχετικά νωρίς, λίγο έτσι να συντονιστούμε, να δούμε τι κάνει, πώς είναι. Μου λέει, κάτσε λίγο να μπω στο μετρό και να σε πάρω, να σε πάρω σε 5 λεπτά, γιατί θα φτάσω και νωρίς. Με πήρε χθες το μεσημέρι. Στο μετρό ήσουν όλη αυτή την ώρα. Γελάει. Και λέω, μήπως κόλλησε σε καμιά κυλιόμενη, ρε παιδί μου. Μήπως σταμάτησε κανένα σειρμός και έμεινε μέσα εγκλωβισμένη. Και γι' αυτό το λόγο βρήκε σήμα να με πάρει μετά από μια μισή μέρα.
1: Σταμάτησε ένα σειρμός χθες το πρωί, υπήρξε έτσι λίγο μια μικρή αναστάτωση, αλλά ευτυχώς ήταν πολύ νωρίς το πρωί, οπότε δεν είχε κόσμο ιδιαίτερο το.
0: Να αναστατώσει τη μετακίνησή του.
1: Ναι. Αλλά αυτό με τις κυλιόμενες. Πραγματικά δεν το. Άκουλε. Το να χαλάει ένα σειρμός το οτιδήποτε. Το δέχομαι.
0: Τι γκρινιάρα είσαι πρωί-πρωί.
1: Εγώ γκρινιάρα.
0: Ποιος γκρινιάζει.
1: Παιδιά, για ποιο λόγο.
0: Ποιος γκρινιάζει.
1: Δεν υπάρχει σταθμός. Παιδί
0: μου, έχουμε παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρόβλημα. Έχουμε το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης.
1: Χωρίς σκάλες.
0: Με ακούνητες κυλιόμενες. Αυτό και είναι πρωτοτυπία.
1: Μα
0: είναι. Πρέπει να το δεις. Είναι αισθητική παρέμβαση. Οι ακούνητες κυλιόμενες στο μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι συγκλονιστικό. Και ξέρεις, κάθε φορά που πάω να βγω από κάποιο σταθμό ή βλέπω, γιατί συνήθως είναι κοντά η είσοδη,
0: ναι.
1: Βλέπω, ρε παιδί μου, ποια έξοδος έχει κανονικά λειτουργούν οι σκάλες και πάω από εκεί. Δεν πάω από εκεί που με βολεύει.
0: Να περάσεις μια βόλτα από τον Ευκλείδη, από όπου παίρνω εγώ το μετρό για να έρθω, όπου εκεί μεταβίως νομίζω ότι λειτουργεί πλέον μία κυλιόμενη σκάλα. Και ξέρεις, κάνεις και λίγο βόλτες μέσα στο σταθμό μέχρι να την βρεις, γιατί ανεβαίνεις από άλλη, πρέπει να περάσεις πίσω από τον ανελκυστήρα, να βρεις εν πάση περιπτώσει αυτό που δουλεύει. Αλλά μην είσαι γκρινιάρα, μωρέ. Δευτέρα πρωί ξεκίνησαμε. Έτσι, μια πολύ ωραία εβδομάδα. Έχουμε και πολύ ωραίο καιρό.
1: Έχει ωραίο καιρό ακόμα, κρατάει. Και εγώ θέλω να μας κρατήσει αυτός ο καιρός μέχρι τέλειο Οκτωβρίου. Δηλαδή να ανοίξουμε θέρμανση αέριο. Από τον Νοέμβριο και μετά.
0: Ναι, κάτσε να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης πρώτα στις 14 του Οκτώβρη, μία μέρα πριν την διανομή του πετρελαίου της θέρμανσης. Να δούμε λίγο πώς θα κινηθεί και η επιδότηση. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μία ματιά όμως στα χρηστικά της ημέρας, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Αν μας αφήσετε με την Κάτια εδώ, μπορούμε να συζητάμε για ώρες. Σήμερα η θερμοκρασία θα είναι καλή στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε και ηλιοφάνεια ήδη. Ένας υπέροχος ήλιος έχει αρχίσει να παίρνει την θέση του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα στους 13 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θα φτάσουμε μέχρι 24-25 και αύριο Τρίτη όμως με 25 θα είναι η θερμοκρασία. Την Τετάρτη στους 23, την Πέμπτη στους 24. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά καλοκαιρία για την Θεσσαλονίκη και ηλιοφάνεια.
1: Ευτυχώς όμως, γιατί στην Κρήτη ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Ήταν ασύλληπτες οι εικόνες που βλέπαμε από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές, άφησε πίσω της η κακοκαιρία στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκτεταμένες αγροτικές εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει. Παραγωγοί δυσκολεύονται ακόμα και να προσεγγίσουν τα χωράφια τους. Η καταιγίδα μετέτρεψε πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις λασπότοπους. Σήμερα το πρωί να πούμε ότι θα βρίσκεται στην Κρήτη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία. Θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων οι Υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Δήμας, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Τουρνάς. Θα γίνει μια σύσκεψη στην περιφέρεια, μετά θα επισκεφτούν και μέρη όπου έχουν σημειωθεί πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Αλλά αύριο, νομίζω σήμερα, θα πάει ένα κλιμάκιο και από τον ΣΥΡΙΖΑ και αύριο.
0: Θα πάει το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, ο πρόεδρος.
0: Θα βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Κρήτη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος σήμερα ανοίγει αγκαλιά και πόρτες πάλι στο ΠΑΣΟΚ, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή επικρατείας, τον Ναύαρχο εν αποστρατεία, τον Ευάγγελο Αποστολάκη.
1: Ο οποίος ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Περίμενε.
1: Κάτι δεν θυμάμαι καλά.
0: Αυτός ήταν υποψήφιος και εξελέγει βουλευτής επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Το 2023.
1: Τώρα πώς και δεν πάει στον Τσίπρα.
0: Περίμενε. Γιατί το ρώτησε τον Τσίπρα αν τον θέλει. Αφού ο Τσίπρας είπαμε ότι δεν θέλει τους πρώην. Πρέπει να παραιτηθούν, να αφήσουν τις έδρες,
1: ναι,
0: γιατί δεν θέλει το κόμμα να έχει εκπροσώπηση. Και μετά να μπουν μέσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο ίδιος με τους συνεργάτες του.
1: Αυτό
0: θα αξιολογήσουν
1: λίγο,
0: από ποιο μετερίζει θα προσφέρει ο καθένας. Να σου πω για τον Αποστολάκη. Ο κύριος Αποστολάκης λοιπόν σήμερα θα βρεθεί με τον κύριο Ανδρουλάκη. Το δικό μου το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μετά θα ανακοινωθεί η προσχώρησή του. Με την προσχώρηση του κυρίου Αποστολάκη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής θα αριθμεί 35 βουλευτές, τώρα είναι στους 34.
1: Mm-hmm.
0: Ο κύριος Αποστολάκης, όπως είπαμε, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγε μετά από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα στις διασπάσεις. Νομίζω ότι έφυγε όταν ο κύριος Κασελάκης εκπαραθυρώθηκε από την θέση του Προέδρου και ίδρυσε το δικό του κόμμα. Ήταν πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη. Στη συνέχεια θεωρητικά θα ήταν κοντά στον κύριο Τσίπρα. Τελικά δεν είναι κοντά στον κύριο Τσίπρα, είναι κοντά στον κύριο Ανδρουλάκη. Έχεις μπερδευτεί λίγο.
1: Αχ, παιδιά.
0: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα, κοίταξε τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει τα χίλια μύρια.
1: Ενώ όλη η υπόλοιπη αριστερά είναι οκ. Okay.
0: Άκου όμως.
1: Το Ανδρουλάκη δηλαδή είναι βράχος.
0: Αν ο Τσίπρας έχει τέτοιους φίλους, τι τους θέλει τους εχθρούς, θέλω να σου πω εγώ, γιατί όλοι αυτοί κάποια στιγμή συνυπήρξαν και μας κυβέρνησαν, θέλω να σου πω, το 2015, με τη βοήθεια του Γιώργου Μάγκο, ο οποίος είναι στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Θέλω να ακούσω ξανά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μιλά για τον Αλέξη Τσίπρα, παιδιά. Την έχετε ακούσει να μιλά την πρώην πρόεδρο της Βουλής για τον πρώην πρωθυπουργό. Αφορμή στάθηκε η επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Mm-hmm. Κάτι το οποίο συζητήθηκε. Άκου τι σχολίασε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Την ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι το που έχουμε κάνει κουβέντα από το πρωί.
1: Μου το είπατε τώρα μπαίνοντας, αλλά δεν το έχω.
3: Δεν το έχετε δει, να το δούμε παρέα τότε. Είναι από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος και mm-hmm. είναι αυτή η ανάρτηση με τις σχετικές φωτογραφίες και έχει ένα έτσι κειμενάκι γράψει. Και έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
4: Σήμερα θα πάει και
3: Ξέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
4: Αυτό με τον Άδη μας προβλημάτισε λίγο.
1: Γιατί πήγε στον Άδη. Ψάλι.
4: Ναι.
3: Έτσι γράφει, ναι.
4: Από τις ψαλμωδίες που άκουσε, τέλος πάντων.
5: Νομίζω γενικά η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες.
0: Ένα.
5: Υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται
0: ανθρώπους.
1: Είναι πολύ κακιασμένο το σχόλιο. Πρώτον, δεν ξέρω τι είναι ο θεομπαίχτης. Θεομπαίχτης ή θεομπαίχτης.
0: Θεομπαίχτης. Με μη πει.
1: Ξέρει κανένα τι είναι ο θεομπαίχτης. Γιώργο, ξέρει κανένα τι είναι ο θεομπαίχτης. Να ρωτήσουμε το chat.
0: Όχι ρε παιδί μου τώρα, να ρωτήσουμε το chat.
1: Αλλά κακή, δηλαδή, επειδή δεν ξέρει να κάνει αγγλικά, να πάει τώρα να ψάλει. Εντάξει, θα μπορούσε να κάνει κάποιο πιο έξυπνο σχόλιο.
0: Αφού δεν θέλει να τον βλέπει ζωγραφιστό, δεν θέλει να τον βλέπει μπροστά της. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνούμε. Μας καλείτε, μας λέτε την καλημέρα σας, μας στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Παρέα με την Κάτια Γερακαρίτου. Μας στέλνετε και στα social media. Μας εντοπίζετε σε Facebook και Instagram. Και μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Να πούμε και καλή επιτυχία και στα παιδιά κάτω στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκη, στην TV 100, που ξεκίνησαν σήμερα το ανανεωμένο πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, διασκέδαση, αθλητικά, όλα σε ένα κανάλι.
1: Όπως όλα τα χρόνια, έτσι και για άλλη μια τηλεοπτική χρονιά, η TV 100 είναι αυτή όπου θα μεταδίδει ουσιαστικά καθημερινά τον παλμό της πόλης και της Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά. Καθημερινά όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, και αυτό σας το λέω γιατί είμαστε έξω μαζί στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, είναι έξω, κάνουν ρεπορτάζ και μεταφέρουν τον παλμό σας στην δημοτική τηλεόραση.
0: 7.30 ώρα το πρωί ξεκίνησε η Βίκη Δήμου με την πρώτη, την πρωινή ενημέρωση. Την βλέπετε στην οθόνη σας όσοι γυρίσετε αυτή την ώρα. Στις 9.30 τη σκητάλη παίρνει η Βιβία Ανδρίτσου, 11 η Χριστίνα Κανατάκη με τα καθέκαστα και στη συνέχεια βέβαια το νέο πρόγραμμα της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης σε πλήρη ανάπτυξή του, με επίκεντρο βέβαια την πόλη, τους ανθρώπους της, τον πολιτισμό, την κοινωνία, τον αθλητισμό, την επιχειρηματικότητα, την επιστήμη, τα ταξίδια, την ιστορία, την ψυχαγωγία και τον κινηματογράφο.
1: Να δούμε λίγο κάποια χρηστικά για τους δρόμους.
0: Έχει κίνηση πάντως τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει κίνηση από ό,τι βλέπω. Στον περιφερειακό, όσοι είστε παιδιά, ζορίζεστε. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό, να το κάνετε. Είναι αρκετά τα κόκκινα σημεία, κυρίως εκεί μετά την έξοδο της Τριανδρίας, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και στο αντίθετο ρεύμα βέβαια, πάλι στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση προς τα δυτικά υπάρχει πρόβλημα. Και η Καραμαλή έχει αρκετά κόκκινα σημεία. Και στην Εγνατία λίγο μετά την Καμάρα χαμηλώνεται ταχύτητες. Και στη Βασιλεία Σόλγας από την Μπότσαρη και μετά, από ό,τι βλέπω, χαμηλώνουν οι ταχύτητες. Και η Τσιμισκή είναι λίγο ζορισμένη, δυσκολεύεστε στην μετακίνησή σας και στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, στο ρεύμα καθόδου από τις 12 όροφες μέχρι και τη Μοναστηρίου. Και εκεί πηγαίνετε σημειωτών το αντίθετο ρεύμα, η άνοδος δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα.
1: Σήμερα ο Γιώργος βάζει ωραία μουσική. Είναι που επέστρεψε. Λοιπόν, να πάμε λίγο, να μείνουμε λίγο στα κυκλοφοριακά. Σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ θα κλείσει πάλι τμήμα της περιφερειακής οδού στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του flyover. Σήμερα από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10, είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα, και K9 στην Τούμπα.
0: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή για εσάς που θα κυκλοφορήσετε, γιατί δεν θα έχει και φως. Ιδιαίτερη προσοχή, τα δύο χέρια στο τιμόνι, τα μάτια σας όχι 14-28, ζώνη πάντα και κράνος όσοι είστε με την μηχανή. Παρακαλώ.
1: Και επίσης, πάλι νέα ταλαιπωρία περιμένει τους οδηγούς στην Εγνατία Οδό. Σε συνέχεια, τις ταλαιπωρίες που καταγράφεται τις τελευταίες από τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή των Μαλγάρων. Σήμερα θα έχουμε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή Κλειδίου Μαλγάρων. Αυτό θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή, σύμφωνα με την ανακοίνωση της νέας Εγνατίας Οδού. Είναι προγραμματισμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης και αντικατάσταση μεταλλικών στιθέων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη νομίζω έχουμε κάτι, μισό λεπτάκι λίγο να δούμε τις ενημερώσεις του Δήμου. Συνεχίζεται κανονικά και αυτή την εβδομάδα το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν εργασίες στην 4η Δημοτική Κοινότητα, στην Οδό Λαχανά, Περδίκα Λαμπράκη και στην Οδό Κοριτσάς, Παπάφη Γρηγορίου Λαμπράκη.
0: Εφόσον είμαστε στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, είδες αυτό το πολύ ωραίο χώρο που δημιουργήθηκε στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, αναφέρομαι στη νέα Δημοτική Πινακοθήκη, η οποία πραγματικά, παιδιά, είναι ένας εξαιρετικός χώρος, γιατί έχει θέα θάλασσα. Αρχικά, εχθές γίναν τα εγγένεια, χθες Κυριακή.
1: Ναι. Και ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Από τότε που έγινε η γυάλινη βιβλιοθήκη, το είχαν προαναγγείλει λίγο μετά ότι πολύ σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, γίνεται η προετοιμασία και σε ακόμα ένα γυάλινο περίπτερο να μετατραπεί σε ένα χώρο πολιτισμού. Όπως και έγινε, όπως είπες, χθες είχαμε τα εγγένεια της γυάλινης πινακοθήκης στη νέα παραλία. Βρίσκεται στον κήπο της Άμμου, δίπλα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, στο ύψος της οδού Παρασκευοπούλου. Το περίπου 100 τετραγωνικά γυάλινο περίπτερο μετατράπηκε σε ένα οργανωμένο όμορφο εκθεσιακό χώρο με σύγχρονες αρχιτεκτονικές, μουσιακές και κατασκευαστικές προδιαγραφές. Διαθέτει ειδικό εκθεσιακό φωτισμό, συστήματα ασφαλείας, τα πάντα. Να τον επισκεφτείτε. Μας αρέσουν αυτά στην νέα παραλία.
0: Εν τω μεταξύ, χθες πήρε το μάτι μου κάπου τον Αγγελούδη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη, με ποδήλατο στην παραλία.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί πήγα και εγώ τον νωρίς το πρωί, έτρεξα στην παραλία.
1: Εσύ έτρεχες και ο Δήμαρχος ήταν με το ποδήλατο.
0: Ναι. Βέβαια, δεν θυμάμαι αν τον είδα την ώρα που έτρεχα ή τον είδα σε κάποια φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα social media. Δεν είμαι βέβαιος. Δεν είμαι βέβαιος. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, παιδιά. Συγγνώμη, ξεχνάει. Πάντως, χθες είχε κίνηση στην παραλία πολύ νωρίς το πρωί, γιατί ετοίμαζαν και τους αγώνες οι οποίοι έγιναν στη θάλασσα. Είχε γενικά πολύ κόσμο χθες από νωρίς το πρωί, από τις 8.30 ώρα κατέβηκα εγώ, 8 και 4, 8.30 ώρα μέχρι και το νωρίς το απόγευμα. Είχε γενικά περατσάδα. Σήμερα γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές και πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Να πούμε την καλημέρα μας και στο φίλο τον Πέτρο, ο οποίος έστειλε το μήνυμά του.
1: Και στη Χρύσα, που μας λέει ότι όταν εργάζεσαι και κινείσαι στους περιφερειακούς δήμους, δεν αντιμετωπίζεις καμία φορά.
0: Γεια σου Χρύσα, γεια σου, ναι. Χρύσα. Ναι, κάνε λίγο και ένα, έτσι, μια κάθοδο προς το κέντρο να σε δούμε κιόλας.
1: Όταν η κουμπάρου σε παίρνει κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι, μπορούμε να τη βγάλουμε στον αέρα πάντως. Μπορούμε να τη βγάλουμε στον αέρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Να απαντήσει και κάτι στο τηλέφωνο της κουμπάρας, παιδιά, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλημέρα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
4: Στη Magenta TV,
3: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: tipsy.
1: Don't stop me. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Ακούτε Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκη. Μέχρι και τις 10, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Μας λέτε την καλημέρα σας και γραπτά όμως στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μας εντοπίσετε και στα social media. Βαγγέλη Στολάκη, Κάτια Γερακαρή του στα αγγλικά. Έτσι μας βρίσκεται και στο Instagram και στο Facebook και μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου, μέσα από το site μας. Η κίνηση παραμένει στα κόκκινα, ζορίζεστε εσείς που βρίσκεστε έξω στους δρόμους αυτή την ώρα, στα 37 λεπτά μετά τις 8, βλέπω ότι και στον περιφερειακό εκεί στο ύψος της Ευκαρπίας, στο ρεύμα προς τα ανατολικά υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, αρκετά τα κόκκινα σημεία, με πιο έντονο πρόβλημα στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα του περιφερειακού. Η Βασιλής Όλγας επίσης είναι στα κόκκινά της. Η Τσιμισκή έχει λίγο βελτιώσει την εικόνα της αυτή την ώρα. Παραμένουν τα προβλήματα στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπω ότι υπάρχουν ζόρια εκεί στο τμήμα από την Κανάρη μέχρι την αερογέφυρα της Βούλγαρη και στην Εγνατία στο ρεύμα που οδηγεί προς τα δυτικά μετά την Καμάρα. Ζορίζεστε, χαμηλώνουν οι ταχύτητες.
0: Είχαμε πάλι, τώρα το διάβαζα, όπα τι γίνεται, περνάει περιβολικά. Το διάβαζα πριν στο διάλειμμα. Είχαμε πάλι μία επίθεση με χειρομοβίδα στην Αθήνα, ευτυχώς που δεν εξεράγει, σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Η επιχείρηση είχε γίνει στόχο σύμφωνα με την αστυνομία και τον περασμένο Σεπτέμβριο. Εμένα αρχίζουν και με προβληματίζουν όλα αυτά τα περιστατικά. Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι.
1: Και να σου πω λίγο κάτι, και το ρεπορτάζ στο αστυνομικό ήταν πάρα πολύ πλούσιο αυτές τις μέρες, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μαύρησε πάλι η ψυχή μας. Τώρα διάβαζα το πρωί για ένα θανατηφόρο τροχαίο με έναν 24χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Το βράδυ χθες στην Πετρούπολη στην Αθήνα. Το τροχαίο σημειώθηκε εκεί αργά το βράδυ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για άγνωστο λόγο, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 24χρονος συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 17χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση των δύο μηχανών. Δυστυχώς είναι νεκρός ο 24χρονος της άλλης μηχανής. Και είδες τι έγινε και στην Αθήνα με την οδηγό ταξί, την 54χρονη.
0: Το διάβαζα που μου το έστειλες. Δεν το είχα δει μέχρι.
1: Η οποία προφανώς πήρε την κούρσα. Τι κούρσα ήταν αυτή που πήρε?
0: Πραγματικά αυτό ήταν εφιάλτης, δεν ήταν κούρσα. Δεν είχε σήμα για να πληρώσει ο πελάτης
1: με πώς, ναι. Γιατί αυτά τα μηχανήματα δουλεύουν με τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας. Εν πάση περιπτώσει, τον πήρε από ένα σημείο για να τον πάρει.

0: στο σπίτι του.
1: Δεν είχε σήμα εκεί στο σπίτι του. Μετακινήθηκαν αναγκαστικά μέχρι να βρούνε τέλος πάντων σε ένα σημείο στο οποίο να έχει σήμα και να μπορεί να γίνει πληρωμή μέσω POS. Προφανώς αυτό προκάλεσε τον εκνευρισμό του πελάτη, ο οποίος όχι απλά την έπιασε από το λαιμό και την κόλλησε στο κάθισμα, την ακινητοποίησε και τα χέρια τα πάντα και της δάγκωνε το αυτί.
0: Λέει πάντως η ίδια, γιατί έκανε δηλώσεις, καλά, ναι, κυκλοφόρησαν και διάφορα βίντεο με την οδηγό, την 54χρονη οδηγό, να ουρλιάζει.
1: Επίσης, το πιο σοκαριστικό από το κείμενο που μου στείλες...
0: Την κυνηγούσε γύρω-γύρω από το ταξί και αν δεν κατάφερνε να γλιτώσει την ώρα βέβαια που της δάγκωνε το αυτί, αλλιώς λέει θα ήμουν νεκρή, δεν θα ζούσα. Είχε τέτοια μανία ο συγκεκριμένος.
1: Και επίσης αυτό που μου έκανε εντύπωση, που περιέγραφε το σκηνικό, το συμβάν τέλος πάντων που έζησε η γυναίκα, ότι δεν είχε σταματήσει το αυτοκίνητο την ώρα της έντασης σε τέτοιο σημείο, έτσι να μην μπορούν να περάσουν άλλα οχήματα από το δρόμο.
0: Και κανένας δεν σταμάτησε να τη βοηθήσει.
1: Περνούσαν, λέει, μηχανάκια από γύρω μας, κοιτούσαν απλά ότι υπάρχει ένας καυγάς, γίνεται ένας καυγάς. Και δεν σταματούσε κανένας να παρέμβει, να βοηθήσει το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικό δεν είναι. Και να ακούς τον άλλο να φωνάζει βοήθεια. Δηλαδή τι ταινία γύριζαν, πλάκα έκαναν.
0: Ναι, ήταν από τα πιο έτσι, σοκαριστικά από αυτά τα οποία συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα διάβαζα και πραγματικά δεν ήξερα να το πιστέψω. Εν τω μεταξύ, έβλεπα και χθες το απόγευμα τηλεόραση. Όλες οι εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο περιστατικό. Να πάμε λίγο στις πολιτικές σελίδες, γιατί έχουμε αρκετά που θα γίνουν και σήμερα. Είπαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ανοίγει πόρτες στη Χαριλάου Τρικούπη, ανοίγει αγκαλιές. Υποδέχεται τον Ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη. Είναι σε συνέχεια της προσχώρησης του κυρίου Αυλονίτη από την Κέρκυρα, ο οποίος είναι και αυτός μέλος πλέον του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Οι δυο τους, θέλω να σου πω, ότι είχαν έρθει εδώ στην Θεσσαλονίκη το δεύτερο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, προκειμένου να ακούσουν την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Ανδρουλάκη. Κάθισαν δίπλα-δίπλα. Και αυτή τους η παρουσία εδώ στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης μαρτυρούσε αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν. Η Νέα Δημοκρατία όμως έχει γενέθλια ή γίνεται 52 ετών.
1: Χθες είχε γενέθλια.
0: Χθες, 4 του Οκτώβρη.
1: Σήμερα όμως θα τα γιορτάσει.
0: Και χθες βέβαια θέλω να σου πω, είχε γενέθλια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ γιόρταζε 17 χρόνια από την σαρωτική νίκη του Γιώργου Παπανδρέου το 2009.
1: Αυτά με τις νίκες του ΠΑΣΟΚ πώς θα θυμάσαι όλα απ' έξω.
0: Τώρα κάνω την αντιπαράθεση. Σήμερα πάντως η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να γιορτάσει τα γενέθλια σε μια διαφορετική γιορτή. Θα υπάρχουν πολλά διαδραστικά και βιωματικά events, όλα αυτά στην Αθήνα, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, στη Συμβολή των Οδών Πειραιός και Ερμού. Η εκδήλωση θα κορυφωθεί με ομιλία βέβαια του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Πάντως επέστρεψε και ο Πυρσό στην αφίσα αυτή που είχαμε.
0: Για λόγους marketing.
1: Δόθηκε.
0: Για λόγους marketing.
1: Για λόγους. Μα πάντως επέστρεψε.
0: Ναι, επέστρεψε στο γραφιστικό.
1: Ναι. Και λένε, ρε παιδί μου, θα παραμείνει αναμένος,
0: ναι,
1: ζωντανός ο Πυρσό της παράταξης.
0: Γιατί το λέω εγώ αυτό, τώρα το επέστρεψε στη μακέτα και στο διαφημιστικό το οποίο κυκλοφόρησε. Γιατί τα γενέθλια αυτά της Νέας Δημοκρατίας, τα 52 κεράκια στην τούρτα, θα τα σβήσουν με απουσίες. Πρώτη απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Δεν θα πάει από τη λέει
1: για
0: το ρεπορτάζ. Εντάξει τώρα, δεν είναι και στα μέλια τους.
1: Νόμιζα δεν ήταν στα μέλια τους με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον άλλον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Αυτός είναι διαγραμμένος. Πώς θα πάει σε ένα κόμμα από το οποίο τον έχουν διαγράψει.
1: Ήταν Πρωθυπουργός όμως.
0: Ναι, αλλά.
1: Θεοστοβιλάκι της Νέας Δημοκρατίας είναι πάντως κανονικά.
0: Ο κύριος Καραμαλής δεν θα πάει, γιατί δεν είναι στα μέλια τους το τελευταίο διάστημα. Ο κύριος Σαμαρά σίγουρα δεν θα πάει. Και μάλιστα ο κύριος Σαμαρά πυροβόλησε δις μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Έκανε δύο βιντεάκια ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο ήταν με αφορμή αυτή την εκδήλωση που έγινε εδώ το Σάββατο το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Ήταν η υπογραφή της συμφωνίας με την Βουλγαρία ώστε να μας επιστραφούν 48 κιμήλια. Ξεκίνησε λοιπόν με ένα βιντεάκι με κριτική απέναντι στην κυβέρνηση και στη συνέχεια χτύπησε και με ένα δεύτερο βιντεάκι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Σαμαράς.
2: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε. 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα, ιερά, δικά μας κοιμήλια.
0: Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβαση του πρώην
1: Πρωθυπουργού. Ναι, καταρχάς όμως να πούμε εδώ πέρα, γιατί έχουμε απαντήσεις από κυβερνητικές πηγές στον
0: πρώην Πρωθυπουργό.
1: Στον πρώην Πρωθυπουργό. Πρώτον, δεν έχουν συμπληρωθεί 100 χρόνια. Από τότε που βρέθηκε στις Πρέσβες, στη Φλόρινα,
0: Πόσο συμπληρώνει.
1: Τα οστά του Σαμουήλ. Δεν θυμάμαι ακριβώς, θα δω την ημερομηνία και θα σου πω. Και δεύτερον, παραπέμπουν στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου και έβγαλε, αν δεν κάνω λάθος, και
0: το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ναι, έβγαλε μία ανακοίνωση, στηρίζει αυτή την συμφωνία. Πάντως, ο κύριος Σαμαράς
1: είναι λίγο αντιφατικό.
0: Εμφανίστηκε
1: δηλαδή,
0: με Θεσσαλονίκη στο πλάνο του. Πίσω υπήρχε Λευκός Πύργος,
1: πάλι,
0: αν το είδες. Τι αυτό πάλι.
1: Ναι, επειδή προφανώς έγινε εδώ πέρα η εκδήλωση. Και επίσης, αυτό που έλεγε η υπουργός, η κυρία Μενδώνη, το Σάββατο, σε πηγαδάκια με δημοσιογράφους, είναι ότι δεν σταματάμε εδώ πέρα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, είναι κάποια πράγματα διπλωματικά σε πολιτιστικό επίπεδο που γίνονται και θα ακολουθήσουν και άλλες. Και άλλες ανταλλαγές.
0: Η δεύτερη παρέμβαση, το δεύτερο χτύπημα του πρώην Πρωθυπουργού σχετιζόταν με δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών σχετικά με το κόμμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει ο κύριος Σαμαράς και αν το κάνει από γυνάτη για να χάσει την καρέκλα του ο κύριος Μητσοτάκης. Και ουσιαστικά έκανε μία παρέμβαση μέσω αυτού του σκέτς που κάνει με τον συνεργάτη του, τον κύριο Νίκο Τσιούτσια. Απάντησε σε αυτά τα οποία γράφονταν. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
4: Έλα, για πού το βάλες.
3: Πάω να κλείσω το κόμμα.
4: Ποιο κόμμα?
3: Για να διαβάσεις μισοτρακικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις.
0: Μέτρα καρφιά τώρα. Μέτρα καρφιά.
3: Η του, ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
4: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο πόσο αυτοκίνητα
0: κυκλοφορούν. Ακού τώρα τι έχει να γίνει.
3: Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
4: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι.
0: Ένα.
4: Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν.
0: Δύο.
4: Ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Κακομύριδες, τρία.
1: Δεν,
0: βέβαια δεν μας απάντησε το αν θα κάνει κόμμα ή όχι. Δεν είπε ναι θα κάνω κόμμα. Ούτε το διέψευσε.
1: Όχι, είχε όμως μία έντονη παρουσία μέσα στο Σαββατοκύριακο με σκληρή στάση απέναντι στην κυβέρνηση. Θέλω πολύ να γνωρίσω αυτόν που έχει τις ιδέες για αυτά τα βιντεάκια.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ψηλό αποτυχημένο. Το κόνσεπτ.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Δεν
0: τώρα.
1: Κρίνω.
0: Έχει ακροατήριο.
1: Δεν θα κρίνω. Όχι,
0: έχει ακροατήριο.
1: Δεν
0: εσύ
1: λέω,
0: πώς θα αξιολογείς.
1: Το βιντεάκι,
0: ναι.
1: Το πώς είναι στημένο. Ακόμα και ο τρόπος τέλος πάντων που μιλάνε οι δυο τους. Δεν κρίνω αυτά που λέει. Όχι. Αλλά ναι. Είναι λίγο έτσι.
0: Ναι, κοίταξε τώρα. Έχει επιλέξει να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο πρώην Πρωθυπουργός. Φαντάζομαι βέβαια, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Βέβαια, δεν ξέρω. Ο Μητσοτάκης δεν λέει ότι όταν πηγαίνει στο βουνό παίρνει τις σοβαρές αποφάσεις. Τώρα πρόσφατα δεν έκανε
1: στον
0: πάλι
1: Όλυμπο,
0: ανάβαση στον Όλυμπο.
1: Μήπως τώρα που
0: θα επιστρέψει στην Αθήνα, που έχει επιστρέψει στην Αθήνα, μας μπουνίσει τίποτα εκλογές. Πήρε εκεί πέρα με τον καθαρό αέρα τη. τις αποφάσεις του.
1: Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο, το έχει πει άπειρες φορές, ότι θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη του 27. Κατά διαστήματα βλέπουμε να κυκλοφορούν έτσι διάφορες φήμες, όχι τον Οκτώβριο, όχι τον Νοέμβριο, όχι το ένα. Ο Πρωθυπουργός όμως σε κάθε συνέντευξή του τον βλέπουμε να επαναλαμβάνει και να μιλά για άνοιξη του 2027.
0: Ναι. Φαντάζομαι τώρα πλησιάζοντας προς τις κάλπες και η κριτική την οποία θα ασκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, έτσι θα εντείνεται. Φαντάζομαι ότι θα έχει περισσότερες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Να βάλουμε στην παρέα μας την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι η κυρία Άννα Ευθυμίου, η Θεσσαλονικιά, η δικιά μας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Αλφα Περιφέρεια. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα σε εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς είστε?
5: Εντάξει, σέντονο ρυθμό.
1: Σας βρίσκουμε εδώ Θεσσαλονίκη ή έχετε φύγει στην Αθήνα?
5: Θεσσαλονίκη είναι σήμερα.
0: Θα πάτε όμως, θα πάτε στο πάρτι, κύριε Ευθυμίου, για τα 52 χρόνια το βράδυ?
5: Να πω την αλήθεια, θα μείνω εδώ γιατί θα φύγω αύριο ξημερώματα 6 ώρα μετά.
0: Μάλιστα. Τώρα...
5: Ναι, θα μείνω εδώ, θα μείνω με Θεσσαλονίκη για να είμαστε. Θα γιορτάσουμε εδώ τα 52 χρόνια.
0: Η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Χθες ήταν τα γενέθλια, σήμερα θα γίνει αυτή η εκδήλωση, θα παρέμβει ο κύριος Μητσοτάκης και συμπίπτει αυτή η ημέρα και η συμπλήρωση των 52 ετών με μια προεκλογική περίοδο στην οποία έτσι προχωράμε και εμείς και εσείς που θα είστε εκ νέου υποψήφοι εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Έχετε θέσει ως στόχο μια τρίτη κυβερνητική θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ευθυμίου.
5: Αλήθεια είναι ότι γιορτάζουμε τα 52 χρόνια μιας παράταξης που έχει ευθύσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος. Μια παράταξη που έχει διαχειριστεί τις πιο δύσκολες περιόδους και στιγμές ιστορικές της μεταπολίτευσης και στη συνέχεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μας είναι σημαντική και αυτή η επέτειος, η οποία όπως σωστά είπατε ότι συμπίπτει και με μια έντονη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, στην οποία εμείς βέβαια αφενός κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους νεοδημοκράτες, ακόμα και όσους έχουν διστασιστεί για οποιονδήποτε αλφαβήτα χάμα λόγο, να έρθουν στην παράταξη αυτή, να ξαναγυρίσουν, να επιστρέψουν, γιατί αυτή η παράταξη είναι μια παράταξη που πάνω απ' όλα είναι πιστή στις αρχές της και στην ιδεολογία της. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, εμείς συστρατευμένο δίνουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια, γιατί πιστεύουμε ότι η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή μπορεί δημοσκοπικά απαραίτητα να μην φαίνεται, αλλά και το 23 δεν φαινόταν. Οπότε δεν σημαίνει κάτι απαραίτητο αυτό, γιατί ακόμα δεν έχουν μπει, ξέρετε, τα εκλογικά διλήμματα. Δεν έχει πατηθεί το κουμπί και ακόμα δεν έχουν ξεπιδιπλώσει και οι αντίπαλες παρατάξεις το αφήγημά τους και την προοπτική για τη χώρα.
0: Θέλουν πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το αφήγημά τους.
5: Ναι, προφανώς. Αλλά πώς θα γίνει αυτή? Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τι λέει το Πασόκ. Λέει το Πασόκ: εγώ είμαι τρίτο κόμμα. Θα βγω πρώτα έστω και με μία ψήφο διαφορά. Mm-hmm. Δεν θέλω να συγκυβερνήσω σαφώς με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και με την Ελλάδα ή όποιο άλλο κόμμα γίνονται αυτά τώρα που γίνονται. Γι' αυτό λέω: τα προεκλογικά διλήμματα δεν έχουν μπει, γιατί τότε, όταν μπουν, θα καταλάβει ο κόσμος τι είναι ρεαλιστικό και τι όχι. Εμείς τι είπαμε? Είπαμε: εμείς το μόνο κόμμα που μπορούμε να συγκυβερνήσουμε είναι το Πασόκ.
0: Αφού δεν θέλει να συγκυβερνήσει μαζί σας.
1: Εκτιμάτε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πιάσει στις εκλογές την άνοιξη του 27, όπως προσδιορίσε ο Πρωθυπουργός, την αυτοδυναμία?
5: Κοιτάξτε, είναι μεγάλος ακόμα ο πολιτικός χρόνος. Πραγματικά είναι μεγάλος. Mm-hmm. Και για μας εξουθενωτικός, θα έλεγα. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να ξεδιπλώσουμε την κυβερνητική μας πολιτική. Ακόμα πιο, δηλαδή να ολοκληρώσουμε το κυβερνητικό μας έργο αυτή τη τετραετία. Mm-hmm. Ήδη οι πολίτες συγκρίνουν, βλέπουν ότι το 2026 δεν έχει καμία σχέση με το 2019. Δηλαδή, και στο χαρτοφυλάκι το δικό μου, πόσο γρήγορα παίρνουν τις συντάξεις πλέον? Είναι μια διαφορά. Πόσο έχει ψηφιοποιηθεί το κράτος? Είναι μια διαφορά. Ποια επιχειρηματική ασφάλεια υπάρχει? Τεράστια. Έχει διαφορά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, Ακριβώς αυτά θα τα αναζυγίσουν και θα τα μετρήσουν οι πολίτες σε σχέση είτε με την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, οι οποίοι όμως έχουν ζήσει κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και κυρίου Τσίπρα και θυμούνται τις ουρές, τα ATM, το τρίτο χρέο στο μνημόνιο και όλα αυτά που δεν θέλουν τώρα να τα ξαναπώ γιατί τα έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Και σε ό,τι αφορά το Πασόκ, προφανώς το Πασόκ, ακόμα και αν υπάρχει μια ανεμική μετατόπιση της βελόνας προς τα πάνω, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος για να αυτό χειροκροτείται και να αυτό θαυμάζεται, καθότι απέχει πάρα πολύ από την κυβερνησιμότητα, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται δημοσκοπικά.
1: Κύριε Ευθυμίου, όντως, νομίζω ότι δεν είναι σωστό κάποιος να μην αναγνωρίσει αυτή την πρόοδο που έχει γίνει. Ας αναφερθούμε στο δικό σας το Υπουργείο, έτσι όπως τα περιγράψατε πριν από λίγο. Ωστόσο, το μεγάλο ζήτημα, το οποίο δεν προέκυψε τώρα, είναι το θέμα της ακρίβειας. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι παρά τις παρεμβάσεις που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά δεν έχει αντιμετωπιστεί. Και εκεί νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη δυσαρέσκεια στον κόσμο.
0: Εντάξει, και υπάρχουν και διάφορες δηλώσεις τώρα, κύριε Ευθυμίου, οι οποίες έχουν προκαλέσει και λίγο το δημόσιο αίσθημα. Αν δεν σας φτάνουν τα, αν δεν έχετε 10 ευρώ, πηγαίνετε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν υπάρχει ακρίβεια. Είναι δηλώσεις αχρίαστες.
5: Κοιτάξτε, δεν θα σχολιάσω δηλώσεις συναδέλφων. Αυτό που θα πω όμως σίγουρα είναι ότι πρέπει να επιβάλλεται να αντιμετωπίσουμε με συνέστηση όλα τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και κυρίως το ζήτημα της ακρίβειας που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο και προφανώς αντιλαμβανόμαστε πολλοί συμπολίτες μας έχουν θέμα. Πολύ. Αυτό αποτυπώνεται. Εξάλλου φαίνεται, το βλέπεις και στο πεζοδρόμιο όταν περπατάνε. Άρα δεν είναι ανάγκη να κλείνουμε τα μάτια μας. Ανάγκη είναι να το αντιμετωπίσουμε, να το πολεμήσουμε. Αυτό το κάνει η κυβέρνηση, βέβαια. Εντάξει. Έχει μια τριδιάστατη πολιτική, είτε αφορά αυτή την αύξηση, τη μόνιμη αύξηση εισοδήματος μέσω αυξήσεων μισθών, συντάξεων και μειώσεων φόρων, είτε αφορά τους στοχευμένους ελέγχους στην αγορά, είτε αφορά τις παρεμβάσεις στην αγορά, προκειμένου να παραμείνουν οι τιμές, να μην ανεβαίνουν τόσο οι τιμές. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Είναι δύσκολα. Είναι μια τεράστια, έτσι, είναι ένας πόλεμος. Κάποιες μάχες τις κερδίσουμε, κάποιες τις χάνουμε. Εμείς πάντως ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι προσπαθούμε για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε μέσα σε ένα έτσι παγκόσμιο ασταθές.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης είπε χθες στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ότι το φαινόμενο αυτό της ακρίβειας σε ό,τι αφορά το πετρελαίο θέρμανσης, το πετρελαίο κίνησης, θα το εξετάζει η κυβέρνηση ανά δεκαπενθήμερο, έτσι ώστε όταν χρειάζεται, βέβαια πάντα, με όσο επιτρέπει το πάπλωμα, ο δημοσιονομικός χώρος ο οποίος έχει δημιουργηθεί, θα υπάρχουν παρεμβάσεις.
5: Έτσι είναι εύλογο αυτό, διότι είναι μια κατάσταση δυναμική. Τα δημοσιονομικά δεδομένα έχουν πεπαρασμένες δυνατότητες, ξέρετε. Δεν έχουμε. Έχουμε ένα ταβάνι δαπανών, το οποίο το έχουμε εξαντλήσει με τα μέτρα της ΔΕΘ. Και έχουμε κρατήσει και κάποια πυρομαχικά για ώρες ανάγκες όπως τώρα. Έχουμε δώσει πάνω από 800 εκατομμύρια σίγουρα στην αντιμετώπιση αυτό το χρονικό διάστημα της ενεργειακής κρίσης. Πρέπει να κρατήσουμε και άλλα πολεμοφόδια. Προφανώς είναι μια κατάσταση όπως ακριβώς είπαμε απρόβλεπτη και δεν ξέρουμε κάθε φορά πώς εξελίσσεται και πώς είναι εκεί τιμές της ενέργειας. Πόσο μπορεί να συνεισφέρουν κάθε φορά τα δηληστήρια. Οπότε είναι κάτι που το εξετάζεται λογικά ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να αξιολογούνται οι συνθήκες που κάθε φορά δημιουργούνται. Όμως αυτό που είναι σίγουρο για μας είναι ότι δεν θέλουμε να αυτοκτονήσουμε, ξέρετε. Δεν έχουμε αυτοκτονικές τάσεις 5 μήνες πριν τις εκλογές. Προφανώς θέλουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες με τον τρόπο όμως που επιτρέπει το δημοσιονομικό περιθώριο χωρίς να μπούμε σε νέες περιπέτειες.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Ευθυμίου, πριν κάνουμε την σύνδεση, ακούσαμε αποσπάσματα από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαμαράς το Σαββατοκύριακο. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για άλλη μια φορά ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα θέλαμε ένα σχόλιο. Φαντάζομαι παρακολουθήσατε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαμαράς.
5: Ναι, τα παρακολούθησα. Είναι αλήθεια, μέσα από τα social, γιατί είχα δύσκολο Σαββατοκύριακο.
0: Προβληματίζει η επόμενη κίνηση του κυρίου Σαμαρά τη Νέα Δημοκρατία. Λένε ότι θα κάνει κόμμα.
5: Κοιτάξτε, ας κάνει το κόμμα, κύριο Σαμαράς. Εμείς δεν θέλουμε, ξέρετε, δεν υπάρχει λόγος να τρώμε τις άρκες μας. Ο κύριος Σαμαράς έθεσε τις κόκκινες γραμμές. Οι κόκκινες γραμμές δεν ήταν συμβατές με τις κόκκινες γραμμές της Νέας Δημοκρατίας στην εξωτερική πολιτική. Ήταν μονόδρομος στη διαγραφή του, κάτι που προφανώς μας λύπησε. Όμως ας κάνει κόμμα και όταν αν κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, θα αντιπαρατεθούμε σε πολιτικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Ευθυμίου. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Και βρισκόμαστε στα χαμηλότερα ιστορικά ποσοστά ανεργίας που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το χαμηλότερο ήταν το 7,3% πριν από 18 χρόνια, από ό,τι είπε η κυρία Κεραμέως. Έρχεται η Ευδοξία Δένη στο στούντιο για Δελτίο Ειδήσεων στις 9 και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Αν...
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται έως και αυτή την ώρα εντός και εκτός πολυδομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Ευκαρπία. Στο κόκκινο στα ανατολικά η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες σε τμήμα της Αδριανοπόλεως και της Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες σε μεγάλο μέρος της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, χαμηλές ταχύτητες στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα, αυξημένη κίνηση και στο κέντρο σε Τσιμισκή και Εγνατίου παρατηρούνται καθυστερήσεις, ενώ στα δυτικά ιδιαίτερα χαμηλές είναι ταχύτητες στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη μετά τη συμβολή της με τη Δαβάκη και μέχρι την Ξηροκρίνη στο ρεύμα προς το κέντρο. Ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα στο Βαρδάρι αλλά και στην είσοδο της πόλης μέσω της Καρατάους και της Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού. Ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες στην αρχή της Μοναστηρίου, σε τμήμα της λεωφόρου Δενδροποτάμου και στην εσωτερική περιφερειακή οδό στο ύψος του Κορδελιού. Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας άντρας εξτενός χρόνου μετά από κινηματογραφική καταδίωξη. Ο οδηγός εντοπίστηκε στη Νέα Παραλία, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και προκειμένου να αποφύγει έλλειμμα της Ελλάδας μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους και περνούσε με κόκκινο μέχρι να τον ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί. Χρυσή ισοπαλία πέτυχε στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου κόντρα στην ισχυρή Γερμανία στο χθεσινό αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Παρά το 0-0 παραμένει στην κορυφή του ομίλου που πλέον συγκατοικεί με την Ολλανδία με την οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη στις 13 Νοεμβρίου. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι Αλλοίς, οι οποίοι έχουν καταλάβει συμβολικά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Χθες απέκλεισαν για 15 λεπτά τη λεωφόρο Νίκης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα αυξημένα κόστη, ενώ αργά το βράδυ έστησαν μπλόκο στο δρόμο προς Μηχανιώνα μετά την πληροφορία ότι δύο φορτηγά πέρασαν τα σύνορα από την Τουρκία φορτωμένα με ψάρια και κατευθύνονται προς την Ιχθυόσκαλα. Και τα 11 θεραπευτήρια που ανοίγουν στον ίδιο όμιλο με την κλινική της Θεσσαλονίκης όπου πραγματοποιούν τα παράνομες χημειοθεραπείες, ελέγχει πλέον η ΕΟΠΗ μετά τα ευρήματα για σταγογράφηση φαρμάκων υψηλού κόστους. Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο του MedWatch βρίσκονται 70 δομές υγείας στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις των κανόνων λειτουργίας. Ανυπολόγιστες ζημιές αφήνει πίσω της κακοκαιρίας στην Κρήτη, καθώς για τέταρτη συνεχόμενη μέρα χθες τα έντονα φαινόμενα επιβάρυναν τις ήδη πληγήσεις περιοχές με εκτεταμένες καταστροφές, υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Στο νησί μεταβαίνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και στονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των ζημιών. Στα μέτρα που θα ανακοινωθούν 1η-15η Οκτωβρίου, οπότε και αρχίζει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί την κατάσταση ένα 15ήμερο, ώστε να στηριχθεί, όπως είπε, η κοινωνία στα όρια των δυνατοτήτων της οικονομίας. Για ημί μέτρα, με στόχο μια υποτυπώδη επικοινωνιακή διαχείριση, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Και μια Κυριακή, ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια είναι αποτελέσματα της φορολογίας και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας, τονίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ένα ακόμη γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία που θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις εγκαινίας ο κεντρικός δήμος. Η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Σάμου είναι πλέον επισκέψιμη με ξεχωριστά εικαστικά έργα σαν ολοκένουργιο χωροτέχνης. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης έκανε λόγο για μια νίκη του δημόσιου χώρου, ο οποίος, όπως σημείωσε, γίνεται ολοένα και πιο προσβάσιμος. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Λαχανά και Κοριτσάς από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην οδό Λαχανά η ασφαλτόστρωση αφορά στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Λαμπράκη και στην Κοριτσά στο τμήμα μεταξύ των οδών Παπάφη και Λαμπράκη. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη αγνοείται μετά από καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία, ανακοινώσαν οι τοπικές αρχές. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας Βαγγέλη Στολάκης και Κάτια Γερακαρίτη. Συνεχίζεται η εκπομπή 100% στον FM 100.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
1: Άκου,
0: Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV 100.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 από τις 8 μέχρι τις 10, Βαγγέλης Στολάκης και Κάτια Γερακαρίτου.
1: Και επέστρεψε, παιδιά, με όρεξη εδώ πέρα. Έχει αρχίσει να βάζει τις φωνές, την έχουν ακούσει.
0: Καλή, καταρχάς,
1: μέχρι το ισόγειο. Μέχρι το ισόγειο την έχουν ακούσει. Είμαστε στον τρίτο. Εμείς έχει καμπάνα φωνή η Κάτια μας.
0: Τι μουσικάρες είναι αυτές που βάζει ο Γιώργος σήμερα?
1: Θα αρχίσει να χορευείς.
0: Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι, γιατί όχι. Να κάνεις τη χαρακτηριστική κίνηση προς τα πίσω.
0: Με κάνεις εικόνα.
1: Θα το βγάλουμε βίντεο στα social. Στείλτε μας μηνύματα, FM 100 Θεσσαλονίκη, έτσι εντοπίζετε τη σελίδα μας στο Facebook, Instagram και Facebook, Βαγγέλης Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα αγγλικά, 2310-285-106 είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό αυτή την ώρα στα 11 λεπτά μετά τις 9 να το κάνετε, γιατί υπάρχει κίνηση, αρκετή κίνηση. Είναι Δευτέρα πρωί, είναι αρχή της εβδομάδας, είναι ακόμα ώρα αιχμής. Είναι καλύτερη εικόνα βέβαια στην Εγνατία και στην Καραμαλή και στη Βασιλής Όλγας. Στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή μου είναι καταπράσινη η Όλγας και η Τσιμισκή έχει βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με πριν. Υπάρχουν ζόρια όμως στην Λαγκαδά, πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης, στο ρεύμα καθόδου.
0: Να αλλάξουμε λίγο τελείως θέμα. Να πάμε, που δεν ήμουνα ευτυχώς στο ραδιόφωνο εκείνες τις ημέρες, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουμε νέα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, φέρεται να βρέθηκε η ουσία προποφόλη. Πρόκειται για μια ουσία που χρησιμοποιείται στη μέθη.
1: Αυτή είπε ότι δεν το έκανε μέθη πάντως.
0: Ναι.
1: Έτσι έλεγε στην κατάθεσή της που έβλεπα στα ρεπορτάζ.
0: Καλά, τώρα εδώ πέρα έχει πει 1000 διαφορετικά πράγματα. Εδώ αρνήθηκε να πάει με τον ασθενή,
1: με τον νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο, ναι.
0: Να πούμε ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις διενεργούνται από το αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο εδώ πέρα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Το έβριμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας, καθώς η προποφόλη είναι αναισθητική και υπνοτική ουσία που χρησιμοποιείται σε ιατρικό περιβάλλον για την πρόκληση καταστολής ή αναισθησίας. Αν η παρουσία της επιβεβαιωθεί και από τα τελικά αποτελέσματα που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, δημιουργούνται όπως είπαμε νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αποδεικνύεται ότι είχε γίνει μέθη στον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός πάντως μέχρι στιγμής δεν είχε αναφέρει σε κατάθεσή της ότι προχώρησε σε μια τέτοια ενέργεια. Υπήρξε ωστόσο κατάθεση εργαζομένης με αναφορά σε εφαρμογή μέθης.
1: Ναι, και βέβαια συνεχώς βλέπουν νέα στοιχεία το φως της δημοσιότητας. Διάβαζα κάτι δηλώσεις που έκανε και ο υπνοθεραπευτής. Αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή. Είπε ότι ο Μαζωνάκης γνώριζε τη συγκεκριμένη γιατρό, γιατί την είχε επισκεφτεί στο Κολωνάκι και στο παρελθόν. Ήταν αυτός μπροστά στον οποίο κλείστηκε το ραντεβού για να πάει να κάνει την πλασμαφαίρεση.
0: Συστή, αισθάνομαι ότι ο καθένας τώρα, οι δύο γιατροί και ο υπνοθεραπευτής, ο καθένας προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του.
1: Κοίταξε τώρα, ο καθένας εκθέτει τη δική του πλευρά.
0: Έτσι όπως το βολεύει, σαφέστατα.
1: Το λόγο τον έχει η δικαιοσύνη, η οποία φαντάζομαι ότι θα διαλευκάνει πλήρως τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί με αφορμή τον θάνατο, τον άδικο αυτό, θα το ξαναπώ, τον άδικο αυτό θάνατο του μόλις 54 ετών Γιώργου Μαζωνάκη, άρχισαν να γίνονται και έλεγχοι στις ιδιωτικές κλινικές, στα ιατρία, όπου γίνονται ιατρικές πράξεις. Το MedWatch έχει χτυπήσει κόκκινο σε πολλές περιπτώσεις και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εντός αυτής της εβδομάδας αναμένεται να έχουμε και το Λουκέτο στην ιδιωτική κλινική εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ουσιαστικά βρίσκονται σε αδιέξοδο οι οικογένειες των ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική. Τώρα έρχομαι στη θέση αυτών στη θέση των συγγενών. Γιατί πολλοί λέγανε ότι δεν είχαν και τη δυνατότητα, δεν τους επιτρεπόταν να πηγαίνουν καθημερινά να τους βλέπουν. Γιατί φαντάζομαι, αν πήγαινες καθημερινά, θα έβλεπες την κατάσταση στην οποία είναι ο ασθενής, το συγγενικό σου πρόσωπο. Ουσιαστικά όμως βρίσκονται σε αδιέξοδο πολλές οικογένειες ασθενών που νοσηλεύονται στη συγκεκριμένη κλινική, η οποία με δικαστική απόφαση, όπως είπαμε, κατεβάζει ρολά σε λίγες ημέρες, καθώς δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής δομές για τη μεταφορά τους.
1: Ναι. Είναι η κλινική, η ιδιωτική κλινική για την οποία κάναμε αναφορά για την προηγούμενη εβδομάδα, όπου λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα και παρέχονταν υπηρεσίες χημειοθεραπείας σε ασθενείς που δεν έπρεπε να τους κάνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις. Οι καταγγελίες πολλές, οι οποίες ακολούθησαν την είδηση, ναι, και για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν μέσα στους ασθενείς οι εργαζόμενοι στην κλινική.
0: Επίσης, αυτό που μου κάνει εντύπωση και με εξοργίζει είναι ότι πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τις 70 κόκκινες ιδιωτικές δομές που παρέχουν κάποιες εναλλακτικές θεραπείες και ήδη έχουν συσταθεί συνεργεία από τον Ιατρικό Σύλλογο και μάλιστα αυτά έχουν τριπλασιαστεί. Γιατί έπρεπε να υπάρξει ο θάνατος ενός ανθρώπου για να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι?
1: Ναι.
0: Εμένα αυτό με εξοργίζει περισσότερο.
1: Ναι.

0: μυστικός ένα φιλμ που πήρε.
1: Εντάξει, είναι τραγουδάρα αυτό το τραγούδι που ακούσαμε. Ναι. Αναβίση από την εκτέλεση, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, από το Ηρώδιο. 2-3-10-2-85-106, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε στα αγγλικά για να εντοπίσετε την σελίδα μας στο Facebook και να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Όπως είπαμε και στο Πασόκ σήμερα θα έχουμε μια κινητικότητα, mm-hmm. αφού ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο μέχρι στιγμής βουλευτή επικρατείας, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη, για τις περίπου 2,5 ώρες από τώρα. Νομίζω ότι δεν θα είναι ανεξάρτητος ο κύριος Αποστολάκης. Έχουμε μαζί μας την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και στους ακροτές σας.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, το ΠΑΣΟΚ μεγαλώνει.
1: Ναι. Άρα να περιμένουμε νέα προσχώρηση, κυρία Μαρκογιαννάκη.
2: Εντάξει, οι ανακοινώσεις, ξέρετε, ανήκουν πάντα στον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εμείς συνεχίζουμε τη διαδικασία της διεύρυνσης και προς το κέντρο και προς την αριστερά. Ξέρετε ότι η επικεφαλής έχει αναλάβει ένα ιστορικό στέλεχος και ιδιαίτερα έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας ο Σκανδαλίδης. Και κυρίως εμείς θέλουμε να μεγαλώσουμε στην κοινωνία, να μπορέσουν οι πολίτες να δουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνη η πολιτική δύναμη που μπορούν να εμπιστευτούν, ώστε την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών να έχουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο, να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή που έχουν όλοι ανάγκη.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, εσείς μιλάτε για την πολιτική αλλαγή. Έχετε θέσει ως στόχο την πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές. Βέβαια, μέχρι στιγμής το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά βρίσκεται στην τρίτη θέση. Θεωρείτε ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός, είναι ρεαλιστικός όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες?
2: Και βέβαια.
1: Βέβαια, τώρα, τι θα λέγατε, ότι πάμε για να βγούμε δεύτερη?
2: Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε μία αυξητική τάση στα ποσοστά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αλλά προφανώς δεν πανηγυρίζουμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, για μας στόχος είναι η πρώτη θέση και συνεχίζει να είναι. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε και να υλοποιήσουμε τις προτάσεις μας, το πρόγραμμά μας, το όραμά μας για την χώρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα δύσκολο δρόμο μπροστά μας, όμως ξέρουμε ότι μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα καταφέρουμε και την ανατροπή για την οποία δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Η πολιτική άλλωστε είναι τέτοιο πεδίο, είναι πεδίο ανατροπών, άρα είμαι σίγουρη ότι στο τέλος θα καταφέρουμε να το πετύχουμε, θα μπορέσουμε να δείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει μια άλλη κατεύθυνση στη χώρα. Δεν θέλουμε μια χώρα που σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι τελευταία σε κάθε δίκτυο ποιότητα ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αγοραστική δύναμη είναι στις τελευταίες θέσεις των κίνδυνων φτώχειας. Είναι από την άλλη σε πρώτες θέσεις το ζήτημα που αφορά τις δαπάνες για την ιδιωτική υγεία στην Ευρώπη. Άρα αντιλαμβανόμαστε εδώ ότι έχει δημιουργηθεί μια στρεβλή κατάσταση που υπάρχει πια η ανάγκη να αλλάξει. Και γι' αυτό και εμείς συνεχώς, κάνοντας κριτική στην κυβέρνηση, η οποία στέκεται απέναντι στα προβλήματα των πολιτών, ταυτόχρονα προτείνουμε και λύσεις. Όπως προτείναμε λύσεις για το ιδιωτικό χρέος, να θυμίσω.
1: Γιατί στέκεται απέναντι? Παρεμβάσεις οι οποίες ανακοινώνονται κατά καιρούς. Είδαμε πρόσφατα τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη για τα καύσιμα. Θα υπάρξουν και οι ανακοινώσεις πριν από τις 15 του Οκτώβρη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί είναι απέναντι? Δεν θεωρείτε ότι έστω και αυτά τα οποία ανακοινώνουν η κυβέρνηση βοηθούν με κάποιο τρόπο τη δύσκολη καθημερινότητα του κόσμου?
2: Ξέρουμε ότι με τέτοιου είδους αποσπασματικά μέτρα οι πολίτες δεν βλέπουν ουσιαστική ανακούφιση στην τσέπη τους. Και φαντάζομαι ότι όποιος μας ακούει, όποια και όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή, πηγαίνοντας στο βενζινάδικο και βλέποντας πού είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, καταλαβαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει ουσιαστικά, δεν έχει πάρει ουσιαστικά μέτρα για να μπορέσει να βελτιώσει την καθημερινότητα, γιατί πέρα από τις εξαγγελίες αυτό που βλέπουν οι πολίτες είναι τελικά τι μένει στο πορτοφόλι. Και μάλιστα για το πετρέλαιο θέρμανσης βλέπουμε ότι έχει παραπέμψει για τις 14 Οκτωβρίου οπουδήποτε ανακοινώσεις. Όλοι βέβαια είναι στην αναμονή, γιατί γνωρίζουμε και ότι και στη Μακεδονία αυτή τη στιγμή...
1: Βέβαια σε πολλές περιοχές έχουν αρχίσει να ανάβουν, να τα ανάβουν, κυρία Μαρκογιαννάκη, χαμηλές θερμοκρασίες.
2: Θα βρουν εναλλακτικούς τρόπους να θερμανθούν και αγωνιούν για το τι θα γίνει, γιατί... Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι εάν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης λίγο κάτω από το 1,75 είναι επιτυχία, γιατί με αυτή τη τιμή μας λέει έκλεισε πέρυσι, όμως να θυμίσουμε ότι με αυτή τη τιμή πέρυσι ελάχιστοι έβαλαν πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε στο 1,10. Mm-hmm. Άρα εδώ θα μιλάμε για μια τεράστια αύξηση σε σχέση με την περσινή αρχική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Εμείς από την άλλη έχουμε προτείνει πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Τη μείωση, και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κάτι που θα έδινε άμεση ανακούφιση.
1: Εσείς προτείνετε το ιταλικό μοντέλο, σωστά. Το ιταλικό μοντέλο δεν προτείνετε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Καταθέσαμε και τροπολογία για ένα μόνιμο μηχανισμό για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πότε, όταν έχουμε υπερέσοδα από τον ΦΠΑ. Κάτι τέτοιο έκανε και η Ιταλία, δηλαδή όταν τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι πάνω από τα προβλεπόμενα, να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 140 εκατομμύρια, να πηγαίνουν κατευθείαν στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ταυτόχρονα όμως, να πω ότι εδώ υπάρχει και ένα περιθώριο 300 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μπορούσε και αυτό να μπει στη μάχη για να μειωθεί και άλλο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μόνο έτσι θα δούμε άμεσες μειώσεις. Και ξέρετε, πολλές φορές η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί δεν μας επιτρέπει η Ευρώπη. Για να γνωρίζουν όσοι μας ακούν, το ελάχιστο όριο που υπάρχει στην Ευρώπη είναι στα 1000 λίτρα 359 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ευρώ. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι στα 700. Άρα υπάρχει τεράστιο περιθώριο μείωσης. Αυτό που δεν επιτρέπει να κάνει
1: το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί, κυρία Μαρκογιαννάκη.
2: Είναι να κατέβουμε κάτω από το όριο το κατώτατο.
1: Το ΠΑΣΟΚ συμφωνεί με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Το έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, αν δεν κάνω λάθος, το έχει κάνει και η κυρία Μελώνη. Να ενοχλούν την Ευρώπη προκειμένου να υπάρξει μια κοινή λύση για την αντιμετώπιση αυτής της ενεργειακής κρίσης στα πρότυπα και της πανδημίας.
2: Έχουμε δει τις επιστολές του κυρίου Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Βλέπουμε τώρα νέες επιστολές. Ξέρουμε ότι τέτοιου είδους προσπάθειες στον αέρα στην ουσία πέφτουν στο κενό. Εδώ και τι προσπαθεί να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να δείξει ότι είναι μόνο ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, ενώ έχει εργαλεία στα χέρια του, στα χέρια της η κυβέρνηση αυτή, να μπορέσει να ανακουφίσει τους πολίτες. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για πραγματική συμβολή της Ευρώπης, να πω εδώ ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν ζητήσει, εκτός από το εθνικό επίπεδο που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών, αντίστοιχα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός για τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Είναι μία από τις πρωτοβουλίες που προσπαθούν μέσα στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές να πάρουν. Για να δούμε πραγματικά αποτελέσματα και όχι επιστολές οι οποίες στο τέλος δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα με το ιδιωτικό χρέος. Εμείς επιμέναμε εδώ και καιρό να μπουν οι 120 δόσεις. Να θυμίσω ότι ο κύριος Πυρακάκης μας έλεγε ότι τώρα τον Αύγουστο, όχι πολύ καιρό πριν, ότι όλα αυτά είναι λαϊκισμός και είναι μέτρα τα οποία είναι ανεφάρμοστα. Τελικά έρχονται να τις εφαρμόσουν, αλλά και πάλι μισές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εφαρμόζουν 120 δόσεις, αλλά δεν προβλέπουν κούρεμα των τόκων και των προσαυξήσεων, δεν προβλέπουν μείωση των επιτοκίων, θα μείνει το επιτόκιο στο 5,8% ενώ θα μπορούσε να είναι στο 3% και δεν μπορούν να μπουν σε αυτές τις ρυθμίσεις συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν μπει σε παλαιότερες.
1: Εσείς θα καταθέσετε τροπολογία τις επόμενες ημέρες,
2: εμείς,
1: σωστά?
2: Εμείς όχι απλά τροπολογία, θα καταθέσουμε σχέδιο νόμου. Ναι.
1: Και θα καλέσετε την κυβέρνηση να το ψηφίσει, να το στηρίξει.
2: Των θεών, έτσι. καλούμε την κυβέρνηση να το ψηφίσει. Προφανώς σε όλα αυτά, ξέρετε, περιλαμβάνεται και η προστασία της πρώτης κατοικίας και η προστασία των δανειοληπτών από τους servicers και τα funds, που είναι ασύδοτοι, και είδαμε ακόμη ένα παραλογισμό την προηγούμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση, η οποία τι μας είπε, πανηγυρίζει για το αυτονόητο, το ότι βάζει κυρώσεις στα funds τα οποία δεν θα πηγαίνουν σε αναγκαστικές εκτελέσεις σε όσους έχουν ρυθμίσεις τις οποίες τις στηρούν. Αυτό είναι το αυτονόητο. Μάλιστα. Ότι όταν κάποιος στηρεί τη ρύθμισή του, δεν μπορεί να πηγαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση. Και έρχονται 7 χρόνια, μετά από 7 χρόνια αδράνειας, αβελτηρίας, να μας πούν ότι νομοθετούν κάτι τέτοιο και να πανηγυρίζουν για το αυτονόητο.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ καταλαβαίνουμε ότι για πολλά πράγματα δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση, δεν θέλει μάλλον αυτή η κυβέρνηση να προχωρήσει για την προστασία του ελληνικού λαού, την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των καταναλωτών, και τα βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας.
1: Μάλιστα. Κυρία Μαρκογιαννάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε.
2: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήταν η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εν τω μεταξύ, είδες κάποιες φωτογραφίες του Ανδρουλάκη από το γήπεδο της Τούμπας χθες?
3: Όχι. Έβλεπα τους αλλιείς.
1: Πήγε να δει τον αγώνα ο κύριος Ανδρουλάκης, με αφορμή βέβαια για την παρουσία του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πήγε να δει την Ελλάδα απέναντι στην Εθνική Γερμανίας. Ναι. Δίπλα του είχε το φίλο του, το Θοδωρή Ζαγοράκη, τον αρχηγό του 2004. Άλλωστε ο κύριος Ζαγοράκης υπήρξε και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, και παραδίπλα καθόταν ο Νίκος Βέρτης.
3: Γιατί δεν ήμουνα κι εγώ εκεί?
1: Αυτά παθαίνεις να μην πηγαίνεις γήπεδο. Τι έκανες χθες στις 10 παρά?
3: Προσπαθούσα να ξαπλώσω για να είμαι στην ώρα μου σήμερα το πρωί. Πάντως, χθες η σπουδαία αναμέτρηση εθνικής με τη Γερμανία στην Τούμπα για την τέταρτη αγωνιστική τελείωσε με λευκή ισοπαλία. Αν και το πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολο για την εθνική μας, με τα σημάδια κόπωσης έπειτα από τα συνεχόμενα απαιτητικά παιχνίδια, και τη Γερμανία των περισσότερων λύσεων να το εκμεταλλεύεται αυτό, ασκώντας μεγάλη πίεση. Παρ' όλα αυτά, η πρώτη φάση του μάτσα ανήκει στους γηπεδούχους, καθώς στο δεύτερο λεπτό ο Τσιμίκας σέντραρε από τα αριστερά με το Μασούρα να φτιάνει κεφαλιά, αναγκάζοντας τον Ούρμπινγκ σε δύσκολη επέμβαση.
1: Πω να σου πω κάτι, να πηγαίνεις να μεταδίδεις αγώνες.
3: Θα μπορούσα.
1: Να
3: λίγο με τα ονόματα έχω θέμα.
1: Να μεταδίδεις αγώνες.
3: Γι' αυτό
1: πολύ
3: το αφήνω
1: το
3: λίγο στον Γιώργο Βένι.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά
3: και στους αθλητικούς της.
1: Δες όμως που θα πάμε
3: και εμείς.
1: Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις.
3: Και μετά.
1: Επιστρέφουμε. Μετά θα μιλήσουμε για Θεσσαλονίκη.
3: Ναι.

0: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
1: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου. Άκου δυνατά.

0: Επιστροφή στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100 και πριν πάμε λίγο στα θέματα του Κεντρικού Δήμου του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είχαμε μία ένταση λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας. Αλλοίς που συμμετέχουν στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου απέκλεισαν την είσοδο φορτηγών, εμποδίζοντας τη διακίνηση φορτίων με εισαγόμενα ψάρια. 4 φορτηγά τα οποία μετέφεραν ψάρια προερχόμενα από την Τουρκία έφτασαν στην Ιχθυόσκαλα λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τους διαμαρτυρόμενους αλλοίς, 3 από τα φορτηγά προορίζονταν για τη Θεσσαλονίκη και 1 για την Καβάλα. Οι συγκεντρωμένοι έστησαν μπλόκο στον δρόμο που οδηγεί σε εγκαταστάσεις, τοποθετώντας παλέτες και ανάβοντας μέχρι και μικρή αίσθηση φωτιάς. Αποτέλεσμα, τα φορτηγά να μην μπορέσουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους και τα ψάρια αυτά να μην διακινηθούν στην αγορά. Είχαμε και χθες
1: οι οποίοι αλλοί παραμένουν βέβαια με παρατεταγμένα τα καΐκια τους και τις στράτες τους στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, εκεί στο ύψος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχαν μία κινητοποίηση χθες, κλείσαν για ένα χρονικό διάστημα την λεωφορονίκη.
0: Ναι, για κανένα τεταρτάκι συμβολικά νομίζω.
1: Ναι, προκειμένου να...

0: να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους. Τους αλλήλους, τους οποίους επισκέφθηκαν και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το πρωί του Σαββάτου, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της Παρασκευής. Μπήκαν και μέσα στα καΐκια και οι δύο.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
0: Γιατί? Γιατί δεν μπορεί, παιδί.
1: Σε τρακτέρ ανεβαίνω, σε καΐκια. Παιδιά, φτάνει.
0: Γιατί μπήκανε μέσα να τους,
1: να τους αναλύσουν
0: πιο.
1: Μπορούσαν να τους κάνουν την ανάλυση και
0: κάτσανε,
1: έξω.
0: Κάτσανε ώρες όμως.
1: Α, αφού κάτσανε ώρες πάνω στο καΐκι, εντάξει.
0: Κάτσανε αρκετά.
1: Συγγνώμη τότε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Έξω με τόσο κόσμο,
1: πάνε και κάνε μια ουσιαστική συνάντηση. Ανεβαίνει στο καΐκι,
0: ναι.
1: Για όλους το λέω, όχι τώρα για τους δύο πολιτικούς αρχηγούς που πήγανε. Ανεβαίνει στο καΐκι τι, για να σε βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο.
0: Και για να καθίσουν να συζητήσουν πιο αναλυτικά τα προβλήματα του κλάδου.
1: Αν θες να τα συζητήσεις αναλυτικά, τους φωνάζεις στο γραφείο σου. Ή πας σε ένα γραφείο. Στο γραφείο του Πασόκ, στα γραφεία του Ελλάς, τέλος πάντων, της Ελλάς.
0: Δεν έχει γραφεία η Ελλάς. Ψάχνουν γραφεία, αλλά δεν βρίσκουν.
1: Βρίσκουν στη Θεσσαλονίκη με τόσα ξενίκιαστα.
0: Δεν βρίσκουν.
1: Θα τους βρούμε εμείς. Να πάρουμε κανένα γνωστό μεσίτη.
0: Δεν βρίσκουν. Ψάχνουν, μαθαίνω
1: πάντως.
0: Είσαι
1: πολύ καλός άνθρωπος.
0: Μαθαίνω ότι ψάχνουν, αλλά δεν βρίσκουν. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Δήμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο πάρκο Κρυονερίου. Είναι στην περιοχή της Ανοτούμπας. Για χρόνια ήταν εγκαταλειμμένο, γεμάτο μπάζα, ογκώδη, ό,τι μπορείς να φανταστείς, σκουπίδια. Πλέον από την περασμένη Παρασκευή είναι με νέα εικόνα. Καθώς ο Δήμος προχώρησε σε εργασίες ανάπλασης και δόθηκε με μια όμορφη εικόνα πλέον το πάρκο αυτό στην τοπική
0: και
1: κοινωνία.
0: Και κάπου διάβαζα, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχει και μια ιστορία πίσω από αυτή την παρέμβαση. Το ζήτησαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής από τις υπηρεσίες και τους αντιδημάρχους και τον δήμαρχο του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Διαμαντάκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μας μιλήσει για αυτό το πάρκο το οποίο δόθηκε ξανά στους κατοίκους της γειτονιάς και βέβαια για το τι έχουμε να περιμένουμε, γιατί ξεκινά και η νέα φυτευτική περίοδος τώρα με τον Οκτώβριο. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Διαμαντάκης. Καλή σήμερα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε?
2: Επιτέλους συμπληρωμένο δίδυμο.
0: Είστε καλά, συμπληρώθηκε το παζλ, κύριε Διαμαντάκη.
2: Δεν μπορούμε, όχι, εννοώ την κυρία Γερακλή.
0: Τώρα είμαι και εγώ αυτό εννοώ. Συμπληρώθηκε
2: γιατί
0: τώρα.
2: Σας έβλεπα λίγο μοναξιά.
0: Από το πρωί εδώ μας έχει πάρει το κεφάλι. Από το πρωί με τη φωνή.
1: Εγώ μιλάω πολύ.
2: Καλή σεζό, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, αντιδήμαρχε. Για πες μας λίγο για το πάρκο Κρυονερίου. Τώρα μπορεί κόσμος να ακούει και να λέει, καλά, για ένα πάρκο τώρα μας μιλάτε. Για τις τοπικές κοινωνίες όμως εκεί της γειτονιές.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι σημαντική μια τέτοια ανάπλαση.
2: Να σας πω λίγο την ιστορία που είπατε, όντως υπάρχει ιστορία. Mm-hmm. Μια φορά που ήμασταν στην κοινά της Τούμπας με τον δήμαρχο, η αντιδήμαρχη και τα λοιπά, για μια συνάντηση εκεί, μας παίρνουν από το χέρι κάτι και όταν τελειώνουν και λέτε, ελάτε εδώ να πάμε να ζήξουμε ένα χώρο.
1: Ναι.
2: Ανεβαίνουμε όλοι μαζί πάνω με τα αυτοκίνητα στο Κρυονέρι και μας δείχνουν το χώρο αυτό. Και λέει, αυτός ο χώρος είναι άθλιος, ήταν παλιά πάρκο επί Δημαρχίας Μαναβή, για να φανταστείτε.
1: Ναι.
2: Είχε διαμορφωθεί και κάνουν εκεί κούλουμα, πρωτομαγιές, διάφορες εκδηλώσεις. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε ο χώρος και λένε κάτι και κάτι πρέπει να γίνει. Το θέλουμε το χώρο αυτό, εδώ πέρα. Και εκεί τη στιγμή ο δήμαρχος λέει, θα το κάνουμε. Δίνει εντολή, βάζει εμένα σαν επισπέρνοντα αντιδήμαρχο, εν πάση περιπτώσει. Και ξεκινάει ένας αγώνας. Το έργο ήταν μικρό, αλλά έχει πολύ μεγάλη δυσκολία, επειδή ο χώρος ανοίξει στο δασαρχείο. Δεν είναι του Δήμου.
1: Οπότε έπρεπε να γίνει και συνεργασία, συμφωνία με το δασαρχείο.
2: Ακριβώς. Και εκεί ήταν τα δύσκολα. Είπαμε, θα το κάνουμε σε 6 μήνες και το κάνουμε σε 15.
0: Γιατί, πού κολούσε?
2: Για να φανταστείτε, για αυτή τη μικρή παρέμβαση.
1: Ναι.
2: Έπρεπε να υπογράψουμε προγραμματική συμφωνία με το δασαρχείο, να εγκρίνει την μελέτη και η προγραμματική συμφωνία αυτή να υπογραφεί μεταξύ μου και του Γενικού Γραμματέα Δασών στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε τι χρόνο πήρε αυτό.
1: Ναι.
2: Μας πήγε πολύ πίσω. Τέλος πάντων όμως, τέλος καλό, όλο καλά, το κάναμε, το παραδώσαμε. Ήδη από ό,τι μου λένε, είχε επισκεψιμότητα το Σαββατοκύριακο. Ο κόσμος πήγε εκεί, άπλωσε πάνω στο τραπέζι για το πικνίκ. με τα παιδιά να παίξουν κτλ.
1: Έχει ξύλινα και ως καπαγκάκια, έχει τοποθετηθεί και περίφραξη, έτσι.
2: Βεβαίως. Βρύση, τα πάντα. Είναι κομπλέ δέντρα καινούρια. Είναι ένας χώρος αναψυχής, περιπάτου, εκδηλώσεων, οτιδήποτε.
1: Ναι,
2: έχει
1: ναι.
2: Ένα κλεισάκι δίπλα εκεί. Κάποιοι μπορούν να κάνουν και κανένα γάμο αν θέλουν και έξω εκεί να το γλεντήσουν. Γενικά το παραδώσαμε αυτό στους κατοίκους και στην κοινότητα. Και
0: εμένα μου αρέσει πάντως που κάνετε τέτοιες παρεμβάσεις, κύριε Διαμαντάκη. Γιατί είναι το πάρκο στο Κρυονέρι, είναι η νέα δημοτική πινοοικοθήκη στο γυάλινο της νέας παραλίας. Παραδίπλα είναι η δημοτική βιβλιοθήκη που έχει βέβαια κάποιο διάστημα που ξεκίνησε να λειτουργεί, αλλά νομίζω ότι καθημερινά κερδίζει όλο και περισσότερους Θεσσαλονικείς και επισκέπτες. Αυτές οι μικρές παρεμβάσεις που γίνονται, δηλαδή πέραν από τα μεγάλα έργα, ας πούμε, η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους είναι ένα μεγάλο έργο για το Δήμο, αλλά και αυτές οι μικρές νομίζω ότι έχουν τη σημασία τους στο να βελτιώνουμε την καθημερινότητά μας και την ποιότητα ζωής τελικά.
2: Ναι, το βλέπουμε από τους κατοίκους. Ένα μικρό πάρκο τσέπης που δεν έδινε σημασία, ας πούμε. Mm-hmm. Πάρκο τσέπης τώρα, τι είναι αυτό. Έχει μεγάλη ανταπόκριση. Γιατί κάποιος μπορεί να πάει να κάτσει στο παγκάκι, να πιει τον καφέ του με το σκυλάκι του κτλ. Είναι ένας χώρος. Κάποια περιοχή.
1: Ο επόμενος σχεδιασμός για πάρκο ή για κάποια περιοχή για έτσι που θα αναπλαστεί.
2: Το πάρκο των δικαίων στην νέα παραλία, mm-hmm. το οποίο αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τον Ιούνιο, που είναι χορηγείο όπως ξέρετε, μεγάλο πάρκο 8 με 10 στρέμματα. Έχουμε πάρει το χώρο της Αγίας Φωτεινής στα 8 στρέμματα που πρέπει να μελετήσουμε πώς θα τα κάνουμε χώρο πρασίνο. Mm-hmm. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα ανάπλασης των πάρκων, ανακαίνησης μάλλον των πάρκων των παλιών. Ήδη είμαι τώρα στην Τριαδρία και κάνουμε αυτοψία σε ένα πάρκο. Mm-hmm. Συνεχίζουμε τις δεντροφυτεύσεις. Είμαστε στις 24.000. Τώρα με τη δράση που θα κάνουμε, βάλτε χρώμα δηλαδή, που θα βάλουμε δέντρα μέσα στα σπίτια των δημοτών, θα πάμε στις 25.000.
0: Τι εννοείτε θα βάλετε δέντρα μέσα στο σπίτι?
1: Δεν θυμάσαι που μας έλεγε στην περσινή.
0: Ναι, τι, θα χτυπάτε για σας φέραμε ένα φυϊκό.
1: Έχουν κλείσει τους περισσότερους ανοιχτούς χώρους και λέει πλέον θα μπούμε και σας δούμε και στα σπίτια.
0: Ναι, τρόμαξα.
2: Στην πρασιά σας χώρο στο προκήπιό σας ή σε κάποιο χώρο ιδιωτικό που είναι 100 τετραγωνικά ή 80 που δεν μπορείτε να κτίσετε. Εμείς θα έρθουμε εκεί, θα φυτέψουμε δέντρα, θα τα λιπάνουμε, θα τα πασαλώσουμε, όλα έτοιμα. Και εσείς το μόνο που θα κάνετε είναι το καλοκαίρι να τα ποτίζετε.
1: Ο στόχος για τη φετινή, τώρα που ξεκινάνε οι φυτεύσεις, ποιος είναι? Γιατί συνήθως μέσα Οκτωβρίου με Νοέμβριο.
2: Δεν υπάρχει ταβάνι, όσο περισσότερο μπορέσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί πάντα βάζαμε στόχο 3.000-5.000, βάζαμε
1: 5.000
2: και ούτω καθεξής ακριβώς. Ναι.
1: Μία γρήγορη λίγο ερώτηση για να μπορούμε απάντηση, γιατί έχουμε και την επόμενη καλεσμένη. Είχατε και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων, έγινε μία εκδήλωση στην Αριστοτέλους. 7 φίλοι αδέσποτοι του Δήμου βγήκαν εκεί, όπως είπατε, σε πασαρέλα. Είχαμε κάποια υιοθεσία?
2: Έχουμε 3 ενδιαφερόμενους.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, ξέρετε, όταν υπάρχει μία αίτηση, ο ενδιαφερόμενος περνάει προς συνέντευξη. Να δούμε πού θα το δώσουμε. Mm-hmm. Μπορεί να το κρατήσει, δεν μπορεί. Θα τους δούμε τώρα και θα δούμε. Αν θα προχωρήσουν, εννοείται.
1: Ωραία.
2: Απλά χρειάζεται κάποια διαδικασία.
1: Ναι. Ωραία. Αντιδήμαρχε, ευχαριστούμε.
2: Τα σκυλιά όπου να είναι.
0: Και καλά κάνετε. Θα πρέπει να το δίνετε σε συνειδητοποιημένους συμπολίτες μας, αυτούς οι οποίοι όντως θέλουν να βάλουν ένα νέο μέλος στην οικογένειά τους, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα ζωάκια της συντροφιάς. Να είστε καλά, κύριε Διαμαντάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Διαμαντάκης, αντιδήμαρχος του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Μα τρόμαξα έτσι όπως μου το είπε. Θα μπαίνουμε μέσα στα σπίτια σας και θα βάζουμε γλάστρες.
1: Ναι, από πέρσι όταν λέω με βάση τις φυτευτικές περιόδους, ναι. Το έλεγε. Έχουμε καλύψει τους περισσότερους
0: χώρους. Εκεί που είσαι το πρωί, πίνεις τον καφέ, να χτυπάει η πόρτα και να σου φέρνουν δύο φίκους, να σου λένε ήρθαμε να τα φυτέψουμε στο σαλόνι σου.
1: Εγώ δύο ελιές θα ήθελα για το μπαλκόνι μου. Αλλά είμαι σε άλλο Δήμο.
0: Να πας στο δήμαρχό σου. Να πας στο Δήμο που ανήκεις. Και εκεί γίνονται δράσεις πολλές πάντως. Εκεί που ανήκεις εσύ.
1: Ο Σίμος Δανίλης δεν έχω ακούσει να κάνει τέτοιο φυτευτικό πρόγραμμα.
0: Όχι.
1: Να τα λέμε.
0: Γίνονται και διαγωνισμοί για τα μπαλκόνια. Και
1: ναι,
0: εκεί,
1: κάνει διαγωνισμό για τα μπαλκόνια. Και νομίζω ότι τώρα έχει επεκταθεί και σταδιακά και σε αρκετούς δήμους αυτό το story. Με την,
0: και στη Θέρμη. Και στη Θέρμη έχουν πράσινο μπαλκόνι. και εκεί έχουν διαγωνισμούς. Είναι ωραία αυτή η νέα τάση να πρασινίζουμε έτσι τους χώρους μας, γιατί ομορφαίνει και το σύνολο. Πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας.
1: Βαγγέλη, το αγαπημένο παρακαλώ. Μου το πρωί, όταν βγαίνω από το σπίτι, ξέρεις ποιο είναι? Τι είναι? Ο φούρνος. Και το λέω όμως πραγματικά και το εννοώ αυτό.
0: Να κατεβαίνεις από το σπίτι και πριν πάρεις το λεωφορείο για να έρθεις, να σταματήσεις το φούρνο, να πάρεις κάτι να τσιμπήσεις, να πάρεις και ένα καφέ.
1: Φούρνος όμως κανονικός, ρε παιδί μου, και τέτοια που να κάνει, να ψήνει και τα ψωμιά.
0: Και εμείς έχουμε κάτω από το σπίτι μυρωδιά. Φούρνο. Ναι,
1: μένα μου αρέσει πολύ.
0: Αυτή η μυρωδιά του να ψήνεται φρέσκο το ψωμάκι, τα αρτοσκευάσματα, νομίζω ότι είναι αξεπέραστη και βέβαια μας θυμίζει πολύ και τα παιδικά μας χρόνια. Έχουμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, γιατί εμάς μας αρέσει αυτή η μυρωδιά, όλη αυτή η συναναστροφή με το φούρνο της γειτονιάς. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι φούρνοι της γειτονιάς περνάνε δύσκολα και έχουμε την ακρίβεια, έχουμε τις υψηλές τιμές των καυσίμων, της ενέργειας. Οι φούρνοι της γειτονιάς αντιμετωπίζουν βέβαια πρόβλημα και από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και δυστυχώς τα τελευταία 3 χρόνια έχουν μπει αρκετά λουκέτα, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 1500 σε ολόκληρη τη χώρα. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Έτσι είναι όπως τα λέτε, εγώ απλά στην εισαγωγή, γιατί μου αρέσει και ξέρω ότι το έχουν πολλοί άνθρωποι αυτό να περνάνε από το φούρνο, δώσονται έναν επιθετικό προσδιορισμό. Φούρνος κανονικός από αυτούς που φτιάχνουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι φουρνάριδες σήμερα, ότι δυστυχώς από το 2015 δόθηκε η δυνατότητα να λέγονται φούρνοι στα καταστήματα που ψήνουν κατρισυγμένο ψωμί. Άρα λοιπόν έχουμε το φούρνο κανονικό, όπως είπατε, αδόκιμος ο όρος.
1: Ναι, τώρα το λέμε έτσι απλά μεταξύ μας ο κόσμος.
3: Ναι. Ο φούρνος όμως είναι ένας. Είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει τη διαδικασία από την πρώτη ύλη στο ζύμωμα, στο πλάσιμο, στο ψήσιμο και στη διάθεση των καταναλωτή. Πέραν από αυτό όμως, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε την τελευταία πενταετία ξεκίνησε με την ενεργειακή κρίση. Έχουν κλείσει 1500 αρτοπία.
0: Μεγάλος αριθμός, κυρία Κουκουμέρια.
3: Είναι πολύ μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Για να είμαστε ειλικρινεί, στα 300 από αυτά έκλεισαν λόγω συνταξιοδότησης. Βέβαια, τα παλιότερα χρόνια αυτά πουλιόντουσαν σε κάποιον άλλον και συνέχισαν τη λειτουργία τους.
0: Ή έμπαιναν νέοι στο επάγγελμα, από την οικογένεια.
3: Έμπαιναν νέοι στο επάγγελμα. Τώρα, επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα, η ενέργεια δυστυχώς έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αρτοπείο, που είναι μια ενεργοβόρα επιχείρηση. Εμείς χωρίς ενέργεια δεν μπορούμε να υπάρξουμε, είτε αυτή είναι πετρέλαιο, είτε είναι ηλεκτρικό ρεύμα, είτε είναι αέριο.
1: Κύριε Κουκουμέρια, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει και πείτε μου αν κάνω λάθος ή απλά μου έκανε εντύπωση τέλος πάντων. Ότι πολλοί φούρνοι σαν να ψήνουν και να ετοιμάζουν μικρότερες ποσότητες από αυτές που ήταν παλιότερα.
3: Κοιτάξτε,
1: ίσα δηλαδή για να βγει, για να καταναλωθούν τα πράγματα που θα φύγουν εκεί την ημέρα.
3: Αυτό γίνεται για 2 λόγους. Mm-hmm. Ο ένας είναι ότι σίγουρα η κατανάλωση του ψωμιού πανευρωπαϊκά πέφτει, το ίδιο συμβαίνει εκεί στη χώρα μας. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, το δικό μας στοίχημα είναι αυτό που παίρνει ο καταναλωτής κάθε μέρα από εμάς να είναι φρέσκο. Οπότε επιλέγουμε να φτιάχνουμε μικρότερες ποσότητες και καθημερινά. Βέβαια, το ότι η κατανάλωση του ψωμιού πέφτει αντισταθμίζεται με το γεγονός ότι το ψωμί αντικαθίσταται με διάφορα άλλα snacks. Είτε αυτό πρόκειται για μια τυρόπιτα, για ένα κρουασάν, για ένα φουλούρι Θεσσαλονίκης. Ναι. Από την άλλη πλευρά, αλλάζουν και οι διατροφικές συνήθειες. Έχουμε, ευτυχώς, στις δίαιτες έχει μπει το ψωμί και το κουλουράκι Θεσσαλονίκης, το δικό μας το τιμημένο.
1: Ναι.
3: Σε όλες τις δίαιτες υπάρχει. Αλλά αλλάζουν και οι διατροφικές συνήθειες. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλές έρευνες και το έχουμε πει και αυτό πολλές φορές, ότι το ψωμί δεν παχαίνει. Ο συνδυασμός του ψωμιού με κάποια άλλα πράγματα ίσως είναι παχυντικός. Σίγουρα όμως αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν βοηθηθούμε.
1: Γιατί για αύξηση ενεργειακή... μιλάμε στο ενεργειακό κόστος?
3: Αυτή τη στιγμή η τιμή στο πετρέλαιο κίνηση τη βλέπουμε όλοι στην Αγγλία. Mm-hmm. Σίγουρα αυτά τα 20 λεπτά που δώθηκαν είναι βοηθητικά, αλλά θα σας πω πολύ απλά για να καταλάβετε.
0: Φαντάζομαι δεν αρκούν όμως, κυρία Κουκουμέρια.
3: Όχι, ένα αρτοπείο για να λειτουργήσει θέλει 1000 λίτρα πετρέλαιο το μήνα. Όταν αυτό το πετρέλαιο το έπαιρνε τον Ιούλιο και τώρα το παίρνει 2000.
1: Πόσο το έπαιρνε τον Ιούνιο?
3: 1700 ευρώ, 1,70 το λίγο. Τώρα έχει γύρω στα 2 ευρώ, αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο. Από την άλλη μεριά, θα τριπλασιαστεί το αέριο και στο κομμάτι του ηλεκτρικού ρεύματος έχουμε αυξήσει που αγγίσουν το 40%. Όσον αφορά τώρα το ρεύμα, έχουμε στείλει στο αρμόδιο Υπουργείο επιστολές για να δοθεί κάποια επιδότηση, να μπορέσουμε να βοηθηθούμε στο κομμάτι του ρεύματος. Και για τα υπόλοιπα, ψώμεθα. Είναι μια δύσκολη.
0: Σας έχουν απαντήσει, αν δεν κάνω λάθος, στην τελευταία επιστολή τη στείλατε στις 25 του Σεπτέμβρη, πριν λίγες ημέρες, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχουν απαντήσει καθόλου απέναντι στην Ομοσπονδία? Σας έχουν πει?
3: Όχι, δεν έχουν απαντήσει. Αντιλαμβάνομαι ότι βέβαια δεν είναι μόνο.
0: Φαντάζομαι είναι πολύ επαγγελματική κλάδη, ναι.
3: Βέβαια, θα πω ότι ακόμα και από την πλευρά της πολιτείας την προηγούμενη φορά που δόθηκαν επιδοτήσεις, επειδή ακριβώς αντιλαμβάνεται και οι ίδιοι που ιδιωτήμαστε ενεργοβόρες επιχειρήσεις, πήραμε τη μεγαλύτερη επιδότηση σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις. Πιστεύουμε αυτό να γίνει και τώρα, γιατί δυστυχώς οι επόμενοι μήνες θα είναι πάρα πολύ δύσκολοι.
0: Κύριε Κουκουμέρια, είπαμε για έναν αριθμό αρτοποιείων γειτονιάς, φούρνων της γειτονιάς που έχουν κλείσει πανελλαδικά. Μιλήσαμε για 1500. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα για τη Θεσσαλονίκη? Πόσοι από αυτούς τους φούρνους που βάλαν λουκέτο είναι στη Θεσσαλονίκη? Γιατί το βλέπουμε δηλαδή και στην καθημερινότητά μας, εκεί στη βόλτα που μπορεί να κάνουμε. Περνάμε από σημεία που παλιά για χρόνια λειτουργούσαν φούρνοι και πλέον έχουν αλλάξει, είναι ανίκιαστοι αυτοί, ξενίκιαστοι αυτοί οι χώροι. Γιατί μέγεθος μιλάμε?
3: Δυστυχώς έτσι είναι. Στο νομό Θεσσαλονίκης είχαμε πριν από λίγα χρόνια γύρω στα 720 αρτοποία. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 580. Δυστυχώς είναι αυτή η εικόνα. Και σας είπα ότι το κακό είναι ότι όταν κλείνει ένα αρτοπείο, κλείνει μια οικονομική μονάδα που γύρω της σε κάθε γειτονιά υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει ένα αρτοπείο. Δίπλα θα υπάρχει και ένα μανάβικο και ένα κρεοπόλιο. Υπάρχει αυτό που λέμε η έννοια της γειτονιάς από τη μια. Από την άλλη χάνεται ένα σημείο στο οποίο φτιάχνεται φρέσκο ψωμί. Και αυτό είναι σημαντικό για τον καταναλωτή. Πρέπει να καταλάβει ο καταναλωτής ότι έχει διαφορά το φρέσκο ψωμί από το κατεψυγμένο και ότι οι εκπρόσωποι του φρέσκου είναι μόνο οι φουρνάριδες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ότι όποιες αυξήσεις υπάρχουν στην τιμή του ψωμιού δεν σημαίνει ότι μπαίνουν στην τσέπη σας, έτσι. Γιατί έχουμε πει ότι όλα έχουν πάρει την πάνω βόλτα. Και τα υλικά και η ενέργεια.
3: Ακριβώς. Η ενέργεια συμπαρασύρει και το μεταφορικό κόστος των πρώτων υλών που παραλαμβάνουμε, αλλά και τις πρώτες υλές αυτές κάποια αυτές. Αντιλαμβάνεται κάποιος, γιατί η τελευταία αύξηση στο ψωμί έγινε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, που ήταν από 5 έως 10 λεπτά. Μία αντίστοιχη αύξηση, την οποία προσπαθούμε να μην την περάσουμε στην κατανάλωση. 5 ή 10 λεπτών δεν θα σώσει το πρόβλημα. Θέλει δυστυχώς, και δεν το έχουμε αυτό από την προηγούμενη φορά, δεν έχουμε έναν μηχανισμό σε περιπτώσεις τέτοιες ενεργειακές κρίσεις όπως αυτή που βιώνουμε τώρα, να μπορεί να επέμβει έτσι ώστε απρόσκοπτα να συνεχίσει η λειτουργία των αρτοπίων.
0: Μάλιστα, κυρία Κουκουμέρια, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε
3: καλημέρα.
0: Καλά. Καλημέρα. Και τώρα, βέβαια, με όλη αυτή τη συζήτηση που κάναμε για τους φούρνους της γειτονιάς, αύριο θα φέρεις κουλούρι.
1: Ό,τι θες μπορώ να φέρω.
0: Θα φέρεις κουλούρι, γιατί περνάς από φούρνους ερχόμενοι.
1: Περνάω.
0: Οπότε θα φέρεις φρέσκο κουλούρι.
1: Με τραβάει η μυρωδιά τους.
0: Φρέσκο κουλούρι Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε εδώ πέρα την εκπομπή με γεμάτο στομάχι. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Φεύγουμε και εγώ και η Κάτια. Θα είμαστε ξανά αύριο μαζί σας στις 8 η ώρα το πρωί. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για Δελτίο Ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και βλέπετε Δημοτική Τηλεόραση, η οποία ξεκίνησε σήμερα το νέο ανανεωμένο πρόγραμμά της. Καλημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς, οι οποίοι παράτησαν τις μηχανότρατες και τα καΐκια και προχωρούν καθημερινά πλέον σε συμβολικές δράσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Χθες απέκλεισαν για 15 λεπτά τη Λεωφορονίκη προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα αυξημένα κόστη, ενώ αργά το βράδυ συναδελφοί τους έστησαν μπλόκο στο δρόμο προς την Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, αποτρέποντας την είσοδο 4 φορτηγών με ψάρια από την Τουρκία. Ανυπολόγιστε ζημιά εισάφησε πίσω τη κακοκαιρία στην Κρήτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Σε Μυλοπόταμο, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λαστείου τα μεγαλύτερα προβλήματα. 8 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς. Κλειστά σήμερα αρκετά σχολεία στις πληγείσες περιοχές. Στο νησί μεταβαίνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των ζημιών. Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Σήμερα θα καταθέσει μια αναισθησιολόγος, η οποία παλαιότερα εργάζονταν στο Μοιραίο Ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έγινε η πλασμαφαίρεση. Ακρίβεια και οικονομική πίεση γονατίζουν τα νοικοκυριά, με σχεδόν 6 στους 10 πολίτες να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα κάθε μήνα. Με βάση έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το 60% των καταναλωτών βλέπει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, ενώ το 62% περιμένει νέες αυξήσεις στις τιμές με τον ίδιο και ταχύτερο ρυθμό. Την προσχώρηση του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ θα ανακοινώσει επισήμως σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Η επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας άντρας εξτενός χρόνων μετά από κινηματογραφική καταδίωξη. Ο οδηγός εντοπίστηκε στη Νέα Παραλία, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και προκειμένου να αποφύγει έλεγχο της Ελλάς, μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους και περνούσε με κόκκινο μέχρι να τον ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Λαχανά και Κοριτσάς. Στην οδό Λαχανά η ασφαλτόστρωση αφορά στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Λαμπράκη και στην Κοριτσά στο τμήμα μεταξύ των οδών Παπάφη και Λαμπράκη. Σε ισχύ σήμερα και αύριο, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 το πρωί της επομένης θα διακοπεί κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινού Πολιτικών και Τούμπα, στο ρεύμα προς τα δυτικά, με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα. Ανατροπή σε προγνωστικά και δημοσκοπήσει έβγαλε η κάλπη στη Βραζιλία, καθώς πρώτος έκοψε το νήμα στο πρώτο γύρο ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου με ποσοστό 47% και θα αναμετρηθεί στο δεύτερο γύρο με τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς Λουίς Ινάσιου Νταλούλα στις 25 Οκτωβρίου. Ήταν η ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σου ο Βασίλης Κοντογουλίδης. Ξεκινάει η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Ελλάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε σε όλοι μας. Μια εβδομάδα που ξεκινά με πάρα πολλά θέματα στην επικαιρότητα, διότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό. Ευδοξία Δένη στο στούντιο για να μας πει αν έχουμε προβλήματα πρώτη μέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Ευδοξία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροατρές και τους ακροατές μας. Έχουμε πάρα πολύ καλή εικόνα στην περιφερειακή. Είναι πεντακάθαρος αυτή την ώρα ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Εκεί παραμένει αυξημένη κίνηση, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι στα ανατολικά στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Στο κέντρο έχουμε κίνηση, στην Τσιμισκή κυρίως έτσι χαμηλώνουν ταχύτητες. Στην Εγνατία πάνε καλύτερα τα πράγματα. Και όσον αφορά στα δυτικά, στη λεωφόρο Μίκη Θοδωρά έχει πολύ μικρές καθυστερήσεις εκεί στο ύψος της Ξηροκρίνης και της Πολύχνης, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Καλή εικόνα θα έλεγα του κυκλοφοριακού για αυτή την ώρα. Να πούμε καταρχήν ότι πέραν της κινητοποίησης της συμβολικής που είχαμε χθες, Βασίλη, τη 15 λεπτών αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης από τους ψαράδες, τους αλλήλους που είναι σε αποχή διαρκείας από την 1η του μήνα και είναι πολύ σοβαρό το θέμα, όπως φαίνεται κλιμακώνουν καθημερινά, αργά το βράδυ είχαμε και ένα επεισοδιακό μπλόκο. Συναδελφοί του έστησαν μπλόκο στο δρόμο προ την Ιθιώσκα.
0: Θα τα πούμε σε λίγο, Ευδοξία, αυτό. Έχουμε
1: έτσι,
0: θέματα.
1: Εντάξει,
0: έχουμε
1: θέμα. Θα έλεγα ότι δεν επέτρεψαν
0: υπάρχει,
1: να περάσουν.
0: Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο και θα έχουμε πρόβλημα και, και στην εφοδιασμό τη αγορά. Έχουμε θέμα σε λίγο, θα το δούμε αναλυτικά. Πάμε στα επόμενα.
1: Λοιπόν, να πούμε επίση ότι είχαμε μια σύλληψη εδώ στη Θεσσαλονίκη επικίνδυνη οδήγηση ενό άντρεξτα ενό χρόνου. Κινηματογραφική ήταν η καταδίωξη. Εντοπίστηκε να κινείται περίεργα στη Νέα Παραλία στο ύψο του αγάλματο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, άρχισε να παίρνει ανάποδα μονόδρομους, περνούσε με κόκκινο. Πραγματικά, μέχρι να τον ακινητοποιήσουν οι αστυνομικοί, υπήρχε ένα θέμα. Τώρα, από την άλλη, έχουμε εργασίες ασφαλτόστρου σε εξέλιξη στην περιοχή της Τούμπας, στην 4η Δημοτική Ενότητα, σε τμήματα των οδών Λαχανά και Κοριτσάς από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σε οδό Λαχανά, σήμερα ασφαλτοστρώνεται το τμήμα μεταξύ των οδών Περδίκα και Λαμπράκη, στην Κοριτσάς το τμήμα μεταξύ των οδών Παπάφη και Λαμπράκη. Και μια και αναφέρθηκα σε δημοτικά πράγματα, να πω ότι εγκαινιάστηκε και αξίζει να πάτε να το δείτε. Ένα ακόμη γυάλινο περίπτερο στη Νέα Παραλία που θα φιλοξενεί πολιτιστικές δράσεις. Η γυάλινη πινακοθήκη στον κήπο της Σάμου είναι πλέον επισκέψιμη από χθες. Ξεχωριστά εικαστικά έργα θα φιλοξενεί σε ένα ολοκένουργιο χώρο τέχνης, που νομίζω ότι δίνει μια άλλη νότα, μια άλλη εικόνα στην παραλία, στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Να πω τέλος για τους φίλους οδηγούς ότι σήμερα και αύριο μετά τις 11.30 το βράδυ θα έχουμε καθολικό αποκλεισμό στο ρεύμα προς τα δυτικά κυκλοφορία στην περιφερειακή μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινούπολιτικά και Τούμπα λόγω εργασιών για τον flyover. Σήμερα στις 11.30 θα κλείσει ο δρόμος και αύριο την ίδια ώρα στις 5.30 το πρωί της επομένης.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ευδοξία, για να διευκρινίσουμε αυτό που είπαμε πριν. Όσον αφορά τους αλλήλους, θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο του Συλλόγου Παράκτειων Αλλιών Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, διότι πλέον θα πούμε το ψάρι ψαράκι, έτσι, η Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλή εβδομάδα. Όπως καταλαβαίνεις, επειδή η κινητοποίηση ήταν τη νύχτα, γι' αυτό θα ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, που είναι ξυπνητός. Οι συνάδελφοί του λογικό είναι να είναι λίγο κουρασμένοι. Βέβαια, επανέρχονται στις κινητοποιήσεις που συνεχίζονται και σήμερα. Ναι, η αγορά θα ξεμείνει από ψάρια, καθώς οι αλλήλεις δεν αστειεύονται και δεν αστειεύονται δικαίως, γιατί ζητούν βοήθεια από το κράτος, από την ελληνική κυβέρνηση για την επιδότηση για το πετρέλαιο, το οποίο όπως μας είπε το Σάββατο, γιατί βγάλαμε τον κύριο Τσιπούρα και το Σάββατο, Βασίλη, κατά τη διάρκεια των εκπομπών στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, μας είπε ότι ακόμη και την επιδότηση να μας πει αύριο, την επιδότηση θα την πάρουν σε 2 χρόνια, Βασίλη.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο, θα μας πει περισσότερα. Τώρα έχουμε ηχητικά. Ήταν Σαββατοκύριακο Σαμαρά για την
2: Δημοκρατία. Ναι, πραγματικά.
0: Το οποίο κυριάρχησε με τις 2 τοποθετήσεις τις οποίες έκανε. Να ακούσουμε το πρώτο ηχητικό, το οποίο είναι για τα κοιμήλια, τα οποία επιστρέφονται στην Ελλάδα και θα πούμε σε λίγο περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και το οποίο θα έπρεπε να είναι, κατά την άποψή μου, ένα από τα πρώτα θέματα σήμερα των τοπικών μέσων ενημέρωσης. Δεν βλέπω να υπάρχει αντίστοιχη δημοσιότητα και αφορά όλη τη χώρα, αλλά αφορά και την περιοχή μας, την περιοχή της Μακεδονίας μας.
2: Και κάτι άλλο, τα βάζει και με τη Φόντερ Λάιεν, έτσι, για το θέμα των μακεδονικού πολιτισμού και της μακεδονικής γλώσσας.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, για να ακούσουμε το ηχητικό του κυρίου Σαμαρά.
3: Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία Φόντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για την δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβή. Την ίδια ώρα, με τις πιο επίσημες τιμές, υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε, 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κοιμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα. Και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, ανεξάρτητα κάποιος από το τι άποψη έχει για το Σαμαρά ή όχι, ο καθένας μπορεί να έχει την όποια άποψη επιθυμεί. Σέβομαι όλες τις απόψεις και εγώ άσκησα στο Σαμαρά δρυμύτατη κριτική και το 1993 όταν αποχωρούσε τότε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας και κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του στη Νέα Δημοκρατία. Ήμουν από αυτούς που άσκησα δρυμύτατη κριτική. Με την αλήθεια όμως δεν έχω πάρει διαζύγιο και με ενδιαφέρει η αλήθεια. Εν προκειμένου, ο Αντώνης Σαμαράς έχει απόλυτο δίκιο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι καταρχάς παίρνουμε 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια. Αν είναι εντυπωσιακά ή μη εντυπωσιακά δεν το ξέρουμε, θα το πούνε οι ειδικοί αυτό, έτσι. Διότι διαβάζω στην κυβερνητική προπαγάνδα να λένε για 48 εντυπωσιακά εκκλησιαστικά κοιμήλια. Η κυρία Μενδώνη και η παρέα της τα λέει αυτά. Λοιπόν, αν είναι εντυπωσιακά ή όχι, επαναλαμβάνω, θα το κρίνουν οι ειδικοί. Ο αριθμός είναι πάντως 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια, τα οποία είχαν κλαπεί κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1917 από την Ιερά Μονή Παναγίας της Οικοσιφήνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Εδώ μιλάμε για την περιοχή της Μακεδονίας μας, έτσι, της Ανατολικής Μακεδονίας. Τα κοιμήλια αυτά όμως είναι ένα μέρος των κοιμηλίων που είχαν εκλαπεί. Ξέρετε πόσα κοιμήλια εκλάπησαν τότε? 6.000! 6.000 κοιμήλια και μας δίνουν τα 48. Δηλαδή εδώ να το πει κάποιος έξω, έχω μιλήσει με ειδικούς, με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και δεν ξέρουν τι να πουν. Και βγαίνουν και δελτία τύπου και πανηγυρίζουν και γίνονται δηλώσεις και ότι πετύχαμε κάτι σοβαρό. Και ποιο είναι το σοβαρό? Το σοβαρό το πέτυχαν οι Βούλγαροι. Το σοβαρό όντως το πέτυχαν οι Βούλγαροι, γιατί για αυτούς έχει δίκιο ο Σαμαράς, τα κοιμήλια του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία είναι όπως ο Μέγας Αλέξανδρος εδώ. Ο Σαμουήλ για την Βουλγαρία θεωρείται εθνικός ηγέτης, ο μεγαλύτερος εθνικός ηγέτης που πέρασε από το κράτος της Βουλγαρίας. Λοιπόν, και ανεβρέθησαν αυτά τα κοιμήλια και το είχα συζητήσει το θέμα με τον αείμνηστο καθηγητή, τον Νικόλο τον Μουτσόπουλο. Τα είχε βρει στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το 1965 μαζί με το ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε εκεί στις συνολικά 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Τα τελευταία χρόνια αυτά τα κοιμήλια φυλάσσονταν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού εδώ στη Θεσσαλονίκη και θεωρούνταν όχι απλά μεγάλης, τεράστιας, μείζον εθνικό θέμα για τη Βουλγαρία. Τους δίνουμε δηλαδή αυτό το οποίο επιθυμούσαν και καίγονταν και παίρνουμε 48 από τα 6.000 κοιμήλια. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ αν αυτό είναι για πανηγυρισμό ή αν αυτό δείχνει όχι εθνική μειοδοσία, δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο.
2: Ναι, αλλά εμείς το παρουσιάζουμε σαν επιτυχία τεράστια.
0: Αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο.
2: Άμα δεις τα δελτία τύπου και όλα τα δημοσιεύματα φιλοκυβερνητικών, εν πάση περιπτώσει, απόψεων, μεγάλη κοσμογονία.
0: Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και επίσης, επειδή το θέμα αφορά και την Εκκλησία, ο καημένος ο Μητροπολίτης ο Δωρόθεος στην Δράμα πήγε να αρθρώσει ένα λόγο και να πει ότι δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για 6.000 κοιμήλια και πήραμε 48 που δεν ξέρω πόσο σοβαρά είναι αυτά τα κοιμήλια. Και είμαι πολύ προβληματισμένος γιατί τους δώσαμε αυτό που επιθυμούσαν δεκάδες, εκατοντάδες χρόνια, δεκάδες χρόνια τέλος πάντων οι Βούλγαροι. Και δεν ξέρω αν είναι καλό. Εξέφρασε ο άνθρωπος τις ενστάσεις του πολύ προσεκτικά, αλλά καμία αντίδραση από την επίσημη διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Το θέμα κυριάρχησε το Σαββατοκυριακό. Γιατί κυριάρχησε? Γιατί το ανέδειξε ο Σαμαράς. Πρέπει να τα λέμε αυτά.
2: Ναι, καλά, το δίκιο. Γιατί
0: κανένας από τον πολιτικό κόσμο δεν πήρε θέση.
2: Κανένας
0: δεν πήρε θέση.
2: Αλλά και η Εκκλησία Βασίλη, ένας Δωρόθεος κάτι είπε. Δηλαδή.
0: Αυτό λέω. Περιμένω τουλάχιστον εντός της εβδομάδας να δούμε ποια θα είναι η επίσημη αντίδραση. Τι επίσημη αντίδραση εδώ, οι άνθρωποι δεν αντέδρασαν για άλλα και άλλα, θα αντιδράσουν για τα κοιμήλια. Θα συντονιστούν και αυτοί στο πλευρό της κυρίας Λίνας Μενδώνη, η οποία πανηγυρίζει και θεωρεί ότι τα κοιμήλια είναι ανεκτήμητης αξίας και ότι πήραμε το περισσότερο που μπορούσαμε να πάρουμε.
2: Και μπράβο μας θα πει.
0: Τι θα πει, βέβαια θα πει μπράβο μας. Μιλάμε για συμφωνία η οποία θα πρέπει να την υποστηρίξουν. Τώρα πάμε στο επόμενο.
2: Το επόμενο είναι πολύ επίσης σημαντικό. Εδώ έχουμε το δεύτερο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok σε ένα διάλογο με τον συνεργάτη του, τον κύριο Τσιούτσια, όπου εν ολίγης Βασίλη πετάει και την αιχμή του ο κύριος Σαμαράς σχετικά με τον μπάζωμα στα Τέμπη.
4: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
5: Έλα, για πού το βάζεις.
4: Πάω να κλείσω το κόμμα.
5: Ποιο κόμμα?
4: Είναι για μας μισοτρακικές εφημερίδες. Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
5: Αυτά γράφουνε. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
4: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.
5: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
2: Και για την ακρίβεια και για το θέμα των τεμπών.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολιτικό θέμα. Μπορεί κάποιος να πει οτιδήποτε για τα πολιτικά τεκτενόμενα. Σε αυτά έχουμε αντιδράσει και από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Αλλά για το ζήτημα των κοιμηλίων, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ελπίζω να υπάρχει επίσημη αντίδραση και από τα άλλα πολιτικά κόμματα. Περιμένω να δω αντιδράσεις. Εκτός αν δεν αφορά το θέμα.
2: Τα περιμένεις.
0: Θέλω να δω αν συμφωνούν τα περιστορική συμφωνία. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς δεν έχει πολιτικό κόμμα. Ο Σαμαράς μίλησε αυτή τη στιγμή ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι.
0: Και αυτές τις επισημάνσεις, και βλέπεις, ας το πούμε, τι γίνεται, έτσι. Δεν ανακοινώνει το κόμμα του και κάνει παρεμβαίνει ως πρώην πρωθυπουργός, στέλνοντας το μήνυμα ότι εγώ είμαι εδώ.
2: Ναι.
0: Το συζήτημα όμως θεσμικά δεν έχει κόμμα αυτή τη στιγμή και να είχε κόμμα δεν θα ήταν κοινοβουλευτικό.
2: Mm-hmm.
0: Εδώ υπάρχει η Ελληνική Βουλή. Το θέμα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Να γίνει μια ερώτηση στην Ελληνική Βουλή από κάποιους από τους βουλευτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον κάποιες ανησυχίες. Εδώ οι βουλευτές της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης, των Σερών, της Δράμας,
2: ναι,
0: της Καβάλας,
2: της Ημαθίας.
0: Εντάξει, περισσότερο Ανατολική Μακεδονία.
2: Ναι, εντάξει. Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, επειδή έχεις κοινωνικό και πολιτικό κριτήριο. Το Σάββατο λοιπόν ήταν ο Πρωθυπουργός εδώ. Αλλά το Σάββατο ξεκίνησαν κινητοποιήσεις των ψαράδων στη Νέα Παραλία. Ήταν πανελλαδική κινητοποίηση, σε εμάς ήταν στη Νέα Παραλία. Βγάζοντας στον αέρα τον κύριο Τσιπούρα, είπε ότι γιατί δεν έρχεται ο Πρωθυπουργός, μια που είναι εδώ, να μας συναντήσει.
0: Εντάξει, πήγε ο Τσίπρας. Εντάξει, φτάνει.
2: Για τον Πρωθυπουργό, λέμε, ρε Βασίλη μου, ότι θέλουμε, λέει, ζητάμε. Να, ευκαιρία, λέει, γιατί δεν έρχεται να μιλήσουμε, ας πούμε. Είμαστε εδώ και είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μετά το Μουσείο Βρετανού Πολιτισμού, δεν μπορούσε να κατέβει στη Νέα Παραλία. Στην Παλιά Παραλία, με συγχωρείτε.
0: Εντάξει, αυτά είναι επιλογές επικοινωνικές. Πήγε στην Εθνική Ομάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην Εθνική Ομάδα. Εκεί ήταν τα πράγματα πολύ πιο φιλικά από ότι αν πήγαινε στην παραλία για να δει τους ψαράδες. Του δώσανε και φανέλα με το νούμερο 10.
2: Το
0: ο Γιωβάνοβιτς που έγραφε Μητσοτάκης. Πολύ οργίασε το διαδίκτυο. Είπανε, αυτό σημαίνει ότι θα χάσουμε από τη Γερμανία.
2: Τελικά ισοπαλία.
0: Γουρλής ήταν ο Μητσοτάκης και πρέπει να το πιστώσουμε αυτό, διότι χθες πήραμε ισοπαλία.
2: Αλλά
0: αφού στο πρώτο ημίχρονο μας παίζανε.
2: Ακυρώθηκε το γκολ.
0: Μόνο το γκολ, μας παίζανε μονότερμα. Μπορούσαμε να φάμε 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
2: Χάσαμε.
0: Μονότερμα, αφού όταν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, το συζήτησα με φίλους στο τηλέφωνο. Λέω: αν φάμε 3 στο δεύτερο, ευχαριστημένοι να είμαστε. Και όμως στο δεύτερο παίξαμε καλύτερα. Οι Γερμανοί δεν χάσανε ευκαιρίες. Ήταν καλή η εθνική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο και πήραμε μια πολύτιμη ισοπαλία, η οποία μας δίνει σίγουρα την τρίτη θέση. Έχει τελειώσει η τρίτη θέση και έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να πάμε στα προημιτελικά. Αν κερδίσουμε τη Σερβία, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος με την Ολλανδία, αν κερδίσουμε τη Σερβία στην έδρα μας, είμαστε δεύτεροι τουλάχιστον. Αν δεν φέρουμε ισοπαλία με την Ολλανδία, πάμε και για πρωτιά.
2: Άντε να δούμε. Ωραία.
0: Θα τα ακούσουμε αυτά κατά τη διάρκεια της δεύτερης ώρας της εκπομπής με τον Σάκη Γίνα.
2: Λοιπόν, οι αγρότες μας όμως, Βασίλη, δεν είναι απλώς αγρότες, σκέτο αγρότες. Είναι άνθρωποι που είναι μορφωμένοι, όπως είναι και ο Θωμάς Μόσχος. Είναι κτηνοτρόφος πέμπτης γενιάς, βραβευμένος βιοκαλλιεργητής. Ο άνθρωπος είναι πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καστοριάς. Αναδείχθηκε καλύτερος βιοκαλλιεργητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2023 και έκανε μία ανάλυση για το πώς συνδέονται τα αγροτικά με τις εκλογές και πώς μπορεί, εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να κερδίσει ο κ. Μητσοτάκης τις εκλογές τις επόμενες.
6: Τις εκλογές δεν μπορεί να θέλει να τις χάσει και να έχει τον κόσμο απέναντι. Και λέω το εξής απλό, μήπως δεν τα έχει απλά.
7: Ξέρετε, υπάρχει άλλος τρόπος να κερδίσει εκλογές. Κλέβεις τα λεφτά των αγροτών από τον ΟΠΚΕΠΕ, τα μοιράζεις στους κομματάρχες, 40.000. 82.600 δηλώσεις γίνονται ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα. Από αυτούς παραδίδουν γάλα και κρέας μόνο 40.000. 40-42.000. Δηλαδή, τουλάχιστον 40.000 άνθρωποι δηλώνουν ότι εκτρέφουν εγωπρόβατα και γι' αυτά επιδοτούνται. Και μάλιστα έχουν κάνει έτσι να επιδοτηθούν και ότι τα έχουν και βιολογικά. Είναι το νέο σκάνδαλο της βιολογικής. Άρα, εγώ θα σας πω, από 10 ψήφους στα 40.000 είναι 400.000 ψήφοι. Είναι ικανά αυτά να κερδίσουν ένα εκλογικό αποτέλεσμα? Είναι. Γιατί να δώσει καύσιμα στον κόσμο και να μην συνεχίζει να τον αφημάζει όπως τον αφημάζει και να παρουσιάζει γεμάτα ταμεία και να παρουσιάζεται καλά στην Ευρώπη, αφού μπορεί να κλέβει τους αγρότες, τους οποίους σήμερα έχει στο στόχαστρο. Έχουμε 1.002 προβλήματα. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα από τον Ντάνιελ. Καλή τύχη στην Κρήτη, αυτοί που περιμένουν να πληρωθούν άμεσα τις πλημμύρες. Ακόμα ο Ντάνιελ δεν έχει τελειώσει. Θυμάστε πότε έγινε ο Ντάνιελ. Και τι έλεγε η κυβέρνηση, πόσα θα γίνουν άμεσα. Δεν έχουν πληρώσει 6.000 αγρότες για συνδεδεμένοι. Δεν μας αφήνουν να διορθώσουμε το σύστημα και να πούμε τόσο γάλα παραδώσαμε. Δηλαδή τους νόμιμους παραγωγούς δεν μας αφήνουν να πληρωθούμε.
0: Λοιπόν, πολλά προβλήματα με τους αγρότες ακόμα και τώρα και ο κύριος Μόσχος αφήνει πολλά υπονοούμενα στην ουσία για εξαγορά, πολιτική εξαγορά συνειδήσεων εν ώψη των επόμενων εκλογών. Εκλογές οι οποίες, αν όλα πάνε σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Μεγάρου Μαξίμου, θα γίνουν το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 27, ανάλογα από ό,τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός. Εν αντιθέσει όμως με την Ισπανία, όπου πριν από λίγο, με διάγγελμά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνησε πρόορες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου. Βέβαια, εκεί είχαμε την καταψήφιση διαταγμάτων για τη στεγαστική κρίση με αφορμή την υπόθεση της έξωσης της 87χρονης.
2: Εξέγερση για τη στεγαστική κρίση. Και μπράβο, μπράβο. Ναι. Γιατί δηλαδή 100.000 Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους, Βασίλη, για την υπόθεση της 87χρονης που την έβγαζαν έξω από το σπίτι της. Τελικά, με την κινητοποίηση και την ένωση των ανθρώπων, η γυναίκα, η ηλικιωμένη αυτή, μπόρεσε και έμεινε στο σπίτι της. Η στεγαστική κρίση ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Και τώρα θα έχουμε τις πρόορες εκλογές στην Ισπανία.
0: 9 μήνες πριν από τη λήξη της κανονικής του θητείας, πρέπει να πούμε ότι ο Σάντσεθ είναι σοσιαλιστής, σοσιαλδημοκράτης από το χώρο της κεντροαριστεράς. Δείγμα το ότι πλέον όταν υπάρχουν κοινωνικά θέματα, δεν έχει σημασία ποιος είναι στη διακυβέρνηση της χώρας.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σημασία έχει ότι ο κόσμος σε όλη την Ευρώπη δεινοπαθεί. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την αμφισβήτηση των κομμάτων που κυβερνούν, που είναι τα περισσότερα στο λεγόμενο συντηρητικό χώρο, αλλά και όσα είναι και στο λεγόμενο κεντροαριστερό χώρο, και αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ύπαρξης και συνέχισης της παντοδυναμίας τους.
2: Είχα κι άλλο ένα ηχητικό, αλλά επειδή μάλλον δεν ξέρω αν θα το παίξουμε, με τον εινοπαραγωγό, τον πρόεδρο του Εργοτικού Συλλόγου Βόρειας Θιώτιδας, αγροτοσυνδικαλιστής και βιοκαλλιεργητής.
0: Είναι οποίος μεγάλο.
2: Είναι 1,5 λεπτό.
0: Θα το ακούσουμε και αυτό.
2: Ωραία.
0: Να ακούσουμε όμως, για να μην περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, τον οποίο το βγάζουμε συνεχώς τις τελευταίες μέρες, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος ηγείται των κινητοποίησεων των αλλιέων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρώτος μας έδωσε την είδηση ότι θα υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση στην παραλία της Θεσσαλονίκης και κάτι το οποίο το βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας είπε ότι θα υπάρχουν προβλήματα και με τα ψάρια στην κατανάλωση. Μπλόκο σε 4 φορτηγά με εισαγόμενα ψάρια στην Ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Τσιπούρας. Κύριε Τσιπούρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλή εβδομάδα, καλημέρα στους ακροτές σας και πάλι. Εμείς εδώ παραμένουμε παρατεταγμένοι στα καταληφθικά για 5η μέρα σήμερα. Περιμένουμε ακόμα μια απάντηση από το Υπουργείο, η οποία δεν έρχεται. Έτσι.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πέντε μέρες ένας κυβερνητικός επικοινώνησε μαζί σας. Βουλευτής, υπουργός.
8: Τίποτα. Παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Σαν να μην υπάρχετε δηλαδή, έτσι.
8: Σαν να μην είμαστε στην παραλία. Καταρχήν να πούμε και την Παρασκευή Σαββάτο ο κύριος Μητσοτάκης ήταν εδώ πέρα στο Ηλέκτρα Παλάς και ήταν απέναντι παρατεταγμένα τα λεπτικά, δηλαδή δεν μας είδε που ήμασταν παρατεταγμένοι. Δεν είπα να έρθει στην παραλία, εντάξει είναι πρωθυπουργός και το σέβομαι.
0: Γιατί να μην έρθει.
8: Εντάξει τώρα το είπα εγώ διακριτικά, θα μπορούσε να έρθει.
0: Μα στην εθνική ομάδα πώς πήγε.
8: Ναι, άπραβο. Και πήρε και τη φανέλα. Ας ερχόταν εδώ να μιλήσει φιλικά με τους ψαράδες. Όπως ήρθαν ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης και άλλοι διάφοροι. Δεν μπορούσε να έρθει. Τι μας υποτιμάει, εκτός αν δεν μας θεωρεί Έλληνες πολίτες, έτσι. Και όπως είπατε και εσείς, γιατί άκουγα 5 λεπτά τώρα, οι Ισπανοί ανακοινώσαν πρόωρες εκλογές επειδή βγήκαν 100.000 κόσμος στους δρόμους. Εδώ σε εμάς βγήκαν 2 εκατομμύρια κόσμος για τα τέμπη και δεν έδωσε το αυτί τους τώρα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για την αλαζονία, συγγνώμη που το λέω, μα. Για τεράστια αλαζονία από την κυβέρνηση. Τεράστια αλαζονία να μην δίνει σημασία στον Έλληνα ψαρά. Είναι δυνατόν. Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή πρέπει εγώ να πάρω τώρα την άδεια του αλευτικού μου σκάφους μαζί με τους συναδέλφους, να τους παρατήσω μέσα στο λιμεναρχείο, να πάω να παρατήσω και το αλευτικό μου σκάφος μέσα στο λιμεναρχείο και να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στη Μηχανότρατα να δώσει φρέσκο ψάρι να φάει ο Έλληνας. Έτσι πρέπει να γίνει. Βγαίνω από τα ρούχα μου πια.
0: Πέστε μου, κύριε Τσιπούρα, τι έγινε καταρχάς στην ηχθειόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας τις πρώτες πρωινές ώρες.
8: Τι να γίνει, φύγαμε από εδώ εμείς, πήγαμε 9 η ώρα εκεί. Και αποκλείσαμε την ηχθειόσκαλα. Να μην έρθουν από την Τουρκία οι Ιταλίκες και πουληθούν ψάρια. Όπως έγινε και στη Χαλκίδα, όπως έγινε και στον Πειραιά. Δηλαδή... Και να γνωρίζει και ο καταναλωτής που μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή, να γνωρίζει ότι δεν υπάρχει εδώ και πέντε μέρες ελληνικό φρέσκο ψάρι στην αγορά.
0: Αυτό ήθελα να πω. Τα ψάρια τα οποία πήρε ο κόσμος τις τελευταίες μέρες ήταν από την Τουρκία, δηλαδή εισαγόμενα.
8: Είτε είναι τουρκικά, είτε ήταν βουλγάρικα, είτε ήταν ισπανικά. Τα οποία όλα αυτά που σας λέω βαπτίζονται ελληνικά στις λαϊκές. Προσέξτε τι σας λέω, είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή στο ταμπελάκι λέει, παράδειγμα, γοφάρι Χαλκιδικής, το οποίο είναι τουρκικό. Να το ξέρετε αυτό. Και το λέω δημόσια και δεν φοβάμαι να το πω. Προσέξτε. Βαπτίζονται στις λαϊκές ελληνικά τα ψάρια. Φυσικά σήμερα δεν υπάρχουν από ό,τι έχω μάθει από κάτι φίλους ψάρια. Αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται. Επιτέλους το ζητά από το ραδιόφωνο σας. Να μας ακούσουν αυτοί που είναι στην κυβέρνηση και οι βουλευτές της πόλης μας, για να μην πω τα ονόματά τους ένα-ένα, οι οποίοι είναι και γνωστοί στην Αλία, ας έρθουν εδώ να μας ακούσουν. Η επόμενη κίνηση, εγώ το είπα και πριν, θα παρατήσουμε τα καΐκια μέσα στο μεγάλο λιμάνι, εκεί που δένουν τα κρουαζερόπλια, και τις άδειες των σκαφών θα τις αφήσουμε στο λιμεναρχείο. Και αν θέλει η κυβέρνηση, ο Έλληνας πολίτης να φάει φρέσκο ψάρι, ας έρθουν οι βουλευτές να πάρουν το καϊκί μου να πάνε να βάλουν δίχτυα για να πάει ο πολίτης φρέσκο ψάρι. Έχουμε βγει από τα ρούχα μας, να το ξέρετε.
0: Τώρα το καταλαβαίνουμε. Για να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπατε, ότι ισπανικά, τουρκικά και βουλγάρικα ψάρια βαφτίζονται ελληνικά. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, αυτά τα ψάρια είναι κατώτερης ποιότητας?
8: Όχι, δεν μπορώ να πω την. Εντάξει, γιατί και τα τουρκικά στο Αιγαίο ψάρια μπορεί να μην πούμε. Αλλά να το πούμε πώς είναι. Στην αγορά, επειδή έρχεται από την Τουρκία, πουλιέται πάρα πολύ φθηνά. Χοντρικά πουλιέται φθηνά. Ναι, όμως στο πιάτο του καταναλωτή φτάνει στην ίδια τιμή που πάει το ελληνικό.
0: Άρα εδώ υπάρχει θέμα εσχροκέρδειας.
8: Βέβαια τώρα.
0: Μάλιστα. Διότι
8: αυτό.
0: Όταν ο άλλος λέει ότι είναι ελληνικό ψάρι και είναι από την Τουρκία, το οποίο κοστίζει πολύ λιγότερο, κάποιοι εσχροκερδούν. Και ο καταναλωτής πληρώνει, παραδείγματος χάρη, την τσιπούρα. Πόσο ευρώ το κιλό?
8: Ναι, ένα ποσό να πείτε, εντάξει, καταλαβαίνω τώρα.
0: 16 ευρώ το κιλό, 14 ευρώ το κιλό. Δεν μιλάμε για τσιπούρα εκθειοτροφείου, μιλάμε για αλανιάρα τσιπούρα.
8: Ναι.
0: Λοιπόν, και ενώ το κόστος είναι ούτε τα μισά χρήματα.
8: Ούτε τα μισά. Όπως τα ακούτε. Εδώ και 30 χρόνια γίνεται αυτό, να ξέρετε, δεν γίνεται τώρα.
0: Εσείς κάνατε μπλόκο σήμερα για να μην έρθουν ούτε αυτά τα ψάρια τα εισαγόμενα.
8: Ναι, και το βράδυ πάλι θα έχουμε και αύριο, να το ξέρετε.
0: Δηλαδή τώρα οι πληροφορίες τι λένε οι δικές σας? Σήμερα στα ιχθυοπολία δεν υπάρχουν ψάρια?
8: Δεν υπάρχει φρέσκο ελληνικό ψάρι. Και γενικά πιστεύω να μην υπάρχει και ψάρι. Και αν υπάρχουν είτε είναι καταψυγμένα, είτε είναι εισαγωγής ή ιχθυοτροφικά.
0: Ναι, μόνο ιχθυοτροφείου.
8: Ναι.
0: Αυτό θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα? Τι σκέφτεσαι να κάνετε?
8: Ναι. Όλη τη εβδομάδα.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι προφανώς είστε σε απόγνωση κι εσείς, διότι δεν βγαίνει μεροκάματο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την οικονομική σας εξαθλίωση.
8: Μα φυσικά τι νομίζετε, ότι εμείς είμαστε. Γιατί βγαίνουν, συγγνώμη κιόλας, και στα social media διάφοροι που δεν γνωρίζουν και λένε, γράφουν. Παιδιά, του μεροκάματο ανθρώποι είμαστε. Πάμε για να πάρουμε 50-70 ευρώ μεροκάματο τη μέρα. Αυτό είναι το μεροκάματο που παίρνει ο παράξενο του Ταρά τουλάχιστον.
2: Πόσο πρέπει να φουλάρετε, κύριε Τσίπουρα, η Σοφία Ξανθοπούλη με που μιλούσαμε και προχθές.
8: Ναι, για Σοφία.
2: Γεια σας. Πόσο πρέπει να φουλάρετε για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε για το καύσιμο. Πόσο
8: ναι. Εγώ που έχω 12 μέτρα σκάφος φουλάριζα με 600 ευρώ και τώρα θέλω 1450. Oh. Καταλαβαίνετε, είναι πάνω από τα διπλά λεφτά.
2: Πάρα πολλά.
0: Ο κύριος Χινάσε...
8: Και μπορεί να πάω, Σοφία μου, μια εβδομάδα στη δουλειά και να μην βγάλω ένα ευρώ, έτσι.
2: Ναι.
8: Αλλά το κάσιμο το καίω.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Χινάς επικοινώνησε μαζί σας, όχι, έτσι.
8: Τίποτα. Το απόλυτο μηδέν.
2: Και κανένας βουλευτής.
0: Τίποτα. Στη συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα που είδε το φως δημοσιότητας που έγινε προχθές, τι εντυπώσεις αποκομίσατε και τι σας είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης.

0: το ότι μου λέτε ότι κανένας από τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης δεν σας είπε.
1: Αυτό το λέω δημόσια. Κανείς. Δεν σηκώνει και το τηλέφωνο και κανείς.
2: Α, ούτε και το τηλέφωνο. Δηλαδή τους καλείτε και δεν σηκώνουν το τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι. Τίποτα.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, κύριε Τσιπούρα, ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, θα τα ξαναπούμε την καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Αυτά από τον πρόεδρο του Συλλόγου Παράκτων Αλλιών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα, ο οποίος έβγαλε τον πόνο του άνθρωπος.
2: Έρχεται ως επιβεβαίωση αυτό που λέει ο κύριος Γκανής, ότι είναι του Κολονακίου οι βουλευτές και δεν επισκέπτονται τους πολίτες.
0: Για να επανέλθουμε στο θέμα της αγοράς, επειδή υπάρχουν άνθρωποι που το ψάρι αποτελεί έτσι μέρος της καθημερινότητάς τους. Όσα ψάρια πουλούνται στα εκθειοπολία, μας είπε ο κύριος Τσιπούρας, δεν είναι φρέσκα ψάρια ελληνικά. Είτε είναι εισαγόμενα ημερών, διότι πλέον κάνανε μπλόκο και ούτε τα εισαγόμενα της θεσινής μέρας μπορούσαν να έρθουν να καταφτάσουν εδώ από την Τουρκία. Λοιπόν, οπότε ούτε ανεφοδιασμός έγινε με εισαγόμενα ψάρια, ή κατεψυγμένα ή ηχθειοτροφίου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό πλέον θα πούμε το ψάρι ψαράκι.
2: Αν αυτό αρέσει σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις, τι να πω εγώ και εσύ.
0: Τώρα, να πούμε και κάτι άλλο. Ρολόι 26.000 ευρώ έκαψε κοσμηματοπόλη γιατί το έδωσε χωρίς απόδειξη. Υπάρχουν τέτοια ακριβά ρολόγια?
2: Να ξέρω εγώ.
0: 26.000 ευρώ για ένα ρολόγιο.
2: Θα δίνε εσύ 26.000 ευρώ για ένα ρολόγιο. Πάτε καλά, μου.
0: Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή
2: τι
0: που κάνει.
2: Τι μου λες τώρα, ρε Βασίλη.
0: 26.000 ευρώ αποτελεί.
2: 26.000 ευρώ.
0: Μπορείς να αγοράσεις ένα πολύ καλό αυτοκίνητο με τόσα χρήματα. Και ο άλλος τα δίνει σε ρολόγιο. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν 26.000 ευρώ σε ρολόγια.
2: Εντάξει, άμα είναι, τι να πω, ζάπλουτος, μπράβο. Τι να πω, ξέρω κι εγώ. 26.000 ευρώ είναι τεράστιο ποσό. Για ένα ρολόι?
0: Για ένα ρολόι. Δύο ρολόγια. Ναι, δύο ρολόγια αγόρασε.
2: Εντάξει, ο πελάτης, πάλι πώς, 13.000 ευρώ.
0: 54.500 έδωσε για τα δύο, τα οποία εξόφλησε με τέσσερις συναλλαγές, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές τραπεζικές κάρτες.
2: Δεν είμαστε
0: λοιπόν,
2: καλά.
0: Αυτά έγιναν τον Αύγουστο.
2: Εσύ θέλεις να με στείλεις.
0: Και έκοψε ο Κοσματοπόλης σε απόδειξη για 5.000 ευρώ, 5.032 ευρώ και 26 λεπτά.
2: Λοιπόν,
0: 54.500 έδωσε για δύο ρολόγια.
2: Μια περιουσία. Βασίλη μου, θα μου επιτρέψεις, επειδή έχουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Κουμπούρη που ταιριάζει με όλα αυτά που λέμε, λοιπόν, για να μην τον χάσουμε, επειδή είναι στην.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά βγάζουμε. Ναι. Ή τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά επικοινωνούμε με τον κύριο Κουμπούρη. Ο κύριος Κουμπούρης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ήπειρου.
2: Εσύ μου λες για 56.000 ευρώ παίρνει ο άλλος και εδώ 308.000 συνταξιούχοι εργάζονται στην Ελλάδα, δεν τα βγάζουν πέρα.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
4: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
0: Λοιπόν, όπως είπε και η Σοφία Ξανθοπούλου, στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο κύριος Δήμος Κουμπούρης. Κύριε Κουμπούρη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε εσάς. Στον αγώνα με βρίσκετε στην Κομοτηνή. Αρχίζουμε την περιφερειακή σύσκεψη της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για να προγραμματίσουμε συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη, στη Πτολεμαϊδά, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα το επόμενο διάστημα για τα προβλήματα που φυσικά όπως ξέρετε τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει αρκετές φορές και είναι τη ζωή μας και την έχουν καταστήσει.
0: Κύριε Κουμπούρη, πέστε μου λίγο κάτι. Η μέση σύνταξη σήμερα ποια είναι του συνταξιούχου, η μέση σύνταξη?
1: Κοιτάξτε, είναι γύρω στα 700 ευρώ, 650 με 700 ευρώ. Παίρνει το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων, εκεί ας πούμε, εκεί γύρω.
0: 700 ευρώ. 750. Ξέρετε γιατί σας το ρωτώ αυτό? Όταν ο μέσος συνταξιούχος σήμερα παίρνει 700 ευρώ σύνταξη για να τα βγάλει πέρα με τέτοια ακρίβεια, κάποιοι αγοράζουν ρολόγια 26.000 ευρώ.
2: Καλά, τώρα αυτό δεν αφορά το συνταξιούχο. Αυτό αφορά, τώρα μιλάμε για ανθρώπους πάμπλουτους, βρε Βασίλη μου. Αποκλείεται να το κάνεις εσύ και εγώ τώρα. Έχουμε εμείς λεφτά.
0: Δεν έχει σημασία. Υπάρχουν και

0: Υπάρχουν και κάποιοι που αγοράζουν τέτοια ρολόγια.
1: Από το δικό μας μόχθο, από το δικό μας αγώνα, από τον αγώνα των εργαζομένων, ξέρετε πως ζουν παρασιτικά με εκατομμύρια και δισεκατομμύρια.
2: Σωστό και αυτό. Αυτό ναι, ναι, όντως.
0: Πέστε μου τώρα, αυτός είναι και ο λόγος, επειδή οι συντάξεις είναι πάρα πολύ χαμηλές, που σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, έτσι, που βγήκανε το Σεπτέμβριο του 26, περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται σήμερα.
1: Κοιτάξτε, οι συνταξιούχοι που εργάζονται σήμερα εργάζονται λόγω της μη επάρκειας των συντάξεων. Ναι, ακριβώς επειδή υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν και λιγότερα από αυτά. Γιατί ένας μέσος όρος που βγαίνει τόσο, βεβαίως λιγότερα. Και φυσικά λέει η κυβέρνηση, υπερηφανεύεται. Τι υπερηφανεύεται, επειδή ξανάβαλαν τους συνταξιούχους στη δουλειά. Τώρα το τελευταίο διάστημα από μια έρευνα που κάναμε, από τα ατυχήματα που γίνονται σε όλη τη χώρα και τα δυστυχήματα, ένα μεγάλο μέρος είναι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που εξελίσσεται. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να σας πω κάτι. Κάναμε μια συνάντηση τελευταία με τον κύριο Πιερακάκη και με τον κύριο Πετραλιά, με τους οικονομικούς υπουργούς, πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μας είπαν ότι εργάζονται συνταξιούχοι. Και εμείς τους είπαμε το εξής. Δώστε τη 13η, τη 14η σύνταξη, δώστε αυξήσεις, δώστε αυτά που έχετε περικόψει στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις και όλα εκείνα που πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και από εκεί και πέρα, αφού θα είναι ικανοποιητικές οι συντάξεις σε ένα μεγάλο βαθμό, αν θέλει κάποιος να εργαστεί, ας εργαστεί, όχι αναγκαστικά να πάει στη δουλειά, ας πάει επειδή, ξέρω, έχει κέφι να εργαστεί παραπάνω. Ας το κάνει και αυτό το λόγο. Αλλά τώρα όσοι εργάζονται, εργάζονται κάτω από την πίεση της περικοπής των συντάξεων.
0: Ναι. Επίσης, υπάρχει μια τάση πολλών ανθρώπων, ιδιαίτερα στο δημόσιο, να θέλουν να εγκαταλείψουν το δημόσιο, διότι μπορεί να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης και να πάνε μετά να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα, διότι έχουν, όπως λέτε και εσείς, είτε κάποιος αισθάνεται ότι είναι ενεργός με την εργασία του, είτε το πιο σημαντικό από όλα, δεν του φτάνει η σύνταξή του, οπότε πρέπει να αναζητήσει πηγή εισοδήματος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα τεράστια έξοδα της καθημερινότητας λόγω της πολύ μεγάλης ακρίβειας.
1: Κύριε Κοντογουλίδη, ξέρετε ότι τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη και θα αυξηθούν και εδώ. Στα πλαίσια λοιπόν των περικοπών της πολεμικής οικονομίας, μέσα στο στόχαστρο είναι να περικοπούν οι συντάξεις παραπάνω και να αυξηθούν τα όρια ηλικίας. Δεν τους βγαίνουν δηλαδή τα νούμερα των 800 δισεκατομμυρίων που θέλουν να πληρώσουν για τους πολέμους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και φυσικά ο καθένας προσπαθεί να βρει μια τρύπα να τρυπώσει. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι να παλέψουν και να παλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να έχουμε συνθήκες συνταξιοδότησης και εργασίας τέτοιες που πραγματικά θα μας επιτρέπουν να ζούμε με το μόχθο που παράγουμε και με αξιοπρέπεια.
0: Ναι. Όταν λέτε...
1: Με φωνάζουν να αρχίσουμε τη σύσκεψη.
0: Εντάξει, να σας αφήσουμε τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και καλημέρα και στη Σοφία.
2: Καλημέρα κύριε Κουμπούρη.
0: Καλημέρα στον κύριο Κουμπούρη.
2: Ο άνθρωπος είναι πολύ ενεργός, αγωνιστής μαζί με τους συναδέλφους του συνταξιούχους. Βλέπεις, οργώνουν την Ελλάδα οι άνθρωποι, αλλά...
0: Πάντως,
2: δεν υπάρχουν αυτιά να τους ακούσουν.
0: Για να επανέλθουμε στο θέμα το οποίο συζητήσαμε με τον κύριο Κουμπούρη.
2: Για την εργασία, λες, για των συνταξιούχων.
0: Τα στοιχεία δείχνουν τα εξής. Από αυτούς τους 308.000 συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται, 308 ή 354. Τέλος πάντων, πάνω από 300.000 για να είμαστε σίγουροι.
2: 308.000 μου είπε ο κύριος Κουμπούρης εμένα.
0: Εγώ διαβάζω εδώ ένα άρθρο το οποίο έχω μπροστά μου. Με βάση τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, έχουν υποβληθεί συνολικά 354.131 δηλώσεις απασχόλησης συνταξιούχων. Mm-hmm. Μεγάλος αριθμός. Σε κάθε περίπτωση πάνω από 300.000.
2: Πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Αυτές αφορούν 100.000 περίπου συνταξιούχοι εργάζονται ως μισθωτοί, 76.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, 139.000 είναι αγρότες και 1.146 είναι μισθωτοί μηχανικοί και έμιστοι δικηγόροι.
2: Μάλιστα. Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
2: Μόλις που τα βγάζουν πέρα 6 στους 10 Έλληνες, άπιος το όνειρο η αποταμίευση για το 82%
0: ναι,
2: των
0: αλλά
2: πολιτών.
0: Οι εθνικές οδοί είναι γεμάτες με αυτοκίνητα.
2: Περίμενε. Τι δείχνουν, λέει, τι δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΗ. Ναι, οι Έλληνες αποσιόδοξοι, οι πιο αισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ναι.
0: Η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί υπουργοί λένε ναι, ότι όπως ο κύριο Τσιάρα, ότι πηγαίνω στην εκλογική μου περιφέρεια και βλέπω την εθνική οδό γεμάτη αυτοκίνητα ενώ πριν δεν ήταν.
2: Άντε βρε. Σοβαρά.
0: Ναι,
2: να
0: λένε,
2: μην
0: κάντε μια βόλτα κατά το Σάββατο το βράδυ σε μαγαζιά και τα δείτε γεμάτα.
2: Τον προκαλώ να πάει και στα φαρμακεία. Γεμάτα είναι και τα φαρμακεία. Είμαστε άρρωστοι όλοι με την κατάσταση. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Τώρα,
2: και τα φαρμακεία γεμάτα είναι.
0: Επειδή το αναφέρεις αυτό και επειδή αυτός ο χειμώνας δεν βγαίνει λογικά με τέτοιες τιμές στα καύσιμα, στην ενέργεια και στα είδη διατροφής, δεν βγαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί η κυβέρνηση να παίρνει μέτρα κάθε 15 μέρες για να βγει αυτός ο χειμώνας που θα βγει το Μάρτιο, έτσι. Θα περάσουμε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, 5 μήνες που αν συνεχιστεί, που όπως φαίνεται όλα συνεχίζεται η ιστορία στη Μέση Ανατολή και κλιμακώνεται, αντί να αποκλιμακώνεται ο πόλεμος στο Ρωσοκρανικό, πολύ απλά χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να πέσουν ως τροφοδοσία για να μην υπάρξει κοινωνική έκρηξη. Και αυτά δεν υπάρχουν. Για κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην Ισπανία και σε όλη την Ευρώπη.
2: Βέβαια,
0: έτσι.
2: Βέβαια.
0: Και εκεί στην Ισπανία, όπως είπαμε πριν, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός ο Πέδρο Σάντσεθ, μετά την ιστορία που είχαμε με τη εργαστική κρίση, ανακοίνωσε πριν από λίγο πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Ξέρεις ότι αυτή η Κυριακή 29 Νοεμβρίου το τελευταίο διάστημα παίζει στα δημοσιογραφικά και πολιτικά γραφεία ως Κυριακή, πιθανή Κυριακή διεξαγωγής πρώτων εκλογών στην Ελλάδα.
2: Γίνεται αυτό ξαφνικά, έτσι, μπορεί
0: εγώ
2: να πει.
0: Εγώ το άκουσα την περασμένη εβδομάδα από σημαντικό στέλεχος κυβερνητικό. Λέει, σημειώστε κάτι, τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, πρόωρες εκλογές.
2: Κοίταξε, Βασίλη, ο κόσμος, εγώ βλέπω αυτό που λαμβάνω, το εισιτήριο λέει ότι δεν αντέχει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν αντέχει. Άσχετα αν ο κόσμος δεν βγαίνει σαν τους Ισπανούς και σαν τους Γάλλους στους δρόμους.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή ο κόσμος, αν περάσει αυτό το πεντάμενο κάτω από τέτοιες συνθήκες, θα το βγάλει στην κάλπη.
2: Γι'
0: αυτό υπάρχουν στελέχη
2: τώρα
0: κυβερνητικά, μεταξύ των οποίων και πολλοί δημοσκόποι, που εισηγούνται στο Μητσοτάκη όσο ελέγχει την κατάσταση, και επειδή θα δώσει πάλι επιδόματα, θα δώσει στις 15 Οκτωβρίου, θα δώσει στις τέλη Οκτωβρίου, του λέει κάνε εκλογές το φθινόπωρο, πριν ξεκινήσει και ο βαρύς χειμώνας και γίνει το έλα να δεις, διότι πολύ απλά, αν το αφήσεις αυτό για το 27, μπορεί να το βρεις μπροστά σου και να εξελιχθεί σε μπούμεραγκ για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές.
2: Δηλαδή, βρε Βασίλη, τόσο καιρό ο κόσμος δεν υποφέρει και δεν θα είναι ένα κριτήριο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, αυτοί ξέρουν καλύτερα.
0: Και επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο.
2: Είναι σε προεκλογική.
0: Από την έκθεση και μετά μπήκε επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Βλέπεις τι γίνεται και με μεταγραφές.
2: Ναι,
0: βουλευτών, ο
2: κ. Αποστολάκης πήγε στο
0: Πασό και γίνονται συνέχεια μεταγραφές. Έχουν κλειστεί οι λίστες των κομμάτων για τους υποψηφίους. Ανακοινώνονται συνεχώς οι υποψηφιότητες. Οι υπουργοί με το μόνο που ασχολούνται είναι με τις εκλογές και δεν κάνουν κυβερνητικό έργο. Αυτή είναι πριν αρχίσει των εξαιρέσεων. Λοιπόν, στα Υπουργεία όλοι κάνουν πλέον, ετοιμάζονται για τις επόμενες εκλογές. Μπορεί η χώρα να αντέξει ένα εξάμηνο προεκλογικής περίοδου? Τουλάχιστον, γιατί αν γίνουν Μάιο, μιλάμε για 6-7 μήνες διακυβέρνηση.
2: Όχι, ναι.
0: Δεν είναι καλό ούτε για τη διακυβέρνηση της χώρας, ούτε για την επόμενη κυβέρνηση η οποία θα προκύψει, ούτε και για τη Νέα Δημοκρατία που αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο κόμμα και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, το ενδεχόμενο να το αφήσει αυτό να πάει Μάιο. Αν συνεχιστεί, που όλα δείχνουν ότι συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τέτοιες τιμές καυσίμων. Οπότε λέτε 29 Νοεμβρίου
2: να είναι, και για μας,
0: να είναι διπλές εκλογές σε Ισπανία και Ελλάδα.
2: Για να δούμε.
0: Οι Ισπανοί θα βγάλουν την κυβέρνησή τους 29 Νοεμβρίου και εμείς να βγάλουμε τη δική μας κυβέρνηση 29 Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση η Ισπανία και η Γαλλία αποτελεί βαρόμετρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι και οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία είναι προγραμματισμένες τον Απρίλιο του 2027. Τι γίνεται όμως με την επανάσταση των μαθητών
2: στη
0: Γαλλία?
2: Έχουμε την επανάσταση των μαθητών στη Γαλλία, μαθητικές κινητοποιήσεις, καταλήψεις σε περισσότερα από 1.200 σχολεία. Διαμαρτύρονται για τις υποδομές στα παιδιά και τις συνθήκες στα σχολεία, την γενικότερη οικονομική πίεση, το μεταναστευτικό και την υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου. Ποιοι? Οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι, Βασίλη.
0: Και η κατάσταση την περασμένη εβδομάδα έχει ξεφύγει με φοβερά επεισόδια.
2: Φοβερά επεισόδια. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση του Εμμανουέλ Μακρόν, με χιλιάδες συλλήψεις να καταγράφονται μέσα σε ημέρες. Και ο Μακρόν δεν περνάει καλά. Δεν είναι μόνο. Δηλαδή και ο Μακρόν έχει τα.
0: Μόνο ο Μακρόν. Ο Μακρόν καταρχάς δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές. Οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν λένε ότι θα πάει το πράγμα μεταξύ αριστεράς και συντηρητικής δεξιάς. Και ότι το πιο πιθανό είναι η Λεπέν να είναι νέα πρόεδρος της Γαλλίας. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την επόμενη μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, από ό,τι φαίνεται, οδηγούνται σε πολύ πιο συντηρητικές επιλογές από τα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα.
2: Και αυτό,
0: αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έχει καμία σχέση τους επόμενους μήνες και χρόνια με την Ευρώπη που ξέρουμε.
2: Ναι, και αυτό που ρωτάνε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι μαθητική εξέγερση ή κοινωνική έκρηξη.
0: Για να καλημερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Αθανασίου Πικαρδά, τον είχαμε φιλοξενήσει και στο στούντιο του FM100, κάτοικο Παρισιού, δικηγόρο, εμπειρογνώμονα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρώην υπεύθυνο ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ερηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη από το FM100. Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλημέρα σας, μια χαρά. Ελπίζω το ίδιο και για εσάς.
0: Είστε Παρίσι?
3: Ναι, βρίσκομαι Παρίσι.
0: Πώς έχει η κατάσταση εκεί με την επανάσταση των μαθητών?
3: Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν είναι επανάσταση, αλλά είναι σίγουρα μια μεγάλη κινητοποίηση. Και η κινητοποίηση αυτή, και θα πρέπει να το πω να το ακούσει ο κόσμος, είναι απολύτως δικαιολογημένη. Και το λέω χωρίς καμία πολιτική και κομματική χρειά. Διότι φέτος η επιστροφή στα θρανία και η έναξη του νέου σχολικού έτους ήταν όντως καταστροφική. Με πάρα πολλά κενά καθηγητών, με πάρα πολλά σχολικά κτίρια να έχουν σοβαρά προβλήματα. Είδατε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτό το πρόβλημα. Με πρόβλημα στις διδακτικές στήλες, στα βιβλία κτλ. Δηλαδή, ειλικρινά, και επαναλαμβάνω, το λέω χωρίς καμία χρειά πολιτικής ή κομματικής τοποθέτησης, ήταν μια entrée, όπως λέμε στα γαλλικά, καταστροφική. Στην οποία μάλιστα απάντησαν πριν καν το Υπουργείο Παιδείας, γιατί ξέρετε, τα σχολεία στην Γαλλία εξαρτούνται λίγο από τους Δήμους και περισσότερο από την περιφέρεια. Και είδαμε όλη τη συνέντευξη της Βαλερή Πρεκρές, που είναι υπεύθυνη της περιοχής, αν θέλετε, υπερνορμάρχης του Ιλ-Δε-Φρανς, του Παρισιού και των Προαστίων, η οποία έλεγε ότι ήταν ελάχιστα τα σχολεία τα οποία είχαν πρόβλημα, ή χωρίς η ίδια να έχει πατήσει τα πόδια της σε σχολείο εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή, έγινε και μια προσπάθεια, αν θέλετε, να περάσουν, όπως γίνεται και τώρα με τα προβλήματα ασφάλειας που υπήρξαν και κάποιες ζημιές και κάποιες αντιδράσεις και κάποιες υπερβολικές συμπεριφορές κτλ. Έγινε μια προσπάθεια επί τόπου από την πρώτη στιγμή να βγάλουν τα παιδιά τρελά. Ότι αυτά δεν ισχύαν, ότι ο Χέι ήταν μια χαρά κτλ. Κτλ. Οι μαθητές και οι φοιτητές όμως πλέον, γιατί πλέον έχουμε και 30-40 πανεπιστήμια τα οποία έχουν αρχίσει κινητοποιήσεις. Σήμερα τα λύκια στη Γαλλία, τα οποία είναι αποκλεισμένα, είναι εκατοντάδες. Δεν είναι απλά δεκάδες ή πολλά. Είναι εκατοντάδες λύκια σε όλη τη χώρα, στα οποία υπάρχουν κινητοποιήσεις.
0: Άρα λέτε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις είναι κινητοποιήσεις από τη βάση, όπως λέγεται. Δηλαδή από κόσμο ο οποίος δεν έχει πολιτική. Δεν θέλει να έχει πολιτική ταυτότητα το ότι ξεσηκώνεται. Απλώς το ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη με τα σχολεία και με τις υποδομές λειτουργίας τους. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό αρχικά τουλάχιστον ήταν μια πραγματικότητα. Το ότι από εκεί και έπειτα υπήρξε μια πολιτική, αν θέλετε, αντιπαράθεση, όπου η δεξιά κατηγορούσε την ανυπότακτη Γαλλία ότι ξεσηκώνει μαθητές, ξεσηκώνει σχολεία, στέλνει πολιτικούς, ας πούμε, μπροστά από τα διάφορα λύκια να υποστηρίξουν τους μαθητές απέναντι στους αστυνομικούς κτλ.
0: Όταν λέμε δεξιά, ποιους εννοείται?
3: Ή την άκρα δεξιά ή τα συντηρητικά κόμματα τα οποία υποστηρίζουν πλέον τον κυβερνητικό συνασπισμό. Σας θυμίζω ότι δεν υπάρχει επί της ουσίας κανονική κυβέρνηση στη Γαλλία. Είναι ένας κυβερνητικός συνασπισμός τον οποίο ανέχεται.
0: Είναι του κέντρου και των συντηρητικών κομμάτων. Αλλά η Λεπέν είναι κατά των κινητοποίησεων, η οποία δεν στηρίζει το κυβερνητικό συνασπισμό, είναι κατά των κινητοποίησεων.
3: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας το σχετικοποιήσω και αυτό. Η Λεπέν δεν υποστηρίζει τον κυβερνητικό συνασπισμό. Τις τελευταίες εβδομάδες όμως έχουν περάσει από στη Γαλλία διάφοροι νόμοι, οι οποίοι κανονικά με το κέντρο ή με την κεντροαριστερά ή με την αριστερά δεν θα είχαν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας και ποτέ δεν θα είχαν εκδοθεί από την κυβερνητική εφημερίδα, πλην όμως πέρασαν. Και θα σας κάνω μια σύνδεση που ο περισσότερος κόσμος δεν κάνει. Πολύ πρόσφατα στη Γαλλία πέρασε νόμος ο οποίος, να σας το μεταφράσω στα ελληνικά, δίνει στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να σκοτώσουν. Το βρίσκω λίγο υπερβολικό, είναι ο τίτλος που χρησιμοποιούν τα αριστερά κόμματα όταν καταψήφισαν τον νόμο. Πλην όμως, τι λέει αυτός ο νόμος, δίνει στον αστυνομικό the benefit of the doubt που λέμε στα αγγλικά, άρα την αμφιβολία, ότι αν κάνει χρήση των μέσων που έχει, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι βρισκόταν ο ίδιος σε κίνδυνο και άρα επέλεξε να κάνει χρήση αυτών των μέσων. Δηλαδή, δίνει την αμφιβολία, την βάζει στην απέναντι πλευρά και όχι πλέον από την πλευρά του αστυνομικού. Όπως είναι και θα έπρεπε να είναι σε κάθε ευνομούμενη χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
3: Αμέσως μετά από αυτό το νόμο, είδαμε δύο εβδομάδες μετά, στην αρχή των κοινοτοποιήσεων, τραγικά φαινόμενα αστυνομικής βίας. Και τα είδαμε όλοι ζωντανά μπροστά μας. Δεν μιλάω μόνο για βίντεο, TikTok, social media, να πείτε ότι κόβανε το βίντεο, το βάλανε, το ράβανε, το κόβανε και το ράβανε στα μέτρα τους. Όντως, στα σχολεία που πήγαν αστυνομικοί, υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις βίας από νέους, από κουκουλοφόρους κτλ. Κτλ. Στη συντριπτική πλειοψηφία όμως, οι αστυνομικοί που πήγαν και καλά να τηρήσουν την τάξη μπροστά από τα λύκεια, δημιούσαν οι ίδιοι σοβαρότερο πρόβλημα και με πάρα πολλά φαινόμενα βίας. Είναι εκατοντάδες οι μαθητές που συνελήφθησαν και υπάρχουν και πάρα πολλοί τραυματισμοί.
0: Μάλιστα.
3: Σας κάνω τη σύνδεση, γιατί αυτή η σύνδεση δεν έχει γίνει ακόμα στα ελληνικά και στα ευρωπαϊκά μίντια, σε αντίθεση με τα γαλλικά μίντια που την έχουν τονίσει. Δηλαδή, περνάς ένα τέτοιο νόμο που δίνει στους αστυνομικούς τέτοιες δυνατότητες και δύο εβδομάδες μετά έχεις μια κρίση στα σχολεία της χώρας και βλέπεις τους αστυνομικούς όχι απλά να μην τηρούν την τάξη, αλλά να προκαλούν οι ίδιοι μεγαλύτερη αστάθεια και μεγαλύτερη βιαιότητα στις διαδηλώσεις από ό,τι μαθητές.
0: Ναι. Μένω λίγο και στο πολιτικό σκέλος όλων αυτών, γιατί χωρίς να θέλω να πολιτικολογήσετε, το ξέρω ότι δεν το θέλετε, αλλά ως ένας ενεργός πολίτης και εμείς παρακολουθούμε και εμείς τα γεγονότα πάρα πολύ έτσι όσο μπορούμε αποστασιοποιημένοι από την πολιτική αντιπαράθεση. Από ό,τι καταλαβαίνω και με βάση την τελευταία δημοσκόπηση που διάβασα που έγινε το Σεπτέμβριο στην Γαλλία, οι δύο πόλοι που από ό,τι φαίνεται θα συγκρουστούν στις εκλογές του Απριλίου και του Μαΐου, τις επαναληπτικές, 18 Απριλίου είναι προγραμματισμένες οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και 2 Μαΐου ο δεύτερος γύρος που είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει, είναι δύο πόλοι που αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχουν στο κυβερνητικό συνασπισμό, στον οποίο συμμετέχουν τα κεντρώς δυνάμεις και τα συντηρητικά κόμματα, το οι Ρεπουμπλικάνοι. Είναι το Εθνικός Συναγερμός της Μαρί Λεπέν, ο οποίος φαίνεται να κερδίζει σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση στον πρώτο γύρο 35-36% αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και η ανυπότακτη Γαλλία του αριστερού Μελανσόν, που είναι και υπέρ των κινητοποίησεων των μαθητών, που στον πρώτο γύρο φαίνεται να έχει ένα 17-18%, πολύ μακριά, περίπου το μισό ποσοστό από την κυρία Λεπέν, ενώ ο κεντρός υποψήφιος, ο Εντουάρ Φιλίπ, είναι τρίτος και κατεδρομένος με 13-16%. Σύμφωνα με την ίδια μέτρηση, η Λεπέν κερδίζει και τον Μελασόν και τον Φιλίπ, αν πούμε ότι πάει στο δεύτερο γύρο Φιλίπ, που είναι κάτι πολύ δύσκολο όπως δείχνουν τώρα δημοσκοπήσεις, και θα είναι η επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας. Αυτό σίγουρα θα σημάνει πάρα πολλά για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να σας πω ότι σήμερα βγήκε μια πρώτη δημοσκόπηση η οποία δίνει τον Εντουάρ Φιλίπ στο δεύτερο γύρο.
0: Εναντί του Μελανσόν για πρώτη φορά, δεν το ήξερα αυτό. Είναι, εγώ
3: ναι, ναι, ναι. Διάβαση... Σήμερα είναι σημερινή. Είναι το
0: μας δίνεται και η είδηση. Μάλιστα. Η Λεπέν, λοιπόν, τι ποσοστά δίνει στη Λεπέν και τι ποσοστά στον...
3: Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά περνάει το Μελανσόν. Πρέπει να σας πω ότι σε κάθε περίπτωση, όπως είχε πραγματοποιηθεί μια καμπάνια διαβολιζασιών, αν θέλετε, είναι ο διάβολος για τη Λεπέν, το ίδιο ακριβώς κάνουν με την ανυπότακτη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν περνάει απαραίτητα στον κόσμο. Όπως δεν πέρασε η καμπάνια των μίντια και η πολιτική καμπάνια πολλών ετών ότι ο Εθνικός Συναγερμός και η Μαρίν Λεπέν είναι ο διάβολος προσωποποιημένος και αλίμονό μας αν πάρει ποτέ την εξουσία στη Γαλλία, το αποδεικνύουν βέβαια και οι δημοσκοπήσεις, έτσι πλέον δεν περνάει και για τον Μελανσόν. Θα ήθελα όμως εδώ να τονίσω δύο πράγματα. Υπάρχει ένα βασικό κέντρο στη Γαλλία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θα θέλει να ψηφίσει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Να ξέρετε όμως, γιατί δεν περνάει αρκετά στα μίντια και αναρωτιέμαι γιατί, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος είναι μισητός σε όλα τα κομματικά φάσματα. Δηλαδή ο Εμμανιουέλ Μακρόν θεωρείται ένα υπεύθυνος για τα χάλια της Γαλλίας σήμερα από όλους, ακόμα και από τους κεντρώους. Και δύο, είναι ένας από τους λόγους, η αποτυχία του τωρινού πρόεδρου, που το μεγάλο κομμάτι του κέντρου της Γαλλίας ετοιμάζεται ή να πάει στην αποχή ή να μην ψηφίσει υποψηφίους του κέντρου. Το οποίο μάλλον θα έχει και ως συνέπεια και την απόσυρση του Γκαμπριέλ Ατάλ, γιατί είναι βέβαια σε ποσοστά εξαιρετικά γελία για αυτόν, οπότε δεν νομίζω ότι θα πάρει αυτό το ρίσκο. Που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων έχουμε όντως αυτό το διπολικό ανάμεσα σε Μαρίν Λεπέν και Μελανσόν. Και οι δύο δεν είναι προσωπικότητες, και κυρίως ο Μελανσόν πρέπει να σας πω, γιατί στη Λεπέν είναι λίγο περισσότερο το κομματικό κομμάτι, αλλά δεν είναι τόσο η προσωπική κριτική. Στο Μελανσόν είναι αυτό που ο ίδιος προσωπικά εκπροσωπεί. Είναι και λίγο διαφορετική η φύση, αν θέλετε, της αντιπάθειας από το γαλλικό εκλογικό σώμα όσον αφορά αυτές τις δύο προσωπικότητες. Αλλά σε κάθε περίπτωση ότι προετοιμαζόμαστε ήρθος σιγά-σιγά εκτός θαύματος. Γιατί δεν ξέρουμε και πού θα πάει αυτή η σχολική κρίση και αν θα μετατραπεί όντως η κοινωνική, γιατί όντως υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση στον κόσμο στη Γαλλία από παντού. Αύριο τα συνδικάτα, ας πούμε, θα την υποστηρίξουν τη μέρα της κινητοποίησης των μαθητών. Το ότι είμαστε σε αυτό το διπολικό όμως σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων θα πρέπει όλοι να αποδεχτούμε ίσως το ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα το ότι η Μαρίν Λεπέν θα είναι όντως η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Νομίζω ότι στην Ευρώπη αυτό θα έχει κάπως μετρημένα αποτελέσματα. Με ποια έννοια? Ότι το είδαμε τη Μελόνι στην άκρα δεξιά της Ιταλίας, η οποία αναγκαστικά και μη μπήκε, αν θέλετε, στο νερό μιας πιο συντηρητικής εθνικιστικής ακροδεξιάς ή δεξιάς, συντηρητικής δεξιάς κυβέρνησης. Η Γαλλία είναι το ίδιο με την Ιταλία. Υπάρχουν πολύ σοβαροί θεσμοί και πολύ ισχυροί θεσμοί για να βγει μια πρόεδρος και να κάνει, αν θέλετε, για να το πω λέει, κατά δικά της, χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς κανέναν περιορισμό. Δεν είναι πρόσφατες δημοκρατίες. Οι κρατικοί μηχανισμοί, τα κρατικά όργανα μπορούν να ελέγξουν σε μεγάλο βαθμό και τον πρόεδρο και τις κυβερνήσεις. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα, τον περίφημο νόμο για τη μετανάστευση του Μακρόν, ο οποίος πραγματικά τον πετσόκοψε, στην κυριολεξία δεν τύχε το ρήμα που χρησιμοποιώ, το Συνταγματικό Συμβούλιο της χώρας. Πρέπει να σας πω ότι το Συνταγματικό Συμβούλιο της χώρας, τα μέλη του είναι σε μεγάλο βαθμό συντηρητικά, δεξιά και κεντροδεξιά. Και παρόλα αυτά ο νόμος έμεινε ο μισός. Γιατί ακριβώς ακόμα και κάποιοι δεξιοί, κεντροδεξιοί, πιο συντηρητικοί, δεν δέχτηκαν να παραβιαστεί το Σύνταγμα της χώρας για το επιχείρημα του Μακρόν. Α, ξαφνικά πάμε να παίξουμε το παιχνίδι της ακροδεξιάς. Θεωρώ ότι το ίδιο πράγμα θα γίνει και με την κυρία Λεπέν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση, για τη συνομιλία. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούστηκαν από τον κύριο Εμμανουήλ Αθανασίου Πικαρδά, κάτοικο Παρισιού, δικηγόρο, εμπειρογνώμονα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάμε αμέσως με καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Η Ευδοξία δεν είναι πανέτοιμη για να σας πει τα τελευταία νέα με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια και πάλι μαζί με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
5: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου. Ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεθ. Προηγήθηκε στη Βουλή κατά ψήφιση δύο διαταγμάτων για το στεγαστικό στη σκιά της υποθέσης της έξωσης της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Αντιμετωπίσαμε ένα διχασμένο κοινοβούλιο και τη χειρότερη για την πολίτευση στην ιστορία, υπογράμμισε στο διάγγελμά του. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλληλείς, οι οποίοι παράτησαν τις μηχανότρατες και τα καΐκια και προχωρούν καθημερινά πλέον σε συμβολικές δράσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Χθες απέκλεισαν για 15 λεπτά τη λεωφόρο Νίκης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα αυξημένα κόστη, ενώ αργά το βράδυ συναδελφοί τους έστησαν μπλόκο στο δρόμο προς την Χθιόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, αποτρέποντας την είσοδο 4 φορτηγών με ψάρια από την Τουρκία. Στον χώρο των κινητοποιήσεων και οι ψαράδες στον Πειραιά, οι οποίοι ξεκινώντας από την Χθιόσκαλα και Ρατσινίου, έδεσαν τα σκάφη τους κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητούν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Ανυπολόγιστες ζημιές άφησε πίσω της κακοκαιρίας στην Κρήτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Σε Μελοπόταμο, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο λαστιούν τα μεγαλύτερα προβλήματα. 8 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, κλειστά αρκετά σχολεία στις πληγείζες περιοχές. Στο νησί σήμερα διευρύμανο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των ζημιών. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή. Σήμερα καταθέτει μια αναισθησιολόγος, η οποία παλαιότερα εργαζόταν στο ιατρείο στο Κολονάκι, όπου έγινε η μοιραία πλασμαφαίρεση. Νεκρός εντοπίστηκε 27χρονος που είχε εξαφανιστεί από χωριό στα Γρεβενά. Τα έχνη του από το χωριό Μυρσίνη είχαν χαθεί το Σάββατο. Ο 27χρονος βρέθηκε νεκρός σε περιοχή έξω από το χωριό, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανότατα έχει βάλει ο ίδιος τέλος στη ζωή του. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ με στόχο, σύμφωνα με το State Department, την εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Άνοιξε και πάλι το πρωί η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού έως τις 13 Νοεμβρίου, η υποβολή νέων ή τροποποιητικών αιτήσεων, ενώ ο ΠΕΚΚΑ ανακοίνωσε έκτακτη καταβολή σε 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Σε εξέλιξη εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Λαχανά και Κοριτσάς από νωρίς το πρωί πραγματοποιούνται από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης και αφορούν στην οδό Λαχανά στο τμήμα μεταξύ των οδών Μπερδίκα και Λαμπράκη και στην Κοριτσά στο τμήμα μεταξύ των οδών Παπάφη και Λαμπράκη. Απειλές για τη ζωή της δέχεται η φοιτήτρια του Κορνέλ που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από συμφοιτητές της το 2024. Έχει δεχθεί πολλές απειλές για τη ζωή της. Δεν τους φοβάμαι, λέει ο δικηγόρος της. Ήταν η ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
6: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
7: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
6: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
7: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
8: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Τικ-τακ, τικ-τακ.
11: Μεσημέρι στην πόλη.
12: Λα, λα, λα.
11: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
12: Λα, λα.
11: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
12: Πο, πο, πο.
11: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
12: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
11: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
13: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: 12 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούτε πάντα θέσεις και απόψεις στο FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα σε όσους προσθέθηκαν τώρα στην παρέα μας. Καταπληκτικός ο καιρός σήμερα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη μας. 25 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο, ένα μικρό καλοκαιράκι. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μας αγαπάει ο καλός Θεούλης, δεν κάνει κρύο. Και όσο πλησιάζει προς την ημέρα που θα έχουμε την πρώτη μέρα διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, ο καιρός δεν θα χρειάζεται να καταναλώσουμε θέρμανση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ας πάει έτσι για να μην έχουμε προώρες οικονομικές
0: υποχρεώσεις. Να πάει όλο τον Οκτώβριο έτσι, να φύγει τουλάχιστον και Οκτώβριος, να μας μείνει ο Νοέμβρης, ο Δεκέμβρης, ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι θα καταναλώσουμε λιγότερο πετρέλαιο. Γιατί φέτος με την τιμή αυτή η κατάσταση δεν πάει.
1: Πάντως, εμένα ο λογαριασμός ρεύματος για τον ένα μήνα μου ήρθε χρηματικό ποσό διμήνου. Δηλαδή, αυτό που πλήρωνα το δίμηνο μου ήρθε στο μήνα.
0: Το έχω ακούσει και από άλλους και σε μένα το ίδιο. Αυτό, ενώ πληρώνω γύρω στα 110 με 120, 165 μου ήρθε.
1: 200 ευρώ, Βασίλη. Ενώ πλήρωνα 100 στο.
0: Λόγω κλιματιστικού καλοκαιριού, προφανώς.
1: Δεν ξέρω λόγω τι, δεν ξέρω. Λόγω κλιματιστικού, λόγω φούρνου, λόγω πλυντηρίου, λόγω έτσι. Να μην βάζουμε πλυντήριο, να μην τρώμε. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, για πες μας λίγο πριν.
1: Λοιπόν, και στον Πειραιά κινητοποιούνται οι αλληλείς. Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Έχουν δέσει τα σκάφη τους κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητούν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Και ξεκίνησαν από την ηχθειόσκαλα του Κερατσινίου λίγο μετά τις 10 το πρωί, έδεσαν τις στράτες τους στην πύλη Ε1 του λιμανιού, κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ζητούν συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τον Υπουργό και ζητούν να στηριχθούν όπως οι συνάδελφοί τους στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας ως βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου για να μπορέσουν να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους και για να μπορέσουμε κι εμείς να φάμε ψάρι.
0: Είχαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής την κινητοποίηση των παράκτων αλλιών της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τζιπούρο, ο οποίος μας είπε ο άνθρωπος ότι κανένας από τους κυβερνητικούς βουλευτές και από την κυβέρνηση δεν επικοινώνησε τώρα 5 μέρες που έχουν αράξει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στην παραλία της πόλης με τις μηχανότρατες. Κανένας απολύτως δεν έδειξε ενδιαφέρον. Αν όμως η κινητοποίηση που από ό,τι φαίνεται παίρνει πανελλαδικό χαρακτήρα πάρει τέτοιες διαστάσεις, αναγκαστικά ο κύριος Σχοινάς θα ασχοληθεί με το θέμα τους. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Χθες, λίγο πρωτού ξεκινήσει το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, έβλεπα τηλεόραση, Νόβα, και έβλεπα το ενήλικες στο δωμάτιο, τη γνωστή ταινία του Κώστα Βαγαβρά που βασίζεται στο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη για τα γεγονότα του 2015. Τα οποία μου φάνηκαν έτσι λίγο όταν το είδα και όταν την είδα αποστασιοποιημένη ταινία, την είχα δει και 2 φορές στον κινηματογράφο. Ως πολύ μακρινό παρελθόν, διότι όλα αυτά τελικά δεν τα ζούμε σήμερα. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή έναν άνθρωπο ο οποίος στα γεγονότα του 2015 ήταν ο αρμόδιος υπουργός για το λογιστήριο του κράτους. Είναι ο Δημήτρης Ομάρδας, πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής Θεσσαλονίκης. Κύριε Μάρδα, καλή σας ημέρα από το FM100. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Σας βρίσκουμε στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα θα είναι η πρώτη παρουσίαση του μυθιστορήματός σας, έτσι δεν είναι, το καινούριο μυθιστορήματος, ναι, έρωτας, ναι, και θάνατος, ναι, θρησκεία της διαφθοράς.
2: Είμαστε εδώ με μια ομάδα φοιτητών σε αυτό το καθιερωμένο ταξίδι που κάνουμε το εκπαιδευτικό, είναι το 23ο παρακαλώ, που γίνεται, και με αυτή την ευκαιρία θα γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου στο Press Club εδώ των Βρυξελών, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες σε ό,τι αφορά τους ομιλητές. Αυτό θα γίνει στις 6 το απόγευμα, αφού τελειώσει η εκπαιδευτική μας διαδρομή που έχει αρχίσει από το πρωί.
0: Τώρα, το βιβλίο, ο τίτλος του βιβλίου προδιαθέτει τον αναγνώστη, «Έρωτας και θάνατος στη σκιά της διαφθοράς». Τι ακριβώς λέτε στο μυθιστόρημά σας?
2: Στο μυθιστόρημα λέω το εξής, ότι εγκαθίσεται στην Αθήνα ένας οργανισμός ευρωπαϊκός, ο οποίος ασχολείται με περιπτώσεις διαφθοράς που έχουν σχέση όμως με την αγορά. Δεν είναι η περίπτωση διαφθοράς που ασχολείται ο Όλαφ, που είναι ο αρμόδιος οργανισμός για τη διαφθορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά αυτός συνδέεται περισσότερο με διαφθορά που έχει σχέση με τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτός ο δικός μου οργανισμός ασχολείται με περιπτώσεις διαφθοράς που έχουν σχέση με την αγορά και αφορούν διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά την Ελλάδα. Και καθώς τρέχουν διάφορες περιπτώσεις διαφθοράς, εκεί γίνεται ένα έγκλημα δολοφονίας και τρέχουν όλα παράλληλα ως το τέλος του βιβλίου.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Διαφθορά, πολιτικό σύστημα, Βρυξέλλες, Αθήνα,
2: Έχουμε και τη Wall Street. Έχουμε,
0: Wall Street, έχουμε, οικονομία.
2: Έχει πολλά παθέρα. Επίκεντρο είναι η διαφθορά, αλλά και η αστυνομική πλοκή παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι ιδιαίτερα πρωτότυπη.
0: Πόσες σελίδες είναι το βιβλίο σας?
2: Στις 350 σελίδες.
0: Μόνο?
2: Στο όσο πρέπει. Παραπάνω κουρέζει, λιγότερο δεν πέφτει το μάτι.
0: Τα πάτε καλά με τα μυθιστορήματα. Γράφετε πολύ, έτσι.
2: Αυτό έρχεται, ας πούμε, συνέχεια του πρώτου μυθιστορήματος, ναι, που γράψα το 2012. Ναι. Δηλαδή, μια πρωταγωνίστρια του πρώτου μυθιστορήματος μπλέκεται και στο δεύτερο. Και στο δεύτερο αυτό μυθιστόρημα.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ποιοι θα κάνουν την παρουσίαση σήμερα στις Βρυξέλλες?
2: Είναι ο κύριος Καλαβρέζος, που είναι πρώην... για λεπτά λίγο, γιατί μην νομίζετε ότι θυμάμαι και τα ονόματα. Είναι πρώην πρέσβης εδώ στις Βρυξέλλες. Δύο λεπτά λίγο, γιατί τώρα χτυπάνε και όλα τα τηλέφωνα. Είναι ο κύριος Καλιάνος, ο οποίος είναι παλιό διευθυντικός στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και δύο άλλα άτομα, τα οποία αυτή τη στιγμή έτσι μου διαφεύγουν, εκτός αν μου επιτρέπετε λίγο να δω.
0: Καλά, δεν πειράζει. Βρυξέλλες σήμερα, η επίσημη πρώτη. Μετά θα ακολουθήσουν προφανώς Θεσσαλονίκη, Αθήνα κλπ.
2: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, έχουμε Βόλο, Λάρισα, έχουμε Γουμενίτσα. Σιγά σιγά οργανώνουμε.
0: Είναι και ο Μπάμπης ο Μπαμπουνάκης μαζί σας?
2: Όχι, μαζί δεν είναι. Με τον Μπάμπη, ο Μπαρμπουνάκης είναι ο εκδότης. Με τον Μπάμπη συνεργάστηκα πρώτη φορά το 1977-78, και μάλλον επειδή είναι αυτό και το τελευταίο βιβλίο που γράφω ως μυθιστόρημα, το κλείνω με τον Μπάμπη τον Μπαρμπουνάκη, που είναι ένας μεγάλος κύκλος συνεργασίας πάρα πολλών ετών. Και φιλίας βέβαια, γιατί από τότε έχουμε συνδεθεί.
0: Κύριε Μάρδα, επειδή αναφέρθηκα στην αρχή στην ταινία του Βαρουφάκη, που βασίζεται στο βιβλίο του Βαρουφάκη του Κώστα του Γαβρά, 10 χρόνια μετά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στην πολιτική ζωή του τόπου και στην οικονομία σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν γίνει τότε το 2015?
2: Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι το εξής, ότι από τότε η οικονομία βέβαια σταθεροποιήθηκε, είναι εύλογο ότι σταθεροποιήθηκε. Δημοσιονομικά είμαστε καλά, αλλά μόνο δημοσιονομικά είμαστε καλά. Δηλαδή, έτσι για να σας το πω διαφορετικά, ξέρετε, μας βαθμολογούν οι διάφοροι οίκοι αξιολόγησης. Οι διάφοροι οίκοι αξιολόγησης μας δίνουν ένα βαθμό από το 0 έως το 10, να το βάλουμε, γιατί με τα α, β, β, β, πλάς και τα λοιπά ο κόσμος μπερδεύεται. Είμαστε στο 6 με 6,5. Και παίρνουμε αυτόν τον βαθμό, που δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός φυσικά, είμαστε πάρα πολύ κοντά στη βάση, γιατί δημοσιονομικά στέκουμε καλά σήμερα όμως. Το τονίζω το σήμερα. Από εκεί και πέρα, ό,τι παρατηρήσεις μας έχουν κάνει για την ελληνική οικονομία, όλες ή δεν ακούγονται ή έχουν ξεχαστεί ή δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Αυτό θα σου το απαντήσουν τα κυβερνητικά στελέχη περισσότερο, γιατί δεν γίνονται αυτά τα οποία μας επισημαίνουν κατ' επανάληψη από το 2000, τις εκλογές, τις τελευταίες, το 2023 και μετά. Από εκεί έχει ενδιαφέρον, αν όχι και το 19 βέβαια. Αλλά μας τα επισημαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Πεισματικά εμείς δεν

0: Δεν διορθώνουμε και μπορώ να σας πω δύσκολο να ξεκολλήσουμε από το 6,5 και να πάμε στο 7 ή το 7,5.
1: Εκτιμάτε λοιπόν, ότι αυτή... μετά τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια, δεν ξέρω αν τα πληροφορηθήκατε, ότι μπορεί να έχουμε και πρόορες εκλογές τον Νοέμβριο. Όποτε και αν γίνουν, Νοέμβριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 27, θα γίνουν κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Ότι η θέση της νέας κυβέρνησης που θα προκύψει θα είναι πολύ δύσκολη στην οικονομική διαχείριση, διότι ναι, μεν δημοσιονομικά πάμε καλά, σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας με τον πληθωρισμό όμως που τρέχει, την ακρίβεια και τις επενδύσεις που δεν είναι στο βαθμό που ενδεχομένως θα θέλαμε, η επόμενη μέρα μπορεί να είναι λίγο δύσκολη για την ελληνική οικονομία.
0: Κοιτάξτε, αν δεν διορθώσουμε κάποια πράγματα, δεν πρόκειται να ξεκολλήσει η χώρα. Και αυτό μπορώ να σου πω το έχει προβλέψει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι δύσκολα θα είναι τα πράγματα, διότι ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας θα βρίσκεται στο 1,5%, στο 1,5%, μην λέω το 1%, ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Αυτό το λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μεσοπρόθεσμα. Η κυβέρνηση λέει τώρα ότι είμαστε στο 2%, που δεν είμαστε στο 2%, με τις νέες προβλέψεις είμαστε κάτω από το 2%, αλλά είτε 2 είτε 1,5 δεν είναι ρυθμός ανάπτυξης αυτός για μια χώρα σαν την Ελλάδα. Λοιπόν, και ένα πράγμα θα σας πω. Ξέρετε, υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι μας παρακολουθούν, μας ελέγχουν, μας βαθμολογούν. Σε ό,τι αφορά την πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου που συνδέεται με την επενδυτική και οικονομική δραστηριότητα της χώρας, σε 79 χώρες είμαστε η 79η σε ό,τι αφορά την πολυπλοκότητα. Μόνο αυτό τέλειωσε, που σημαίνει ένας επενδυτής για να κάνει μια επένδυση πρέπει να του βγει η πίστη ανάποδα, να χρησιμοποιήσω αυτόν, αυτόν τον όρο. Ένας συγκεκριμένος Άραβας που σε μια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε σε ένα συνέδριο, δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχε πει ότι εσείς δεν ψάχνετε για επενδυτές, εσείς ψάχνετε για μαζοχιστές.
1: Τώρα, δεν,
0: λοιπόν,
1: μπορώ να μην...
0: δεν μπορεί να απογειωθεί η χώρα με την κουλτούρα που κουβαλάμε αυτή τη στιγμή. Τόσο στη δικαιοσύνη, όσο σε θέματα ανάπτυξης, όσο αυτή τη μονοκαλλιέργεια συσταγωγικά που λέγεται τουρισμός, όσο στην παραγωγικότητα της εργασίας που είναι πάρα πολύ χαμηλή, δεν εκμεταλλευτήκαμε το Ταμείο Ανάκαμψης όπως έπρεπε να εκμεταλλευτούμε, δεν πρόκειται να απορροφηθεί όλα τα χρήματα έως το 2026 που λύγει και δεν πρόκειται να παραταθεί από όσο ακούω και εδώ στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, αν δεν διορθωθούν αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται να απογειωθεί η χώρα.
1: Τώρα, επειδή μπαίνω στον πειρασμό με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου σας, να σας ρωτήσω και για τα πολιτικά πράγματα.
0: Να σας πω και τους δύο άλλους ομιλητές.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι η Μαρία Καραχάλιου, η οποία είναι μέλος του Υγειονομικού Συμβουλίου των Λυκείου Ελληνίδων των Βρυξελών, και είναι ο Νικόλαος Οστόγιος, ο οποίος είναι δόκτωρας γλωσσολογίας. Μαζί με τον κύριο Καλιάνο και τον κύριο Καλαβρέζο θα είναι, αν θέλετε, η τετράδα η οποία θα παρουσιάσει το μυθιστόρημα.
1: Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά το απόγευμα και να έχει και πολύ κόσμο στις Βρυξέλλες και το βιβλίο σας να είναι καλοτάξιδο. Αλλά θέλω να σας κάνω και ένα τελευταίο ερώτημα. Με αφορμή την ενεργό παρουσία σας στα πολιτικά όλα αυτά τα χρόνια, διατελέσατε υφυπουργός οικονομικών την επίμαχη περίοδο στην οποία αναφέρθηκα πριν. Και ήσασταν έτσι συνεργάτης του Αλέξη του Τσίπρα. Εσείς πολιτικά έχετε ολοκληρώσει τον κύκλο σας, διότι πλέον βλέπω ότι βγαίνει μπροστά η κόρη σας, η Κυβέλη Μάρθα, γιατρός, η οποία προλόγησε και τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, και λένε οι πληροφορίες μας ότι θα είναι και υποψήφια βουλευτής. Δίνετε τη σκητάλη στην κόρη, δηλαδή.
0: Μπορεί να είναι, δεν είναι μόνο γιατρός, έτσι, είναι οικονομολόγος. Που έχει κάνει και μεταπτυχιακό πάνω στην διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων, είναι και γιατρός. Δηλαδή, έχει ένα σύνολο δεξιοτήτων, μπορώ να σας πω, που είναι πάρα πολύ χρήσιμες για την όποια κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, την αξιοποίηση, που θεωρώ αν αξιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί από την Ελλάδα, η κόρη μου. Αυτό θα το αποφασίσει η ίδια. Θα το αποφασίσει η οικογένειά της. Εμείς ξέρετε ότι είμαστε πλέον back office στην όλη ιστορία. Είμαστε ένα γραφείο υποστήριξης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι μόνο τώρα, γιατί έχω αποσυρθεί από την ενεργή πολιτική, από αυτή τη μάχη των εκλογών που έτσι ήταν ωραία για μια περίοδο. Αλλά φτάνει όμως. Να έχουμε και ένα μέτρο και
1: συνέχεια. Ο γαμπρός τι λέει για όλα αυτά, ο Δημήτρης ο Πέρκας.
0: Όλα συζητώνται στην οικογένεια, οπότε σε τελική ανάλυση τις τελικές αποφάσεις οικογένειας.
1: Δεν έπαιξε χθες. Περιμέναμε να το δούμε στην Εθνική, αλλά δεν έπαιξε. Το κάλεσε την τελευταία στιγμή ο Γιωβάνοβης.
0: Στις Βρυξέλλες ήμασταν όλοι κολλημένοι σε μια τηλεόραση.
1: Ωραία.
0: Τι ακριβώς θα γίνει. Εντάξει, όλα θα τα δούμε στον χρόνο που πρέπει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάρδα. Καλό τάξιδο και πάλι το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
0: Χαιρετώ.
1: Καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μάρδας, πρώην υφυπουργός οικονομικών. Και μας μίλησε και για την κόρη του, την Κυβέλη Μάρδα, ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική, που όλα δείχνουν ότι θα είναι υποψήφια με την Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Κυβέλη Μάρδα είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Πέλκα, γνωστό ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ο οποίος κλήθηκε τελευταία στιγμή στην εθνική ομάδα για να αντικαταστήσει τον Τζιόλι. Δεν τον έβαλε χθες ο Γιοβάνοβιτς. Αλλά περισσότερα για το παιχνίδι της Εθνικής θα έχουμε δυνατότητα να πούμε πάρα πολλά σε πολύ λίγο με το Σάκη Γκίνα. Έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά. Πάμε σε ένα τραγούδι και μετά και πάλι μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

Πόσο ευλογημένη χώρα είμαστε από άποψη καιρικών φαινομένων, εννοώ θερμοκρασιακών φαινομένων, το δείχνει ο ίδιος ο καιρός αυτές τις μέρες. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα το θερμόμετρο, όπως σας είπα και την πρώτη ώρα, θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι μια ζεστή καλοκαιρινή εβδομάδα αυτή η οποία διανύουμε, μέχρι τουλάχιστον την Παρασκευή, που μπορεί να γίνει με σαφήνεια και με αξιοπιστία πρόβλεψη. Η θερμοκρασία όλες αυτές τις μέρες θα είναι 24-25 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη, 26, θα φτάσει και 26 κάποιες μέρες. Στην υπόλοιπη χώρα το ίδιο ζεστός καιρός, θα υπάρχουν περιοχές της χώρας όπου το θερμόμετρο θα φλερτάρει με τους 29-30 βαθμούς, που είναι καλοκαιρινή θερμοκρασία. Αρχές Οκτωβρίου, πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, καλοκαίρι, που θα μπορούν κάποιοι λάτρες της θάλασσας να κάνουν άνετα μπάνιο, με 25-26, 27-28-29 βαθμούς το μεσημέρι, μπορείς άνετα να κάνεις καλοκαιρινό μπανάκι. Βέβαια το βράδυ πέφτει το θερμόμετρο, έχει ψύχρα, ειδικά σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας είναι και σε μονοψήφια νούμερα. Αλλά εντάξει, τόσο το καλύτερο για να κάνεις το μπανάκι σου έτσι κάτω από δροσερές συνθήκες, όχι σε παγωμένες θάλασσες, αλλά σε κρύες θάλασσες που για πολλούς αποτελεί έτσι το καλύτερο μπάνιο. Σε την ίδια περίοδο που σε άλλες χώρες υπάρχει κρύο, εμείς εδώ απολαμβάνουμε τον ήλιο. Οι τουρίστες που έρχονται, έβλεπα τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς αυτές τις μέρες που ήταν στη Θεσσαλονίκη για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. Χθες ήταν περίπου 1500 Γερμανοί. Απολάμβαναν την πύρα τους κάτω από καλοκαιρινές θερμοκρασίες με κοντομάνικα και με ήλιο, εκστασιασμένοι στα λαδάδικα και στην παραλία της πόλης. Έρχονται εδώ και λένε Ελλάδα ένας μεγάλος παράδεισος. Και λέω, το μεγάλο μου παράπονο είναι, αν αυτός ο παράδεισος ο καιρικός, με τις τόσες ομορφιές, με τη θάλασσα, με το πράσινο, με τα βουνά μας, με τόσο όμορφα μέρη, λίγο περισσότερο να ήμασταν πιο προσεκτικοί, λίγο περισσότερο να είχαμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα κοίταζε να πάει τη χώρα ένα βήμα μπρος και όχι ένα βήμα πίσω, λίγο περισσότερο φαντασία να είχαν κυβερνώντες που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια την Ελλάδα, λίγο έτσι, να μην έκαναν μια απλή διαχείριση, εκτός από τα σκάνδαλα και τα ένα σωρό που μας πλήγωσαν θανάσιμα όλα αυτά τα χρόνια, πόσο αυτή η χώρα θα ήταν ένας πραγματικός παράδεισος και πόσο θα ήταν η διαμονή στην Ελλάδα μια πολύ καλή επιλογή. Δυστυχώς όμως είμαστε καλή επιλογή μόνο για διακοπές και είμαστε καλή επιλογή για τα παιδιά μας τα οποία φεύγουν δυστυχώς μαζικά και αυτή την περίοδο για το εξωτερικό και έρχονται καλοκαίρι, έρχονται Χριστούγεννα, έρχονται Πάσχα και αναπολούν την πατρίδα και θέλουν να γυρίσουν πίσω. Κάποιοι το επιχειρούν, κάποιοι δεν το επιχειρούν. Μακάρι να έχουμε μια σχετική ηρεμία όπως έχουμε στην οικονομία και πρέπει να πούμε ότι η οικονομία της Ελλάδος με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, με βάση τα δημοσιονομικά πάντοτε, είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο και από την οικονομία της Γερμανίας και από την οικονομία της Γαλλίας και από την οικονομία πολλών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα από τα επιτεύγματα τα οποία έγιναν μετά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε την περίοδο του μνημονίου, όπου κοντέψαμε να διαλυθούμε και να καταστραφούμε, αλλά μόνο δημοσιονομικά. Θα συμφωνήσουμε με τον Δημήτρη Μάρδα, όπου τον ακούσαμε πριν από λίγο στην εκπομπή. Επενδυτικά και πολύ περισσότερο σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό. Είμαστε μια ακριβή χώρα. Είμαστε ακριβή πλέον και στα ενοικία, από τις πιο ακριβές χώρες των ενοικίων. Μου έλεγε ένα άτομο το οποίο σκεφτόταν να επιστρέψει πίσω. Λέει πλέον η Ελλάδα έχει ενοίκια τα οποία είναι ευρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα στην Αθήνα, έτσι. Στην Αθήνα πλέον ένα καλό σπίτι θέλεις 1000 ευρώ. Ένα καλό σπίτι στο κέντρο των Αθηνών. 1000 ευρώ δεν σου φτάνουν, μπορεί και παραπάνω να χρειάζεται. Αν βάλεις μέσα σε αυτά και το ενεργειακό, τους λογαριασμούς ΔΕΗ και τα υπόλοιπα, θα φτάσει 1200-1300 ευρώ. Πλέον σχεδόν πλησιάζουμε, δεν έχουμε αγγίξει ακόμα, τα ενοίκια Βρυξελών, έτσι. Στις Βρυξέλλες μπορείς να βρεις ένα καλό σπίτι με 1600-1700 ευρώ. Μέσα σε αυτό είναι και τα έξοδα της δαπάνης των λογαριασμών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα, μόνο που δεν έχουμε μισθούς Βρυξελών, σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας είναι πάρα πολύ δύσκολο.

είναι ένα κόμμα το οποίο όντως κυριάρχησε μετά τη μεταπολίτευση, κυβέρνησε τα περισσότερα χρόνια. Και είναι ένα κόμμα το οποίο όντως είναι το μοναδικό μεγάλο κόμμα εξουσίας, το οποίο κινήθηκε σε πολύ υψηλά ποσοστά, είτε ήταν κυβέρνηση είτε ήταν αντιπολίτευση. Ακόμα και αντιπολιτευτικό κόμμα, από τις πρώτες εκλογές που έγινε αντιπολίτευση το 1981, μετά την εξαετία Καραμαλή και μια, γιατί το 1980 μεταπήδησε στην Προεδρία της Δημοκρατίας ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Στις εκλογές του 1981 που τις έχασε από τον Ανδρέα Παπανδρέου ο Γιώργος Ράλης, είχε πάρει 36%. 36% δεν είναι και μικρό ποσοστό. 36% σήμερα είναι το ποσοστό που αναζητάει η Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει εκ νέου τη χώρα. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το σε επίπεδο ποσοστό, είναι και σε επίπεδο ψήφων, έτσι. Γιατί τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά αποχής και ειδικά την τελευταία δεκαετία ψηφίζουν όλο και λιγότερο. Ενώ στη δεκαετία του 80 ο κόσμος ψήφιζε, πήγαινε στις κάλπες για να ψηφίσει. Είναι διαχρονικά λοιπόν ένα μεγάλο κόμμα, ίσως το μεγαλύτερο κόμμα της Ελλάδος. Μόνο το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να την περάσει τη Νέα Δημοκρατία με υψηλότερα ποσοστά, αλλά το ΠΑΣΟΚ πέρασε από την περίοδο των υψηλών ποσοστών και στην περίοδο σχεδόν της συντριβής. Έφτασε το ΠΑΣΟΚ σε εκλογική αναμέτρηση να πάρει 4,5%. Τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί να ξεπεράσει το 11-12%. Με τα αφία φτάνει στο διψήφιο νούμερο. Η Νέα Δημοκρατία δεν τα έχει αυτά. Σταθερά κινήθηκε σε ποσοστά 30-35-40%. Ξαναεπέστρεψε στα ποσοστά του 40-41% με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι είναι μπροστά σε μια ιστορική περίοδο, όπου όσο και αν σήμερα θα προσπαθήσει ο νυν πρόεδρός της και πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος είναι ο δεύτερος μακροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία του κόμματος μετά τον Κώστα Καραμαλή, δεν ξέρω αν ξεπεράσει το Καραμαλή ο Μητσοτάκης, αν μείνει και την επόμενη τετραετία πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, θα τον ξεπεράσει. Όσο και αν προσπαθεί να επιχειρεί να δώσει ένα μήνυμα ενότητας της Νέας Δημοκρατίας, η Νέα Δημοκρατία σήμερα αντιμετωπίσει δομικά προβλήματα όσον αφορά την ιδεολογική της φυσιογνωμία. Κυρίως γιατί τα πολιτικά είναι απόρρια των ιδεολογικών. Και μπορεί πάντοτε να ήταν ένα κόμμα το οποίο, γιατί πάντοτε το έχει ένα κόμμα εξουσίας, κάνει διευρύνσεις, και είναι λογικό αυτό, και διεύρυνση προς το κέντρο και διεύρυνση προς τα αριστερά και διεύρυνση προς τα πολύ δεξιά. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο, κατά την άποψή μου, έχει συγκεκριμένη πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα. Γιατί έχει συγκεκριμένη πολιτική και ιδεολογική ταυτότητα? Διότι είμαστε σε μια εποχή όπου οι ιδεολογίες κατέρευσαν και τα κόμματα, όλα τα αστικά κόμματα, κινούνται γύρω από μια διαχειριστική πολιτική. Είναι ένα κόμμα του Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αυτό εννοώ ότι έχει πολιτικό και ιδεολογικό πρόβλημα. Είναι άμεσα συνεφασμένη με την προσωπικότητα που ηγείται της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκης. Κάνει πολιτικές προσωπικές και δική του ευθύνη ήταν η διεύρυνση που έγινε με πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία πρώην στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι περισσότερα από τους κεντροδεξίους οι οποίοι ηγούνται σε αυτό το κόμμα όλα αυτά τα χρόνια. Και επίσης είναι δική του επιλογή το ότι πρόσωπα όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, που ανήκουν στο λεγόμενο συντηρητικό χώρο, δεν έχουν καμία σχέση με το σκάρι με όλα αυτά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, και όμως υπάρχουν. Και δεν είναι μόνο ο Γεωργιάδης, είναι και ο Πλεύρης, είναι και ο Βορύδης, είναι και πολλοί άλλοι. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει ένα δικό του κόμμα. Αυτό δεν αρέσει καθόλου ούτε στον Καραμαλή, δεν αρέσει ούτε και στον Σαμαρά. Με αποτέλεσμα σήμερα η εκδήλωση που θα γίνει στην Αθήνα για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας να γίνεται με πάρα πολλές απουσίες. Εντάξει, ο Σαμάρας είναι λογικό να μην είναι, διότι πλέον δεν είναι Νέα Δημοκρατία και ετοιμάζεται για το δικό του κόμμα. Αλλά θα λείπει και ο Καραμαλής, ο οποίος είναι στο εξωτερικό και απέχει από κάθε κομματική εκδήλωση του κόμματος την τελευταία διετία. Και όπου βρεθεί και όπου αισθανθεί, δεν μιλάει και με πολύ καλά λόγια για το Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά ιδιωτικά τα λέει, δεν τα λέει δημόσια. Δεν θα είναι ούτε και ο Μεϊμαράκης, ο οποίος θεωρείται μέχρι πρώτη ο κομματάνθρωπος. Πιο κομματικός από τον Μεϊμαράκη δεν μπορεί να υπάρξει στη Νέα Δημοκρατία, πολλά χρόνια ο γραμματέας του κόμματος και με ισχυρές προβάσεις μέσα στο κόμμα, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής, βρίσκεται σήμερα στο Στρασβούργο για τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν έρχεται σε αυτή την εκδήλωση για να παραστεί, και αυτό λέει πολλά, το ότι ο Μεϊμαράκης δεν θα είναι εκεί. Δεν θα είναι ούτε ο Δένδιας, προσέξτε το αυτό, ο οποίος

0: Την περασμένη εβδομάδα έκανε την πρώτη εκδήλωση του πολιτικού του γραφείου στην Αθήνα, εγκαινιάζοντας την προεκλογική του περίοδο, και πήγε πάρα πολλοί κόσμος εκεί. Καθώς σήμερα το απόγευμα θα συμμετάσχει στη συνάντηση, λέει, της πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιωνίου σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Όπως καταλαβαίνετε, ο λεγόμενος καραμαλικός παράγοντας στη Νέα Δημοκρατία είναι στα κάγκελα, και είτε είναι αυτή μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όπως ο Δένδιας, που είπε στην εκδήλωση ότι εγώ ποτέ δεν πλήγωσα το κόμμα και πάντοτε υπηρέτησα σταθερά τους πρωθυπουργούς μου, και ανέφερε τον Καραμαλή, στον οποίο, όπως είπε, οφείλει και την ένταξή του στην πολιτική, το Σαμαρά και το Μητσοτάκη. Δεν το έκανε τυχαία. Το έκανε για να θέλει να δείξει ότι μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη διαδοχή, όταν και αν τεθεί θέμα διαδοχής του Μητσοτάκη. Δεν είναι ο Καραμαλής, ο οποίος, όπως σας είπα, μόνο καλά λόγια δεν λέει για το Μητσοτάκη. Εν αντιθέσει, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαφοροποιήσει τη στάση του στη φρασιολογία του και στις κουβέντες που λέει δημόσια με τον Καραμαλή, και για τον, από ό,τι για τον Σαμαρά. Για τον Καραμαλή λέει μόνο καλά λόγια, γιατί δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να τον έχει απέναντί του στις επόμενες εκλογές. Για τον Σαμαρά αφήνει πηχτές και απαντά στην ουσία στις επιθέσεις που κάνει ο Σαμαράς στο Μητσοτάκη και στη σημερινή Νέα Δημοκρατία, την οποία θεωρεί κόμμα Μητσοτάκη. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο όπου πολύ απλά οι επόμενες εκλογές δεν αφήνει το μπαλόνι να σκάσει, αλλά είναι βέβαιο ότι το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών θα σηματοδοτήσει εξελίξεις σε αυτό το κόμμα, το ιστορικό κόμμα. Εάν τις κερδίσει ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία θα γίνει κόμμα Μητσοτάκη και με τη στάμπα, δεν θα μπορεί κανένας να τον αμφισβητήσει, οπότε θα βάλει σε εφαρμογή το τελευταίο του σχέδιο, που είναι μέσα στην επόμενη τετραετία να μετατρέψει και τυπικά τη Νέα Δημοκρατία σε κόμμα Μητσοτάκη. Μην κοιτάτε τώρα τους πυρσούς και τα υπόλοιπα τα οποία επιστρέφουν. Θα έχουμε αλλαγές για να μείνει στην ιστορία ο Μητσοτάκης ότι άλλαξε το κόμμα του Καραμαλή, και να γίνει η Νέα Δημοκρατία από καραμαλικό μητσοτακικό κόμμα. Εάν δεν χάσει τις εκλογές, και το χάσει τις εκλογές δεν είναι να είναι πρώτο κόμμα, πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και αν γίνει. Αν το ποσοστό που πάρει οδηγήσει σε εξελίξεις, θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, με πρώτους του Σαμαρά, Καραμαλή και υπόλοιπους, να αμφισβητήσουν τον Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και αυτό είναι το σκηνικό στο οποίο έχουμε τον εορτασμό των 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές τώρα θα μου πείτε πότε θα γίνουν. Επίσημα θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αλλά σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ακούγονται πάρα πολλά και για πιθανή επίσφαση των εκλογών λόγω των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή, που φαίνεται ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται και αντί να αποκλιμακώνεται, κλιμακώνεται. Τώρα, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην αποστολή της Εθνικής μας Ομάδος που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τους χρήστες του διαδικτύου. Οι περισσότεροι είπανε τι ήταν αυτό που έγινε, γιατί δέχτηκαν το Μητσοτάκη, θα μας κατεμιάσει. Το είδα σε πολλές αναρτήσεις. Από ό,τι φαίνεται όμως, ο Μητσοτάκης ήταν γουρλής για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, και λέω γουρλής, διότι όσοι είδατε το παιχνίδι και όσοι πήγατε στο παιχνίδι, διότι και χθες η Τούμπα ήταν κατάμεστη, θα διαπιστώσατε ότι είχαμε τύχη χθες στον αγώνα, έτσι. Από καθαρή τύχη δεν δεχτήκαμε γκολ, και το μοναδικό γκολ που φάγαμε ευτυχώς έγινε φάουλ και το είδε έγκαιρο ο Βαρίστας και το έδωσε και το ακύρωσε, γιατί θα μπορούσε να το κάνει και Γαργάρα. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, κάθε έλεγες πότε θα φάμε τον γκολ. Κάθε επίθεση των Γερμανών ήταν και μία ανάσα από τον γκολ. Απόλυτη υπεροχή της Γερμανίας. Έγινε μεταμόρφωση στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε πολύ καλύτερα. Βγήκαμε μπροστά, κρατήσαμε μπάλα. Δεν πιεστήκαμε και πήραμε το χ τελικά. Ένα χ το οποίο είναι χρυσάφι, όπως είπε και ο Γιωβάνοβιτς. Είμαστε στην πρώτη θέση με την Ολλανδία. Είμαστε σίγουρα στην τρίτη θέση. Τελείωσε, σφραγίστηκε η τρίτη θέση. Την έχουμε καπαρώσει. Και πάμε πάρα πολύ δυνατά για να πάρουμε δεύτερη πρώτη θέση. Η δεύτερη θέση δεν είναι αποκλειστικά στα πόδια των παικτών της εθνικής μας ομάδας, διότι αν κερδίσουμε τη Σερβία είμαστε σίγουρα δεύτεροι στο ένα από τα δύο παιχνίδια που απομένουν. Αν δεν πάρουμε και ισοπαλία από την Ολλανδία στην Ολλανδία, μπορεί να είμαστε και πρώτοι. Σάκης Γκίνας, τηλεφωνική γραμμή. Σάκη μου, καλημέρα. Πώς είσαι, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είπες το ρεζουμέ, στο οποίο πρέπει να σταθούμε στην τρίτη θέση ιδιαίτερως, γιατί αυτή έχει πρακτική σημασία πολύ μεγάλη, διότι μας οδηγεί στο στο πρώτο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των προβληματικών του γύρω του 2028 που θα γίνει στο Belfast στις 6 Δεκεμβρίου. Αυτό τι σημαίνει, το έχουμε ξαναπεί Βασίλη, αλλά έχει σημασία να το επαναλάβουμε, ότι η Εθνική θα έχει στον όμιλό της ομάδες υποδέστερες από αυτή, δηλαδή οι οποίες έχουν στη βαθμολογία της UEFA, στο ranking, έχουν χαμηλότερο συντελεστή. Άρα αποφεύγει όλες τις μεγάλες δυνάμεις, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία κτλ. Αποφεύγει όμως και ομάδες που είναι πάνω από την ίδια στη βαθμολογική κατάταξη του UEFA, Δανία, Βέλγιο, Κροατία κτλ. Συνεπώς θα είναι απολύτως στο χέρι της να περάσει μετά από πάρα πολλά χρόνια, τελευταία παρουσία υπενθυμίζω στη Βραζιλία, στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014, τεχνικής ομάδας, να περάσει μετά από πάρα πολλά χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί μη γελιόμαστε, το έχει πει και ο Γιωβάνοβιτς, αυτός είναι ο στόχος. Το Nations League είναι μια διοργάνωση η οποία επί της ουσίας προετοιμάζει τις ομάδες και τις κρατάει σε εγκρήγορση τις εθνικές ομάδες εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων που είναι το Euro και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτό είναι το μεγάλο όφελος της εθνικής ομάδας από αυτή την καταπληκτική πορεία που έχει κάνει μέχρι τώρα στο Nations League, την πρώτη κατηγορία.
0: Κοίταξε, Σάκη μου, αν τελικά πάρουμε την πρόκληση για τα προημιτελικά, που από ό,τι φαίνεται θα την πάρουμε, θα πρέπει να χάσουμε από τη Σερβία για να μπει στο παιχνίδι και πάλι η Γερμανία. Δηλαδή, η Γερμανία να κερδίσει, Σερβία να κερδίσει και Ολλανδία στα δύο τελευταία παιχνίδια, και εμείς να χάσουμε από τη Σερβία, να χάσουμε και από την Ολλανδία για να βγούμε τρίτη. Αν κερδίσουμε τη Σερβία, ακόμα και να χάσουμε από την Ολλανδία και να πάρει δύο νίκες η Γερμανία, βγαίνουμε εμείς δεύτεροι. Αν πάμε στα προημιτελικά, είτε ως δεύτερη είτε ως πρώτη, πολλά μπορούν να γίνουν. Όταν πάμε το σκάρι, καταφέραμε και δεν χάσαμε από τη Γερμανία σε δύο παιχνίδια. Σε ένα πετύχαμε τη νίκη, σε ένα πήραμε ισοπαλία. Όταν παίρνεις ισοπαλία από την Ολλανδία, που θεωρούνται αυτή τη στιγμή από τις μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου του Ευρωπαϊκού, γιατί να μην βλέπεις ακόμα πιο μπροστά. Δηλαδή αυτή η ομάδα είναι ικανή για όλα. Και χθες είχαμε σημαντικές απουσίες που φάνηκαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αν έπαιζε χθες ο Τζόλης, αν έπαιζε από την αρχή ο Καρέτσας, αν έπαιζε ο Τετέι, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, έτσι.
1: Υπενήθεσε, Βασίλη, προφανώς κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε πολύ εύκολα λεκτικά. Εννοείς ακόμα και την κατάσταση του Nations League.
0: Εντάξει.
1: Τίποτα δεν αποκλείεται, βέβαια.
0: Γιατί όχι.
1: Βεβαίως γιατί όχι. Γιατί υπάρχει και δεύτερο όφελος. Επίσης πολύ μεγάλο. Εάν η Εθνική, που της ανοίγει μια δεύτερη πόρτα, εάν και εφόσον δεν περάσει μέσω της προκριματικής φάσης του Euro 2028, κάτι που αυτή τη στιγμή τα πράγματα δείχνουν ότι είναι αδύνατο, γιατί θα παίζει με υποδεέστερες ομάδες από αυτή στον όμιλό της, θεωρητικά αδύνατο πάντα, μέσω του Nations League, όπως περιέγραψε, αν περάσει τα προημιτελικά και προχωρήσει στη συνέχεια, είναι λίγο μπερδεμένο το σύστημα, αλλά υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έχει μια δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League να πάει στο Euro 2028, να συμμετέχει, να πάρει ένα εισιτήριο για τα play-off του Euro 2028. Άρα το να προχωρήσει μέσω της διάβασης, που όπως όλα δείχνουν αυτό θα συμβεί στα προημιτελικά του Nations League, θα της εξασφαλίζει και μια δεύτερη ευκαιρία σε περίπτωση που δεν πάει κάτι καλά στα προκριματικά του Euro, για να περάσει στο Euro 2028.
0: Για να επιστρέψουμε στο χθεσινό παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο ήταν ημίχρονο διαρκούς λαχτάρας. Δεν υπήρχε εθνική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο, πρέπει να το πούμε αυτό. Οι παίκτες ήταν επηρεασμένοι. Η κυριαρχία των Γερμανών ήταν απόλυτη. Από τύχη δεν φάγαμε γκολ, έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως άλλαξαν τα δεδομένα. Παίξαμε πραγματικά έτσι όπως μπορούσαμε να παίξουμε και ελαχιστοποιήθηκαν οι πιθανότητες των Γερμανών για να βάλουν γκολ. Ίσα-ίσα που σε κάποιες αντεπιθέσεις μπορούσαμε να βάλουμε κι εμείς. Θεωρείς ότι καταφέραμε ένα μικρό θαύμα παίρνοντας αυτούς τους 4 βαθμούς από τη Γερμανία, με βάση το ότι απέναντί μας είναι μια μεγάλη δύναμη. Ήταν μια μεγάλη δύναμη. Έτσι. Η Γερμανία δεν χρειάζεται συστάσεις και μόνο το όνομά της λέει πάρα πολλά.
1: Ναι, είναι όντως έτσι, Βασίλη. Το να παίρνεις σε δύο παιχνίδια με τη Γερμανία μέσα σε μια εβδομάδα, να μην έχεις καμία ήττα, να τους έχεις κερδίσει, να έχεις κερδίσει τη Γερμανία σε όποια κατάσταση κι αν είναι, μέσα στην έδρα της, και να μην δέχεις γκολ εδώ και να παίρνεις το παλιά, είναι κάτι που προφανώς, ας πούμε, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Εδώ βέβαια πρέπει να επισημάνουμε, Βασίλη, τα πράγματα τη ρεαλιστική τους βάση. όντως η εθνική ομάδα έχει μια, είχε μια τρομερή έλλειψη. Χθες που λέγεται Τζόλης. Αυτό το παιδί είναι κομβικό για την... Για
0: και
1: την,
0: όχι μόνο αυτό. Χθες φάνηκε, Σάκη, αυτό το οποίο επισήμανες πάρα πολλές φορές. Φάνηκε πάρα πολύ, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, η έλλειψη του κέντρου. Χθες δεν υπήρχαμε στο κέντρο. Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Δεν έχουμε ένα παίκτη, Βασίλη, να κρατήσει την μπάλα.
0: Να κρατήσει την μπάλα.
1: Δηλαδή, το παλιά το έκαναν Βοτσάκτα. Ακόμα και πρόσφατα, όταν οι εθνικές ομάδες δεν είχαν καμία σχέση σε ποιότητα και σε επίπεδο με τη σημερινή, δηλαδή είχε παίκτες, ξέρω εγώ, το Μάνταλο, κάποιος μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Τώρα, απουσία του Κωνσταντέλια, στο χώρο του κέντρου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι όλοι άλλοι εξάρια και μάλιστα όχι εξάρια. Αρχικά τύπου Ζαγοράκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει καλά εξάρια. Δεν υπάρχει δημιουργικό σκάφο. Είναι ένα κενό που ψάχνει ο Γιωβάνοβιτς και ο Σαλπιγκίδης και ο Τωροσίδης. Ψάχνουν σε όλη την Ευρώπη. Ψάχνουν στην Ελλάδα. Προσπαθούν να βρουν μια λύση. Γιατί το έχουν δει και αυτοί βέβαια πολύ νωρίτερα από εμάς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μόνο ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι, να το ενορχιστρώσει όπως λέμε, να γίνει ο μαέστρος της ομάδας, να δώσει το ρυθμό, ούτως ώστε να μπορεί να σπάσει την πίεση των αντιπάλων. Γιατί είδαμε και στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία, αλλά και στο πρώτο με τη Γερμανία, δεν υπήρχε ο παίκτης στο χώρο του κέντρου που θα καταφέρει να ηρεμήσει το παιχνίδι. Με αποτέλεσμα να δεχόμαστε μια πολύ μεγάλη πίεση. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα για το μέλλον. Φαντάζομαι όμως ότι έχει τόσο μεγάλο ταλέντο η εθνική, που θα μπορέσει με κάποιο τρόπο και με την επάνωδο του Κωνσταντέλια και μέσω του τραυματισμού του, αλλά και μέσω της επαναφοράς στην εθνική, γιατί εγώ είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα συμβεί. Να λύσει αυτό το πρόβλημα εν ώψη των προκριματικών του Euro, γιατί εκείνο στόχο. Τώρα, βέβαια, υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια τον Νοέμβριο με τη Σερβία, που όπως είπες είναι πολύ σημαντικά για να εξασφαλίσουμε μια θέση στη Διάδα ή ακόμα και στην πρώτη θέση του Nations League. Και πρέπει να πούμε επίσης ότι η Ολλανδία, για να έχουμε η Γερμανία, συγγνώμη, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους στο μυαλό μας, όπως είπε και στην κερκίδα του FM100 Άγγελος Αναστασιάδης, είναι αυτή τη στιγμή η πιο ατάλλαντη Γερμανία όλων των εποχών. Δηλαδή είναι πασιφανές ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Γερμανία άλλων δεκαετιών. Όμως αυτό δεν λέει κάτι. Είναι παίκτες που παίζουν σε κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου και της Ευρώπης. Άρα είναι υψηλό επίπεδο. Και το γεγονός ότι η εθνική κατάφερε να τους μπλοκάρει όπως τους μπλόκαρε και στα δύο παιχνίδια είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εμένα εκείνο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το πάθος με το οποίο αγωνίζονται οι παίκτες. Χθες, παραδείγματος χάρη, είχαμε ένα ακόμα συμβάν μετά τον Τζιόλι, ο οποίος δεν ήθελε να αντικατασταθεί, με τον Μαυροπάνο, ο οποίος τραυματίστηκε πρόσκαιρα και δεν ήθελε να βγει και δίνει ανασχέτηση όταν έγινε αλλαγή. Με τον έβαλε τον Ρέτσο.
1: Αν κάποιος, Βασίλη, δει σημειωτικά τους εθνικούς ύμνους, από εκεί μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα. Κάποιος μπορεί να πει τώρα ότι αυτά είναι ανοησίες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ρομαντισμοί, είναι λαϊκισμός. Όχι όμως, εγώ προσπαθώ να το προσεγγίσω καθαρά λογικά. Εάν κάποιος δει τα πρόσωπα των ποδοσφαιριστών και με πόσο πάθος τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Γιατί εδώ δεν κερδίζουν λεφτά από την εθνική. Εντάξει, γίνονται πιο γνωστοί κτλ. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν καμία ανάγκη να γίνουν γνωστοί μέσω της εθνικής. Είναι ήδη, παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα του κόσμου, είναι πλούσιοι, είναι πάρα πολλά. Τραγουδούν με πολύ μεγάλο πάθος τον εθνικό ύμνο, που σημαίνει ότι αυτά τα παιδιά έχουν κάτι ιδιαίτερο μέσα τους, αγαπούν την φανέλα, την εθνική ομάδα, δεν το βλέπουν ως αγκαρία, μα σε αυτό, σε συνδυασμό με το τεράστιο ταλέντο που έχουν, νομίζω ότι μας κάνει έτσι χαρούμενος, γιατί θα μπορούμε να βλέπουμε μια εθνική ομάδα τα επόμενα χρόνια για να μας δίνει, ας πούμε, επιτυχίες και χαρές, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι δεδομένο.
0: Δύο κουβέντες και για την πρεμιέρα στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα κέρδισε τη Μύκονο. Δεν ήταν καλός. Ο Άρης έχασε από την Καρδίτσα και προκάλεσε σεισμό αυτή η ήττα του Άρη και αρκετά εσωτερικά προβλήματα στην ομάδα. Με το Σπανούλη να κάνει και κάποιες αιχμηρές δηλώσεις. Ο Ηρακλής πάλεψε, έχασε φυσιολογικά από τον Ολυμπιακό, κέρδισε τις εντυπώσεις. Τι άλλο έχεις να πεις για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος?
1: Η πρεμιέρα, Βασίλη, έδειξε ότι αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει υπερενθουσιασμός και υπεραισιοδοξία. Δεν μπορούμε να καλύψει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τη διαφορά που έχουν από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ένα handicap 25 ετών να το καλύψουν σε 3 μήνες. Είναι αδύνατο. Χρειάζεται χρόνος. Άρα, τι είδαμε την πραγματική εικόνα την πρώτη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ με το ζόρι κέρδισε τη Μύκονο, ο Άρης έχασε στην Καρδίτσα,
0: Και είναι αρχή ακόμα. Όταν παίζεις Πέμπτη Σάββατο, Πέμπτη Κυριακή συνεχώς, κάτι που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, και μάλιστα σε πιο ισχυρά πρωταθλήματα από τους θεσμούς που παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, από το EuroCup, και είναι, σε καμιά περίπτωση η EuroLeague δεν έχει σχέση με το EuroCup, πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο βάθος. Και αυτό λίγο προβληματίζει, αν από την αρχή κινδυνεύεις να χάσεις από τη Μύκονο ή χάνεις από την Καρδίτσα, όσο είναι σε εξέλιξη οι ευρωπαϊκοί αγώνες, μήπως συμβούν και άλλα αποτελέσματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν θέματα. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ ενισχύεται περαιτέρω.
1: Όσο και να ενισχυθεί, θέλει χρόνο ο πρωταθλητισμός. Δεν μπορεί, εκτός από την ρόστερ, πρέπει να δομήσει και μια αντίστοιχη νοοτροπία. Ως κλαμπ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν μάθει να παίρνουν πρωτάθλημα Ευρώπης, πρωταθλήματα εδώ να τα σαρώνουν πάρα πολλά χρόνια. Για να καλλιεργήσει αυτή την κουλτούρα και την νοοτροπία και στους παίκτες του ΠΑΟΚ και του Άρη, που το έχω ξεχάσει αυτό γιατί συνδέεται πριν 30 χρόνια, 35, χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει με ένα μαγικό ραβδί. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Και βέβαια σωστές κινήσεις. Ούτως ώστε κάποια στιγμή μετά από 1-2 χρόνια να είναι σε θέση, όχι ως πυροτέχνημα, αλλά με διάρκεια να κοιτάξουν τα μάτια ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα τους δυσκολέψουν και φέτος. Μην όμως πετάμε στα σύννεφα, γιατί αυτό δημιουργεί αρνητικές παρενέργειες.
0: Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για ενίσχυση του ΠΑΟΚ, είναι επίσημο ο Ντονάτας Μοτεγιούνας. Είναι η νέα προσθήκη, ο Λιθουανός γίγαντας, 2,13 ύψος. Θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα και αυτό αναρωτιόμουν χθες. Λέω, έρχεται αυτός ο παίκτης με 500.000 ευρώ συμβόλαιο. Έχει πάρει και πολύ περισσότερα χρήματα κατά τη διάρκεια της πολιτικής καριέρας του. Αλλά γίνεται μια απλή προσθήκη με 500.000 ευρώ, όταν 500.000 ευρώ δεν ήταν καν το project των προηγούμενων ετών του ΠΑΟΚ. Έτσι. Το δίνει απλώς σε μία από τις επιλογές που έχει τόσα χρήματα. Πόσο άλλαξε οικονομικά επίπεδο η ομάδα.
1: Ναι, βέβαια. Καταρχάς, αυτό είναι ηλίου φαϊνότερο. Όμως δεν πρέπει να περιμένουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι αυτό μπορεί να συμβεί με ένα θαύμα. Δηλαδή, το ΠΑΟΚ να αποσχελήσει ξαφνικά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τώρα και μόνο η τελευταία μεταγραφική ενίσχυση γεμίζει το καλάθι. Δηλαδή, προσθέτει ύψος εκεί ένα θηριώδες κορμί 2-13. Τίποτα να μην κάνει. Προκαλεί πρόβλημα στους αντιπάλους όταν θα επιτίθενται. Και βέβαια, ισχυροποιεί τον ΠΑΟΚ κάτω από το καλάθι, τα rebound, όλα τα υπόλοιπα. Είναι όμως όλα αυτά που προαναφέραμε, Βασίλη, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι κυρίαρχη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όχι στο ελληνικό μπάσκετ, τα τελευταία 20-25 χρόνια. Άρα χρειάζεται πίστοση χρόνου για να μπορέσει να χτίσει μια ομάδα και να τους ανταγωνιστείς.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή το απόγευμα στην κερκίδα του FM100 στις 6. Από αύριο θα συζητήσουμε και για την επιστροφή στο πρωτάθλημα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ο Σάκης Γκίνας και με το Σάκη φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που και σήμερα επιλέξατε FM100 για την ενημέρωσή σας. Είστε η καλύτερη πηγή και των ειδήσεών μας, αλλά και το καλύτερο στήριγμα σε αυτή την πολυετή λειτουργία του ραδιοφώνου μας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μείνετε στην συχνότητά μας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Ευδοξία Δένη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 10. Να περνάτε καλά και να απολαύσετε τον καλοκαιρινό ήλιο που και σήμερα πλανάται πάνω από όλη την πόλη, την ομορφότερη πόλη της Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη μας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλήλοι, οι οποίοι παράτησαν τις μηχανότρατες και τα καΐκια στο Θερμαϊκό και προχωρούν καθημερινά πλέον σε συμβολικές δράσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αργά το βράδυ, συναδελφοί τους έστησαν μπλόκο στο δρόμο προς την Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, αποτρέποντας την είσοδο 4 φορτηγών με ψάρια από την Τουρκία. Στον χώρο των κινητοποιήσεων και ψαράδες στον Πειραιά, οι οποίοι ξεκινώντας από την Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου, έδεσαν τα σκάφη τους κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητούν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Στο μεταξύ, ελλείψεις ψαριών εντοπίζονται ήδη στην αγορά. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, ενώ από την ανάκτηση των δεδομένων στο κινητό της γιατρού προκύπτει ότι η ΓΑΚΑ έσβησε όλες τις συνομιλίες που είχε με τον Γιώργο Μαζονάκη αλλά και με τον υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ αναζητούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης τρόπους επαναφοράς από μέθη. Στο επίκεντρο των αναζητήσεων, οι ουσίες μηδαζολάμη και προποφόλη. Ανυπολόγιστες ζημιές άφησε πίσω της κακοκαιρίας στην Κρήτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Σε Μελοπόταμο, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιο Λαστείου τα μεγαλύτερα προβλήματα. 8 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράκι της Αμαριάς. Στο νησί, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των ζημιών. Στη Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυσης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο, όπως τονίζεται στην επιστολή της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών προς την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια περίοδο πρόοδου και ευημερίας με συνεχώς βελτιωμένες προοπτικές, που είναι ευθύνη όλων μας να διαφυλάξουμε, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα δικαστήρια της Κατερίνης οδηγήθηκαν προκειμένου να απολογηθούν 9 συλληφθέντες κατηγορούμενοι ως μέλη της πείρας με τα κρυπτονομίσματα. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί με τις απολογίες των 9 τελευταίων στη σειρά κατηγορούμενων εκ των συνολικά 17 συλληφθέντων από την ασφάλεια Κατερίνης που εξιχνίασε την υπόθεση. Άνοιξε και πάλι το πρωί η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Έως τις 13 Νοεμβρίου η υποβολή νέων ή τροποποιημένων αιτήσεων, ενώ ο ΠΕΚΑ ανακοίνωσε έκτακτη καταβολή στις 9 Οκτωβρίου. Σε εξέλιξη εργασίας ασφαλτόστρωσης στις οδούς Λαχανά και Κοριτσάς από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην οδό Λαχανά η ασφαλτόστρωση αφορά στο τμήμα μεταξύ των οδών Περδί και Λαμπράκη και στην Κοριτσάς στο τμήμα μεταξύ των οδών Παπάφη και Λαμπράκη. Σε ισχύ σήμερα και αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 το πρωί της επομένης θα διακοπεί κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινουπολιτικών και Τούμπα στο ρεύμα προς τα δυτικά με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Λαμπράκη και Θιαγόρα. Σε κατάσταση συναγερμού οι ρωσικές αρχές στη Σιβηρία μετά από ατύχημα στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανόλης που φέρεται να ευθύνεται για την απελευθέρωση επικίνδυνης λοιμώξης από πνευμονία γνώστου προέλευση ο θάνατος της ερευνήτριας σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στη Μία.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας. Στη Magenta TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, κοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

Μαζί!

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνοντες κινητοποιήσεις του Σιελής, οι οποίοι παράτησαν τις μηχανότρατες και τα κάικια στο Θερμαϊκό και προχωρούν καθημερινά πλέον σε συμβολικές δράσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αργά το βράδυ. Συνάδελφοι τους έστησαν μπλόκο στο δρόμο προς την Χθιόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, αποτρέποντας την είσοδο τεσσάρων φορτηγών με ψάρια από την Τουρκία. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής αγοράς, ψαραγοράς της Θεσσαλονίκης, με τους χθιοπόλους να διακινούν μόνο θαλασσινά ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα. Στον χώρο των κινητοποιήσεων και οι ψαράδες στον Πειρά, οι οποίοι ξεκινώντας από την Χθιόσκαλα και Ρατσινίου έδεσαν τα σκάφη τους κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητούν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, ενώ από την ανάκτηση των δεδομένων στο κινητό της γιατρού προκύπτει ότι η ΓΑΚΑ έσβησε όλες τις συνομιλίες που είχε με τον Γιώργο Μαζονάκη αλλά και με τον υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ αναζητούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης τρόπους επαναφοράς από μέθη. Στο επίκεντρο των αναζητήσεων οι ουσίες μηδαζολάμι και προποφόλη. Την ίδια ώρα, δίωξη των γιατρών και για ψευδή δήλωση για τα μηχανήματα ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ανυπολόγιστες ζημιές άφησε πίσω της κακοκαιρίας στην Κρήτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Σε Μελοπόταμο, Ιερά Πέτρα και Οροπέδιλα συστήνουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. 8 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, κλειστά αρκετά σχολεία στις πληγήσες περιοχές. Στο νησί, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των ζημιών. Στη Βουλή κατατέθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2027 εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, διαταραχών στις αγορές ενέργειας και ενίσχυσης των περιορισμών στο διεθνές εμπόριο, όπως τονίζεται στην επιστολή της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών προς την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε μια περίοδο προόδου και ευημερίας με συνεχώς βελτιωμένες προοπτικές, που είναι ευθύνη όλων μας να διαφυλάξουμε, δηλώσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ με στόχο, σύμφωνα με το State Department, την εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Άνοιξε και πάλι πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Έως τις 13 Νοεμβρίου, υποβολή νέων ή τροποποιητικών αιτήσεων, ενώ ο ΠΕΚΑ ανακοίνωσε έκτακτη καταβολή στις 9 Οκτωβρίου. Πρόορες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεθ. Προηγήθηκε στη Βουλή κατά ψήφις δύο διαταγμάτων για το στεγαστικό στη σκιά της υπόθεσης της έξωσης της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Αντιμετωπίσαμε ένα διχασμένο κοινοβούλιο και τη χειρότερη αντιπολίτευση στην ιστορία, υπογράμμισε στο διάγγελμά του. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο θα είναι κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος. Ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας στα 8 λεπτά μετά τη μία. Το μεσημέρι της Δευτέρας, εδώ είμαστε μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος εδώ στο μικρόφωνο, μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο πριν ξεκινήσουμε από όλα αυτά που έχουμε και είναι τόσα πολλά. Τι να πρωτοπούμε τέλος πάντων. Με αυτό που με σχολίαζε ο Γιώργος πριν βγούμε στον αέρα. Γιατί το αγόρι αυτό πήγε να ζήσει μια εμπειρία. Ή κάποιους χώρους που πάνε οι DJs ή οι εκολαπτώμενοι DJs.
1: Όποιος θέλει.
0: Όποιος θέλει τέλος πάντων. Οι τελείως ερασιτέχνες και θέλουν να ζήσουν αυτή τη μαγεία, να γίνουν DJ, ξέρω εγώ, για λίγο κλπ.
1: Είτε για πράκτης, είτε για οτιδήποτε.
0: Για πρακτική ή άλλη κλπ. Και έζησε την μαγεία του βινιλίου. Πήγε το αγόρι αυτό.
1: Πήγα.
0: Να κάνει. Να ασχοληθεί με μίξεις με το βινίλιο. Τι μοναδική εμπειρία, μαγική εμπειρία.
1: Μαγική. Πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα που όλοι οι DJs τα βάζουν εκεί πέρα όλα στον αυτόματο. Μέσα εκεί όλα τα beat τα βρίσκουν στον αυτόματο, σκύβουν το κεφάλι και βαράνε εκεί τα προγράμματα, τις λίστες. Κάνουν πως παίζουν μουσική, είναι έτοιμα προγράμματα. Απλά κάνουν σαν το δικό του show. Ας πούμε, χτυπιούνται εκεί βαριά. Χορεύουνε.
1: Δεν έχεις. Αρχικά, αν παίζεις με βινίλια, δεν έχεις χρόνο να χτυπηθείς. Δεν έχεις χρόνο να χορέψεις.
0: Έχεις χρόνο ίσα να δεις. Γιατί εγώ το έλεγα από τότε που ξεκίνησα, δεν λέω από πότε, το DJ από την εποχή του Πάγκαλου, ότι ο Τζόκερ πρέπει να είναι και ψυχολόγος. Να ψυχολογεί τον κόσμο και να μπορεί να ελύσεται. Να πηγαίνει από το ένα στυλ στο άλλο, από την Ανατολή στη Δύση, που λέω και εγώ κατηδίαν συζητήσεις, και από το Βορρά στο Νότο, για να μπορεί ο κόσμος πάντα να είναι σε γρήγορος και να χορεύει και να τον κρατάει στην πίστα ή οπουδήποτε παίζει στα κλαμπ να χορεύει, να κουνιέται κλπ. Κάτι που δεν έχουν οι σημερινοί DJs ή το έχουν ελάχιστοι τέλος πάντων, μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα, το έχουν ελάχιστοι. Γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες λίστες, έτοιμα προγράμματα, σκύβουν το κεφάλι και εκεί. Κάνουν πως κάνουν τα κουμπιά εκεί και γελάω, τις βλέπω και γελάω.
1: Δηλαδή. Είναι μαγική εμπειρία, μαγική εμπειρία.
0: Έτσι ακριβώς. Δώσαμε πράγματα και θάματα την περασμένη εβδομάδα.
1: Και τι δεν
0: όποιος
1: δώσαμε.
0: Κέρδισε και πήγε σε κάτι από όλα αυτά που πήγαμε, που πήγατε, που σας δώσαμε, ας πάρει στο 2310-285-106 να μας πει πώς πέρασε. Δώσαμε και πολλά τραπέζια για το Παρασκευοσάββατο που μας πέρασε. Θα δώσουμε και για το επόμενο. Για το Βεργίνα, για χαρτοδιπλωμένο και Ράκι Τζι.

0: Και πριν πάμε στο επόμενο, να πω κάτι για τον πάρα πολύ καλό μου φίλο τον Θοδωρή το Φέρι. Πριν όμως, για να δούμε ποιος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας. Είναι αυτή η γραμμή, ρε Γιώργο. Τι να την κάνω.
1: Είναι το υπερπέραν που
0: είναι. Αν θέλετε, ξαναπάρτε μας, γιατί είναι αυτή η γραμμή που μας κάνει εδώ να ζητάμε βαρέα ανθυγιεινά. Κάποια στιγμή θα τα ζητήσουμε και αυτά. Δηλαδή, μας έχει κάνει αυτή η γραμμή και θα αποκτήσουμε ψυχολογικά ενώ δεν έχουμε. Γιώργο.
1: Τι να την κάνω, δεν ξέρω εγώ αυτή τη γραμμή.
0: Τι να την κάνει ο Γιώργος στη γραμμή. Μήπως τώρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε εσείς.
0: Πάρα πολύ καλά. Ποια κυρία είστε.
2: Γεωργία.
0: Η Γεωργία. Η Γεωργία μου, κέρδισες κάπου, πήγες κάπου.
2: Κέρδισα μια πρόσκληση, πήγα στο Μέγαρο Μουσικής το Σάββατο, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και ο Φραγκούλης και η Τσαλιγοπούλου, γύρω στα 35 άτομα μουσική ορχήστρα, φαντασμαγορικό. Πολύ ωραίο.
0: Ήταν πολύ ωραίο, μπράβο, χαίρομαι.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που έτσι έχουμε την δυνατότητα και σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία και περνάτε τόσο ωραία. Και να ξέρετε, Γεωργία μου, ότι η χαρά μας είναι διπλή, τριπλή, μη σου πω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γεωργία
2: καλή
0: μου. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Για χαρά.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα και σε εσάς. Να σας ευχαριστήσω και εγώ ιδιαίτερα για την όμορφη μουσική βραδιά στο Μέγαρο με το Φραγκούλι.
0: Α, και εσείς στο Μέγαρο.
1: Ήταν μια υπέροχη, καταπληκτική βραδιά. Χίλια ευχαριστώ για όλα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και καλή σας εβδομάδα.
1: Και

πολύ μεγάλος δώρος και γίνεται ένας χαμός. Άκουγα πριν και πιο νωρίς την εκπομπή του Βασίλη Κοντογουλίδη που φιλοξένησε εκπροσώπους των Αλλιών. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη και δεν ξέρουμε πού θα βγει και όλη αυτή η ιστορία με τους Αλλείς.

να βρεθεί μια λύση και άμεσα. Γιατί οι άνθρωποι πραγματικά περνάνε πολύ πολύ δύσκολα, όλοι οι αλλοίες, όλος ο κλάδος τους. Και ο κόσμος τώρα αυτή τη στιγμή και η αγορά δεν έχει ψάρια και... Γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Διαβάζω τώρα, κόλλησε γιατί βλέπω απέναντι ισχυρή έκρηξη συνεργείου αεριοκίνησης οχημάτων στη Λάρισα και πληροφορίες για τραυματίες. Αυτό με το αέριο πάντα με τρόμαζε και πάντα θα με τρομάζει. Όπου βλέπω εγκαταστάσεις με αέριο, πώς να μην τρομάζεις θα μου πεις.

Από τα τραγούδια που είχαν εξεχωρίσει και στην εκπομπή μας, σας το είχαμε σαν power play κάτι, ας πούμε, σας το είχαμε προτείνει το Facing the Crowd, τον Dooleys. Αναφέρθηκα στο Αλής. Τώρα να σας πω κάτι, επειδή αρχίσατε και στέλνετε μηνύματα, ό,τι θέλετε στο Πόλης Μαυρόπουλος, στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Και θα ήθελα να πω ειλικρινά, αυτό που κάνουν πολιτικοί αρχηγοί, γενικότερα οι πολιτικοί, δηλαδή που πάνε όλοι σε κλάδους που απεργούν ή διαμαρτύρονται και τάχα μου έτσι θέλουν να δείξουν ότι είναι κοντά στα προβλήματα, μιλάνε, τάζουν. Ειλικρινά με ξεπερνάει. Γιατί προφανώς και δεν κατάλαβα και δεν θα καταλάβουν ποτέ ότι τα πράγματα και οι εποχές αλλάζουν και τους ξεπερνάνε. Ξεπερνάνε όλες αυτές τις παλιές μεθόδους και τους ίδιους. Πήγε, ας πω, ο Τιτάνας, ο γίγαντας της πολιτικής κοινής, ο Αλέξης, πήγε στους Αλίες να πει τι. Αυτός που είχε πει το αμίμητο ότι η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα, ας πούμε. Πήγε στο Άγιο Όρος, ο Άθεος, προσέξτε. Ο οποίος δηλώνει άθεος, πήγε στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, γιατί πήγε, ας πούμε. Όχι, πείτε μου εσείς γιατί πήγε, δηλαδή, για να, τι να δηλώσει μετανοημένα, προφανώς και όχι. Τρέχει και για την εικόνα του. Και για να προσεγγίσει ψήφους, αλλά είπαμε. Εντάξει, νομίζω πως ο κόσμος έχει ξυπνήσει από αρκετά έως πολύ. Και δεν είναι μόνο ο Τσίπρας, είναι όλοι τους, ε.

0: Χθες είχαμε και τον αγώνα της εθνικής μας με την Γερμανία. Ήρθανε και οι Γερμανοί, κατέκλυσαν πάλι τα λαδάδικα εκεί στην Τούμπα.
1: Τους είδα, εγώ τους είδα. Από κοντά τους είδα.
0: Α, πού τους είδες?
1: Στα λαδάδικα που λες. Ναι. Ήταν εκεί μαζεμένοι, είχε και κάτι λαϊβάκι έξω στα λαδάδικα και γινόταν χαμός.
0: Καλησπέρα μου και στο Δημήτρη Βουτυράκη. Συγχαρητήρια στην Εθνική, πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Στο πρώτο ημίχρονο μας είχαν λίγο πατήσει οι Γερμανοί. Στο δεύτερο ήμασταν πολύ καλοί και αξίζαμε και να κερδίσουμε. Όπως μου γράφει και ο Βουτυράκης. Μετά από 4 αγώνες, 8 βαθμούς. Κάτι που αναμφίβολα σε αυτόν τον όμιλο δεν το περίμενε κανείς. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν μια φοβερή ατμόσφαιρα. Γιατί ο Βουτυράκης ήταν εκεί και μου γράφει και για τα της ατμόσφαιρας. Μπράβο στα παιδιά. 2 αγώνες έμειναν μέσα στο Νοέμβριο. 3 και 16 νομίζω είναι οι αγώνες. Είναι οι δύο τελευταίοι αγώνες. Ο ένας μέσα στην Ολλανδία και ο τελευταίος με τη Σερβία εδώ.
1: Πάντως εγώ χθες που έβλεπα τον αγώνα με κάτι φίλους μου, συνέχεια λέγαμε πόσο τι κάνουν, πόσο καλή είναι. Τι ομάδα έχει η Γερμανία, τι ομάδα έχει.
0: Και όπως περιμέναμε, σάρωσε στο δυναμικό κοινό 46% θεαματικότητα, στο σύνολο 46,9-47%.

0: Τώρα στο άλλο που θέλω να σταθούμε είναι αναφίβολα στο Σάββατο βράδυ που σάρωσε το The Voice. Ο κόσμος περίμενε να δει το The Voice που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του τεράστιου του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω, διάβασα και άκουσα και πολλά αρνητικά για όλο αυτό και αυτή την παρουσίαση βέβαια. Για τον τρόπο κλπ. Τέλος πάντων, εμείς θα σταθούμε σε όλο αυτό που είδαμε για μία ακόμα φορά που συγκινηθήκαμε και είδαμε πολλές έντονα φορτισμένες στιγμές του αφιερώματος για τον Γιώργο Μαζονάκη. Και η μεγαλύτερη κατά με ήταν η Πάολα όταν ανέβηκε στη σκηνή, στο stage. Και επισήμως έγινε και γνωστό ότι θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη και θα καθίσει στην καρέκλα του. Και τραγούδησε αυτό το κομμάτι, το ποτέ ποτέ, που μου έχει μείνει μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή το βλέπω και το τραγουδάω συνέχεια. Έχει καρφωθεί στο μυαλό μου, Γιώργο. Είναι κάτι το απίστευτο πραγματικά.
1: Η όλη ατμόσφαιρα ήταν.
0: Και μίλησε μετά και με τους υπόλοιπους εκεί του The Voice. Έκλαιγε κιόλα. Πραγματικά τρομερές στιγμές και την είπα να μιλήσει. Καταρχάς, εγώ να το ξαναπώ ότι ίσως είναι η πιο αξιοπρεπής στάση που έχουμε δει από καλλιτέχνη να έχει μιλήσει για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό έχω να πω. Και η ίδια προτίμησε να μην μιλήσει, παιδί, ο κουβέντες και πολύ καλά έκανε. Και να σου πω κάτι, εγώ που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ήταν από τους επιστήτες φίλους, από τους πολύ κολλητούς φίλους και η Πάολα και ο πρώην σύζυγός της, ο Φώτης, ο Ζωγλωπίτης.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, είδα και εγώ το αφιέρωμα αυτό που είπατε για τον Μαζονάκη. Εγώ δεν είμαι από τους επικριτές, είμαι από τους θαυμαστές.
0: Μπράβο.
1: Ήταν ένα τραγούδι το οποίο δεν είχα ξανακούσει.
0: Ναι.
1: Και θέλω να το βρω, αλλά δεν μπορώ. Προσπαθώ από το πρωί.
0: Δεν θα το βρείτε, γιατί επισήμως δεν κυκλοφόρησε. Φαντάζομαι θα κυκλοφορήσει, γιατί όλοι συγκλονιστήκαμε. Εγώ το είχα ακούσει το κομμάτι και από πριν κλπ. Και είμαστε συγκλονισμένοι, πραγματικά. Δηλαδή το έχω από το Σάββατο το βράδυ, το έχω καρφωμένο στο κεφάλι μου. Και ένα πράγμα που, δηλαδή, συνέχεια αυτό μου έρχεται. Είναι κάτι απίστευτο, απίστευτο.
1: Εσείς για ποιο λέτε τώρα?
0: Ποιο λέτε, στο ποτέ ποτέ?
1: Όχι, αυτό εντάξει, το είχα ξανακούσει, οπότε ναι, είναι φανταστικό. Αλλά είπε ένα τραγούδι κάποιος, δεν έβλεπα, εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να δω ποιος ήταν. Το οποίο ήταν για μένα, θα έπρεπε να διδάσκεται στο σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια φοβερή περιγραφή του τι ακριβώς συμβαίνει με τα ναρκωτικά.
0: Ναι.
1: Έλεγε, και εκείνο που μου έχει μείνει ήταν η κραυγή που έλεγε, που υπήρχε. Που έλεγε, όταν ήμουν παιδί, πού ήσουν, Θεέ μου?
0: Ποιο είναι, Γιώργο?
1: Δεν μπορώ να το πω.
2: Γιώργο Μαζονάκη, μισό λεπτό.
0: Ναι, του Μαζονάκη.
2: Το τίτλος τώρα.
0: Ναι, του Μαζονάκη είναι, ναι.
2: Σαν ήμουν παιδί.
0: Σαν ήμουν παιδί.
1: Σαν ήμουν παιδί, λέγεται.
2: Ναι.
1: Αυτό. Ήταν φοβερό.
0: Φοβερό,
1: δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Εκείνη την ώρα πραγματικά συγκλονίστηκα.
2: Σαν ήμουν παιδί.
0: Αυτό είναι, ναι. Απίστευτο πραγματικά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: πάρα
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Εν τω μεταξύ ήταν εντυπωσιακά και τα νούμερα τηλεθέασης του The Voice το βράδυ του Σαββάτου. Με αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. 33,5% στο δυναμικό κοινό διαβάζω και 35,1% στο γενικό σύνολο. Ενώ σε κάποια σημεία κατά τη διάρκεια της μετάδοσης τα ποσοστά εκτοξεύτηκαν και πάνω από 40%.

0: Από τα παλιά και από αυτά που δεν ακούτε συχνά, προσέξτε τον τίτλο Together We're Strong. Γιατί πάντα το έλεγα, πάντα το υποστήριζα, πάντα θα το λέω και πάντα θα το υποστηρίζω. Πάντα το μαζί θα νικάει τον έναν. Και πολλές φορές στη ζωή μας το εγώ πρέπει να το αφήνουμε στην πάντα. Καλησπέρα μου στον Κώστα Γεωργιάδη, τον καλύτερο DJ της πόλης.
1: Ο οποίος παίζει και με βινήλια.
0: Βέβαια. Α, Κωστάκης θα σε μάθει. Εκεί που θα πάει να δίνεις τα λεφτά σου στο... εκεί που πας εκεί.
1: Είναι για δύο άτομα, μέχρι δύο άτομα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένας μαθητής και ένας δάσκαλος.
0: Κάνει ιδιαίτερα ο Κωστάκης θα σε κάνει και καλύτερη τιμή. Ωραία, Γεωργάκη. Θα σε μάθει και μουσικές, μουσικάρες. Να τα λέμε κι αυτά.

0: την καλησπέρα μου και στην Πάτρα. Γεια σου, Δημήτρη. Έλαβα και εγώ χθες μέχρι ενός σημείου τον Ολυμπιακό. Ήταν sold out το Ιβανόφιο, το είχαμε πει ότι ήταν sold out. Γιατί με το γράφεις και ωραία, δεν θέλω να το πω στον αέρα, εσύ να έχω άλλα. Στο υποκουριστικό των φιλάδων του Ηρακλή, του Γυραιού, ξέρεις ποιο είναι Γιώργο, γιατί λέει ήβριζαν τον Μπαρτσόκα, έλεος πια με αυτό, ρε. Εγώ δεν το βλέπα, γιατί μετά ξέρεις όταν γύρισε το μάτς, δηλαδή όταν πήρε προς ο Ολυμπιακός, μετά λέω δεν υπάρχει περίπτωση για να γυρίσει το μάτς. Ασχολήθηκα με άλλα πράγματα. Γιατί όμως τον έβριζαν, τι έκανε,
1: δεν ξέρω. Δεν είδα. Δεν ξέρω. Πάντως εγώ βρήκα.
0: Θα μου πει ο Κουτυράκης τώρα.
1: Βρήκα κάτι άλλο με. Για δες.
0: Η νέα μασκότ.
1: Την είδες.
0: Ναι, τώρα δείχνει μετά, δηλαδή πώς θα με τους το λένε. Είναι νέα μασκότ, στα νέα το δίνει και έχει τι εκεί. Η μασκότ γριά είναι η μασκότ. Και η μασκότ γριάρες. Τρελαθώ.
1: Η κυρία Χάιδου που έγινε. Είναι κανονική.
0: Εμείς έχουμε τη Χάιδο εδώ, την ακροατριά μας. Η Χάιδο. Τους θέλει μηνύματα. Χάιδο. Everyone has a different dream. Yours may not be the same as mine, but when we're together, we can make them all come true. Ο Βουτυράκης μόλις μου στείλε ένα άρθρο από τη Βόρεια ότι την αναπροσαρμογή του σχεδιασμού για τις αστικές γραμμές της Καλαμαριάς που εφάρμοσε με τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό εξετάζει ο ΣΕΦ. Γιατί όπως μου γράφει ο Βουτυράκης, οι νέες αυτές γραμμές περνάνε από το Μακεδονία και εξυπηρετεί πάρα πολλούς εργαζόμενους αλλά και πελάτες. Και θα είναι άσχημο να καταργηθεί. Έτσι ακριβώς είναι, το έχουμε πει και οπωσδήποτε πρέπει να το επανεξετάσει ο ΣΕΦ. Σήμερα, Γιώργο, τι να σου πω. Το έχασα στο τσαφ. Στα δύο δευτερόλεπτα το έχασα το μετρό.
1: Το έχασες, ε.
0: Και βλέπω, γυρνάω 8 λεπτά.
1: Περίμενες 8 λεπτά.
0: Περίμενα 8 λεπτά.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, να σας πω τώρα. Γιατί κάθομαι εκεί να ακούσω. Μαζεύτηκαν, ήταν τρεις εργαζόμενοι κάτω εκεί από τη security. Mm-hmm. Κατέβηκαν και άλλοι τρεις από το. Με τις εταιρείες εδώ το θέμα, ας πούμε. Τα γυλαίκα. Ο οποίος πρέπει να ήταν ο ένας μάλλον. Κάτι σαν υπεύθυνος, πρέπει να ήταν. Και κοιτάνε πάνω και λέει: όχι, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Λέει 8 λεπτά. Δηλαδή αυτός τώρα απορώ εγώ. Τώρα το είδε πρώτη φορά και έμεινε εμβρόνητος. Και λέει, και γυρνάει και λέει την επική ατάκα. Γιατί ήμουν εκεί δίπλα και δεν είχε και κόσμο. Και ακουγότανε. Ήμουν στα 5 μέτρα. Γυρνάει και λέει την επική ατάκα. Ο Αστ. Δεν είπε ο Σεφ. Ο Αστ. Γιατί ο Αστ, λέω, είμαστε κολλημένοι στον Αστ. Πιο γρήγορα στον Αστ περνάνε λέει, τα λεωφορεία. Απίστευτο. Ο ίδιος, που είναι, που ήταν, πρέπει να σου λέω μόνο προϊστάμενος, κάτι ήταν εκεί.
1: Κάτι, τώρα που φαντάζομαι ότι το είδες, θα λυθεί κιόλας. Μάλλον.
0: Together we strong. Μία και μισή. Πακετάκι. Τόσο δα μικρούλι σαν εμάς και επανερχόμαστε. Μικρούλι δεν είμαστε. Δεν είμαστε.
1: Δεν γελάω. Είμαι σοβαρός.
0: Τέλος πάντων. Εγώ τίποτα άλλο βλέπω. Εσύ κοίταξε να φτιάξει απέναντι αυτά γιατί είμαστε και ψυχοαναγκαστικοί εδώ πέρα. Το ένα είναι στραβό προς τα εκεί. Το ρολόι προς την άλλη.
1: Πάνω τα ισιώσω τώρα.
0: Τα βλέπω και
1: ανεβαίνουν.
0: Το αμπαζούρ ανάβει κατευθείαν.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100. Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
2: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Δείπνο Ηλυθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
5: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
4: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
5: πολύ καλή μουσική,
4: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Γιώργος τώρα μόλις με είπε την καλή είδηση. Δες λέει εκεί, πήγε πάλευε με τα βινήλια και έκανε DJing με τα pick-up τα φιλικά τα τεχνίξ.
1: Προσπαθούσε
0: τέλος πάντων το αγόρι. Και όλα λέει, έπαιζα από το...
1: Το ξέχα, ήθελα να το βγάλω βίντεο.
0: Δεν τράβηξες βίντεο, ρε εσύ. Είναι οι στιγμές αυτές ιστορικές και δεν τράβηξες βίντεο. Έπαιζε το disco Dynamite το 86. Που φέρει από πίσω, σας έχω πει τη σφραγίδα μου. Πόλης Μαυρόπουλος.
1: Mix by.
0: Πόλης Μαυρόπουλος. Το 86. Ωραίο εξώφυλλο όμως έχει.
1: Ωραίο.
0: Αυτά δεν τα λες.
1: Τι ώρα, είναι μία η ώρα ακόμα γι' αυτό.
0: Εγώ περιμένω πάντα τον Κώστα Γεωργιάδη να μου βρει τα άλλα τα βινίλια. Να πάρω, ρε παιδί μου, στα χέρια μου να έχω 3, 4, 2, 5 όσα βρω.
1: Εγώ στο λέω.
0: Κατάγω να τα κάνουμε διαγωνισμό καιρό έτσι και να τα δώσω με την καρδιά μου. Απίστευτο.
1: Εγώ το λέω και το περηφανεύομαι. Πάντως, εγώ μάλλον.
0: Το βρήκε.
1: Πήρα το τελευταίο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Μάλλον πήρα το τελευταίο.
0: Υπάρξει λομό, δεν θα έχει άλλο.

0: Τώρα να σας πω ότι η Ένωση Επαγγελματιών και Εμπόρων Θέρμης διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά μόδας με στόχο να φέρει το καταναλωτικό κοινό πιο κοντά στην τοπική αγορά και να αναδείξει τη δημιουργικότητα, την ποιότητα και τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων που προσφέρουν οι επαγγελματίες της Θέρμης. Άλλωστε, να σας πω κάτι. Νομίζω πως πλέον έχει δυναμώσει πάρα πολύ η τοπική αγορά εκεί στη Θέρμη. Το Fashion Walk Show θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, 7 του μηνός, 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία Θέρμης, σε αυτή την περιβόητη πλατεία Παραμάνα. Εκεί που σε λίγο, Γιώργο, θα έρχεσαι να τρως τα σουβλάκια από το Μίμη. Σε μια βραδιά γεμάτη μόδα, στη λάμψη και εκπλήξεις. Και διαβάζω εδώ ότι η εκδήλωση δεν είναι απλώς μια επίδειξη μόδας, είναι μια γιορτή της τοπικής αγοράς και των ανθρώπων της. Θα συμμετέχουν σχεδόν όλα τα μαγαζιά, θα το πάρουν όλοι οι επιχειρηματίες σύσσωμοι εκεί της Θέρμης, για να δημιουργηθεί ένας πιο άμεσος δεσμός ανάμεσα στους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό. Την παρουσίαση θα αναλάβει ο Τάσος Ριζόπουλος, ενώ οι επαγγελματίες της μόδας και της τοπικής αγοράς θα δώσουν το δικό τους ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση. Καταλαμβάνω, 7 Οκτωβρίου μεθαύριο, 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Θέρμης. Τώρα να τα πω και για τον φίλο μου. Δεν πρέπει.
1: Πρέπει.
0: Ή μετά να το πω. Θα το πω σε λίγο, Γιώργο. Γιατί... ακούσουμε πρώτα αυτή την κομματάρα. Έχουμε αυτήν την κομματάρα και μετά να τα πω και για το φίλο μου. Εν τω μεταξύ, να πούμε πως αρχίσαμε να μετράμε αντίστροφα για την εφαρμογή του ορίου των 15 ετών στα social media στην Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση προωθεί την νομοθέτηση και την έναρξη εφαρμογής από 1 Ιανουαρίου του 2027. Επιτέλους, να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Άντε, Γιώργο, βρήκε το εξώφυλλο, Γιώργος. Εσύ, πόσο... το βρήκε στην Αμερική, είναι.
1: Κάπου, κάπου...
0: βρήκε το...
1: με δολάρια.
0: Ακούς, Γεωργιάδη. 39 και 99.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
0: Τι
1: καλή
0: κάνετε?
1: Εβδομάδα.
0: Επίσης, πώς είστε?
1: Και σε σένα και στο Γιώργο.
2: Καλή
1: μόνο όταν έχουμε κληρώσει τηλέφωνο και πριν τις κληρώσεις πάλι τηλέφωνο. Φιλαράκια είσαστε, συντροφιά μας κάνετε.
0: Να είστε καλά, έτσι πραγματικά.
1: Πολύ καλά το Σάββατο.
0: Μπράβο,
1: αν
0: χαίρομαι.
1: Αν είπες ότι θα ήσουν εκεί.
0: Δεν ήμουν, όχι, το Σάββατο δεν ήμουν. Γιατί... ήρθαν, μαζευτήκαν σπίτι και είπαμε να δούμε το αφιέρωμα. Ήθελα να δω και την Πάολα.
1: Και εμείς θέλαμε να το δούμε, αλλά.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Εμείς το είδαμε γιατί Παρασκευή εμείς πήγαμε. Σαββάτο το είδαμε το αφιέρωμα.
0: Α, το είδατε, μπράβο.
1: Ναι, και ήταν πολύ καλό. Πάντως, μπράβο σου και σε εσένα και στο Γιωργάκη. Να είστε καλά και να πάτε έτσι όπως πάτε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ χαίρομαι και κρατάω. Πραγματικά πολύ χαίρομαι και κρατάω αυτό από την επικοινωνία μας ότι μας αισθάνεται έτσι σαν φιλαράκια και έτσι ακριβώς θα αισθάνομαι και εγώ και βγαίνει από τη, νομίζω βγαίνει και από το μικρόφωνο και το λέω και θα το λέω.
1: Έχω την πόλη είπα.
0: Ναι, ακριβώς. Πέρασα τα 40 χρόνια που κάνω ραδιόφωνο και λέω αν δεν είσαι ο εαυτός σου και δηλαδή και στο μικρόφωνο δεν μπορείς να επιβιώσεις πλέον. Έτσι ακριβώς είναι.
1: Είσαστε πολύ καλά και ο Γιώργος ανεβαίνει.
2: Παίρνω τα πάνω μου.
1: Μπράβο Γιώργο,
0: έτσι.
1: Ανεβαίνει τα πάνω. Είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ο Γιωργάκης.
2: Το τσίπησα και το κοπλιμέντο.
0: Ήρθε η ώρα να πω κάτι για το φίλο μου, γιατί θα πάω πρώτα Θεός να είμαστε γεροί και στην Αθήνα. Μιλούσαμε προχθές.
2: Με περιμένει.
0: Μιλάω για το νούμερο ένα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τον Θοδωρή τον Φέρι, γιατί μας στείλανε και το δελτίο τύπου.
2: Όχι μόνο όπου... κατέσαι.
0: Πώς?
2: Όχι μόνο κατεσέ, όχι μόνο πρώτο, είναι πρώτος.
0: Ο Θοδωρής Φέρης και το είπες, συνεχίζουν την εκρηκτική τους, τη σαρωτική τους πορεία, το ανέβασα κιόλα. Είναι το νούμερο ένα, το είπες, στο official airplay chart του Media Inspector για 6 μήνες. Είναι τριπλά πλατινένιο σε πωλήσεις και με πάνω από 30 εκατομμύρια streaming points και συνεχίζει να σαρώνει. Και έγραψα στο post που ανέβασα φαινόμενο. Γιατί μιλάμε για ένα φαινόμενο. Μπράβο το Θεοδωρή μου. Ξέρασα να το ρωτήσω αν τη βρήκε αυτή την εκτέλεση. Τώρα που θα πάω στην Αθήνα.
2: Θα το τραγουδήσει λες τα

0: Καλησπέρα σας. Ναι, ναι. Α, έκλεισε. Τι έγινε, ρε Γιώργο? Και εγώ είπα ότι είμαι γρήγορος, αλλά άργησα να το δω. Μηνύματα στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Οτιδήποτε άλλο θέλετε, 2310-285-106. Να και το ζωηρό το κορίτσι. Η Νανσούλα μας μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο και είπαμε είναι από Metallica, Guns N' Roses μέχρι Ρουβά, γιατί είναι και Ρουβίτσα και Φέρι και πάει λέγοντας, να τα λέμε και αυτά.
1: Είναι, αυτός που, είναι αυτό που έλεγες για τους τζόκι, ναι. Από τη Δύση μέχρι την Ανατολή
0: και από το Βορρά μέχρι τον Νότο.
1: Αυτό.

Γιώργο, διάβαζα για αυτόν τον Άλκη τον Δαβίδ. Γνωστό γόνο, εκατομμυριούχο πλέον. Τα τελευταία 15 χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο μια σφοδρή δικαστική αντιπαράθεση. Με 5 τουλάχιστον γυναίκε που τον κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Τον Άλκη τον Δαβίδ. Όσο και με τους δικηγόρους που ανέλαβαν, λέει, τις υποθέσεις τους, το δικαστήριο στο Λος Άντζελες επιδίκασε το ποσό των 90 εκατομμυρίων δολαρίων σε μία από τις καταγγέλουσες που επέλεξε να μην δημοσιοποιηθεί το όνομά της. Και έκανε δηλώσεις ο Άλκης Δαβίδ και είπε: τι δικαιοσύνη είναι αυτή, λέει, που δεν με αφήνει να υπερασπιστώ καθόλου τον εαυτό μου. Προσπάθησε εκεί να πει στους δικαστές, δεν τον πίστεψε κανείς. Λέω: αν είναι δυνατόν και άνομα Θεού, να είσαι αυτός που είσαι με αυτήν την τεράστια περιουσία, γόνος της γνωστής οικογενείας, και να είσαι τόσο άρρωστος. Γιατί όταν μιλάμε για μια τέτοια κατάσταση συνεχιζόμενη, πρόκειται περί αρρώστιας, έτσι. Ναι. Αν είναι δυνατόν.

0: Γιώργο, εγώ περίμενα σήμερα, αλήθεια, να γίνεται χαμός, γιατί μπήκα τώρα μία βόλτα, έκανα εδώ στον χάρτη για να δω τι γίνεται εκεί στα Μάλγαρα. Δεν έχει καθόλου κίνηση.
1: Ναι.
0: Γιατί διαβάσαμε από το Σάββατο το πρωί ότι η Γολγοθάς πάλι περιμένει τους οδηγούς στην Εγνατία οδό. Και γιατί είναι εκεί για την Παθέα, εκεί στα Μάλγαρα. Γιατί διαβάσαμε την ανακοίνωση ότι από σήμερα έως και την Παρασκευή θα ξεκινήσουν πάλι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και την κατάσταση των μεταλλικών στιθέων, αλλά...
1: Αλλά...
0: Σήμερα τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ακόμα δεν ξεκινήσαν μάλλον και όλα είναι κατευθυν, όλα είναι καλά. Και η περιφερειακή κινείται πολύ καλά για την ώρα σήμερα και για το ξεκίνημα της εβδομάδας.

πηγαίνω για τη Θεσσαλονίκη και μας διαβάζουμε ωραία πράγματα. Η θέση της στον διεθνή τουριστικό χάρτη, ο City Break, διεκδικεί με όλο και μεγαλύτερες αξιώσεις η Θεσσαλονίκη. Το λένε όλοι οι τουριστικοί φορείς της πόλης και έχουμε πολύ σημαντικές προοπτικές για ακόμα καλύτερα να πάμε. Και πλέον εκτός από τους Βαλκάνιους και από άλλες χώρες εκτός Βαλκανίων γινόμαστε όλο ένα και πιο ελκυστικοί και μακάρι. Να πούμε πως τα στοιχεία για τον Οκτώβριο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά και καταγράφουν αύξηση κατά 10,9-11% δηλαδή έναντι του αντίστοιχου περσινού Οκτωβρίου. Πάρα πολύ σημαντικό.

0: το πω τώρα που μου ήρθε για να μην το ξεχάσω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το τριήμερο είναι το τελευταίο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Για την πάρα πολύ ωραία παράσταση. Θα γελάσετε σίγουρα αν πάτε, θα περάσετε πολύ ωραία. Η τριγκίπισσα από τον Αγίο 40, χθες ήμασταν μαζί όλοι. Πήγαμε, φάγαμε εκεί στο άναμα, το εκπληκτικό άναμα. Τρελάθηκε ο Χάρης.
1: Σκάσατε από το Χάρη.
0: Ο Ρώμας μοναδικός. Σκάσαμε λίγο το βράδυ, προσέχουμε και λίγο.
1: Εγώ θα έσκαγα αν ήμουν στη θέση σου. Στο άνομο εγώ θα έσκαγα.
0: Είσαι μικρούλης, τριβερούλης, που έχεις χώρο εδώ, μισός έχεις μείνει. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή οι τελευταίες παραστάσεις. Χθες ήταν κατάμεστο το Radio City. Αυτό λέγαμε και εκεί, πόσο χρειαζόμαστε το γέλιο στη ζωή μας.

0: Την Παρασκευή ήταν εδώ και η πολύ καλή μου φίλη Μιμή Ντενίση. Μίλησε για λίγους δημοσιογράφους στο λιμάνι και στο καφέ για το Μάντρα Μάνα και το χαρακτήρισε όνειρο ζωής. Μια πολύ φιλόδοξη τηλεοπτική παραγωγή θα αρχίσει να προβάλλεται αρχές του φθινοπόρου του 27. Πολύ ακριβή παραγωγή. Θα τη δούμε από την ΝΕΤ που στηρίζει όλο το εγχείρημα. Θα είναι 22 επεισόδια και περίπου 500 κομπάρσια και θα στοιχήσει ούκο λίγα εκατομμύρια. Αλλά θα δούμε νομίζω κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Γιώργο, δεν μπορούσα να μην το βάλω. Δείξε μου ξανά το εξώφυλλο μου.
1: Και τώρα το...
0: Εσείς που θα βρείτε, τυχόν λέω εγώ, το Disco Dynamite του 86, το δικό μου, επιτρέψαμε να το χαρακτηρίσω, δικό μου βινήλιο, με τη μίξη, αυτό θα συναντήσετε πρώτο τραγούδι. Απολαύστε το. You let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Ρε Γιώργο, δεν με καταλαβαίνετε. Το έχεις μπροστά σου και βγάλω μια φωτογραφία, κάτι το βινίλιο να το ανεβάσουμε ή βγάλω από το σπίτι σου.
1: Όχι τώρα.
0: Σαμποτάζ με κάνεις.
1: Όχι τώρα.

0: ξέρεις γιατί γελάω.
1: Γιατί γελάς,
0: γιατί δεν ξέρω πώς θα το ανεβάσω αυτό στο Instagram.
1: Θα τα κρύψουμε τα αντίμαχα, τα ζωηρά, τα σημεία. Τι έκανα. Άσο που θα είναι η χαρά των άνθρωπων. Αλλά και οι γυναίκες νομίζω θα το δουν ευχάριστα. Το ωραίο πάντα είναι ωραίο. Γιατί το λέω.
0: Σκέφτομαι.
1: Η CBS τότε, εκείνη ήταν η δισκογραφική εταιρεία, ναι. Μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα ήταν το 86, η CBS με το ονομάστηκε σε Sony, αυτοί το επέλεξαν.
0: Α, δεν υπήρχε το ίδιο το εξώφυλλο, κάτι να κολλήσει, να πούμε, πολύ προκλητικό κάτι.
1: Έλα ρε, σιγά πολύ προκλητικό.
0: Ρωτάω.
1: Έλα ρε Γιωργάκη τώρα.

0: Και μετά με τι το κολλάω, το δεύτερο, για διάβασε, να μην τα λέω εγώ.
1: Survivor.
0: Burning Heart, έτσι. Αλλά εγώ τώρα θα το κολλήσω με άλλο.
1: Και με τι θα το κολλήσεις?
0: Έλατε. Τότε το κολούσα και με αυτό. Και με εκείνο και,
1: και με
0: αυτό.
1: Λόγο.
0: Και με λόγο. Πάντα με λόγο. Και με ούχο τα κολούσα.
1: Αυτό, όταν μου το έπρεπε πρώτη φορά, είχα λιώσει στο γέλιο.

0: Πάρα πολύ γρήγορα πέρασε και η μέρα και η ώρα σήμερα. Η ώρα πέρασε. Έτσι, Γιώργο.
1: Η μέρα έχει ακόμα λίγο.
0: Έχει μέρα. Δε. 4 λεπτά πήγαμε πριν από τις 2. Πολύ ωραία μέρα και σήμερα το πρωί. Σοφόκριο εκεί στα χαμηλά του Ισίου. 10 βαθμούς είχαμε.
1: Μια όμορφη εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε.

Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν στη ζωή. Καλή συνέχεια να έχετε. Αύριο πρώτα Θεός λίγο μετά τη μία εδώ. Και με αυτό τα ακολούσα, Γιώργο, έτσι, έτσι, ε. Οι ωραίες εποχές του DJing, οι ωραίες εποχές της disco. Αυτές που λέμε ότι δεν θα ξανάρθουν.

0: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σήμερα είναι το ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Στα μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στους Ιαλίες που παράτησαν τις μηχανότρατες και τα καΐκια στο Θερμαϊκό και προχωρούν καθημερινά πλέον σε συμβολικές δράσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αργά το βράδυ, συνάδελφοί τους έστησαν μπλόκο στο δρόμο προς την Ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, αποτρέποντας την είσοδο 4 φορτηγών με ψάρια από την Τουρκία. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκη της κεντρικής ψαραγοράς της Θεσσαλονίκης, με τους ιχθυοπόλες να διακινούν μόνο θαλασσινά ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα. Στον χώρο των κινητοποιήσεων και οι ψαράδες στον Πειραιά, οι οποίοι ξεκινώντας από την Ιχθυόσκαλα και Ρατσινίου, έδεσαν τα σκάφη τους κοντά στο Υπουργείο Ναυτιλίας και ζητούν συνάντηση με την πολιτική ηγεσία. Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος και υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% από 3,8% το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Το βασικό σενάριο στηρίζεται στην αύξηση των επενδύσεων, στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας σε ένα περιβάλλον που παραμένει ευάλωτο στις γεωπολιτικές αναταράξεις. Σαφές μήνυμα για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα με το βλέμμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα, τονίζοντας ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους. Επαναλαμβανόμενο λάθος δεν είναι λάθος, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, που συναντήθηκε σήμερα με μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφορικών Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελλάς, εσκεμμένα η κυβέρνηση έχει υπερπλεονάσματα για να μπορεί κάθε Απρίλιο να δίνει χρήματα στους πολίτες εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος, όπως είπε, σε προεκλογικό χρόνο. Στο ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα ο βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης, ο οποίος συναντήθηκε το πρωί με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη και ανακοίνωσαν την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος. Με τις καταθέσεις του πατέρα και της μητέρας του 22χρονου φοιτητή Γιώργου Παπάζογλου συνεχίστηκε σήμερα η συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Οι γονείς κατέθεσαν πως η ανακριτική διαδικασία είχε παραλήψεις με αποτέλεσμα οι συγγενείς να γίνουν detective, ενώ υποστήριξαν πως δυστυχώς αυτή την προσπάθεια η πολιτεία ήταν απέναντί μας. Μένεται για δεύτερη μέρα η φωτιά που πέρασε από τη Βουλγαρία στη χώρα μας, στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Στην περιοχή επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 38 οχήματα και 8 ομάδες πεζοπόρων, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ και από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η νέα έκδοση του 112 με τίτλο Next Generation 112 παρουσιάστηκε σήμερα. Το σύστημα αποκτά τη δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, διευρύνοντας τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Οι νέες δυνατότητες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν βιντεοκλήσεις και αμφίδρομα μηνύματα, σιωπηλή κλήση για περιπτώσεις που κάποιος είναι σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει, καθώς και προηγμένο γεωεντοπισμό. Ανυπολόγιστες ζημιές άφησε πίσω της κακοκαιρίας στην Κρήτη, καθώς τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Σε Μυλοπόταμο, Ιεράπετρα και Οροπέδιο Λασιθίου τα μεγαλύτερα προβλήματα, 8 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαλάγγι της Αμαριάς, κλειστά αρκετά σχολεία στις πληγήσες περιοχές. Στο νησί διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη, αυτοψία και συντονισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των ζημιών. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, ενώ από την ανάκτηση των δεδομένων στο κινητό της γιατρού προκύπτει ότι η ΓΑΚΑ έσβησε όλες τις συνομιλίες που είχε με τον τραγουδιστή αλλά και με τον υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση, ενώ αναζητούσε στο διαδίκτυο τρόπους επαναφοράς από μέθη. Στο επίκεντρο των αναζητήσεων οι ουσίες μηδαζολάμη και προποφόλη.

0: Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο, σύμφωνα με το State Department, την εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένες της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Ως τις 13 Νοεμβρίου η υποβολή νέων ή τροποποιητικών αιτήσεων, ενώ ο ΠΚΑ ανακοίνωσε έκτακτη καταβολή στις 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φύτησης των παιδιών. Εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς Λαχανά και Κοριτσάς πραγματοποιούν σήμερα τα συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στην οδό Λαχανά η ασφαλτόστρωση αφορά στο κομμάτι μεταξύ των οδών Περδίκα και Λαμπράκη και στην Κοριτσάς μεταξύ των οδών Παπάφη και Λαμπράκη. Σε ισχύ σήμερα και αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11.30 απόψε ως τις 5.30 αύριο το πρωί θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς δυτικά, με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Λαμπράκη και Διαγόρα. Χρυσή ισοπαλία πέτυχε στην Τούμπα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου χθες κόντρα στη Γερμανία στον αγώνα για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Παρά το 0-0 παραμένει στην κορυφή του ομίλου, που πλέον συγκατοικεί με την Ολλανδία, με την οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη στις 13 Νοεμβρίου. Προώρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντσεθ. Προηγήθηκε στη Βουλή η καταψήφιση των δύο διαταγμάτων για το στεγαστικό στη σκιά της υπόθεσης της έξωσης της 87χρονης Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ. Αντιμετωπίσαμε ένα διχασμένο κοινοβούλιο και τη χειρότερη αντιπολίτευση στην ιστορία, υπογράμμισε στο διάγγελμά του. Σε κατάσταση συναγερμού οι ρωσικές αρχές στη Σιβηρία μετά από ατύχημα στο Ινστιτούτο Έρευνας κατά της Πανόλης, που φέρεται να ευθύνεται για την επελευθέρωση επικίνδυνης λίμωξης. Από πνευμονία αγνώστου προέλευσης ο θάνατος της ερευνήτρια, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ανατροπή σε προγνωστικά και δημοσκοπήσεις έβγαλε η κάλπη στη Βραζιλία, καθώς πρώτος έκοψε το νήμα στις προεδρικές εκλογές ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολονσάρου με ποσοστό 47%. Θα αναμετρηθεί στο δεύτερο γύρο με τον απερχόμενο πρόεδρο της Κέντρου Αριστεράς, Λουίς Ινάσιου Νταλούλα, στις 25 Οκτωβρίου. Απειλές για τη ζωή της δέχεται η φοιτήτρια του Κορνέλ, που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από συμφοιτητές της. Είχε δεχθεί πολλές απειλές, δεν τους φοβάμαι, λέει ο δικηγόρος της. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μέχρι και αυτή την ώρα, και πάμε να δούμε αναλυτικά τώρα το πρώτο θέμα που έχει να κάνει με τους αλλοιείς και τις κινητοποιήσεις τους που εδώ και λίγες μέρες έχουν κλιμακωθεί. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλλοιαίων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, Δημήτρης Τσιπούρας.
1: Εμείς εδώ παραμένουμε παρατεταγμένοι και τα ληστικά για πέμπτη μέρα σήμερα. Περιμένουμε ακόμα μια απάντηση από το Υπουργείο, η οποία δεν έρχεται.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πέντε μέρες ένας κυβερνητικός επικοινώνησε μαζί σας. Βουλευτής, υπουργός.
1: Τίποτα. Παίρνουμε τηλέφωνο.
2: Σαν να μην υπάρχετε δηλαδή, έτσι.
1: Σαν να μην είμαστε στην παραλία. Καταρχήν, να πούμε και την Παρασκευή Σαββάτο, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν εδώ πέρα στο Ηλέκτρα Παλάς και ήταν απέναντι παρατεταγμένα τα λευκά. Δηλαδή, δεν μας είδε που ήμασταν παρατεταγμένοι. Δεν είπα να έρθει στην παραλία, εντάξει, είναι πρωθυπουργός και το σέβομαι. Δεν
2: μπορούσε να μην έρθει.
1: Γιατί να μην έρθει. Εντάξει, τώρα το είπα εγώ διακριτικά. Θα μπορούσε να έρθει.
2: Μα στην εθνική ομάδα πώς πήγε.
1: Ναι, μπράβο. Και πήρε και τη φανέλα. Ας ερχόταν εδώ να μιλήσει φιλικά με τους ψαράδες. Όπως ήρθαν ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Αδουλάκης και άλλοι διάφοροι. Δεν μπορούσε να έρθει. Τι μας υποτιμάει, εκτός από δεν μας θεωρεί Έλληνες πολίτες, έτσι. Και όπως είπατε κι εσείς, γιατί άκουγα 5 λεπτά τώρα, οι Ισπανοί ανακοινώσαν πρόωρες εκλογές επειδή βγήκαν 100.000 κόσμος στους δρόμους. Εδώ σε εμάς βγήκαν 2 εκατομμύρια κόσμος για τα τέμπη και δεν έδωσε το αυτί τους. Εντάξει, μιλάμε τώρα για την αλαζονία, συγγνώμη που το λέω, μα για τεράστια αλαζονία από την κυβέρνηση. Τεράστια αλαζονία να μην δίνει σημασία στον Έλληνα ψαρά. Είναι δυνατόν? Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή πρέπει εγώ να πάρω τώρα την άδεια του αλευτικού μου σκάφους μαζί με τους συναδέλφους να τους παρατήσω μέσα στο λιμεναρχείο, να πάω να παρατήσω και το αλευτικό μου σκάφος μέσα στο λιμεναρχείο και να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στη Μηχανότρατα να δώσει φρέσκο ψάρι να φάει ο Έλληνας. Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσιπούρο, και ενώ η Ελίς κλιμακώνουν τις κινητοποίησεις τους, την ίδια ώρα οι πάγκοι στην κεντρική ψαραγορά της Θεσσαλονίκης αδειάζουν. Πάμε στο καπάνιο που βρίσκεται συνάδελφος Ευελίνα Κεχαγιά και έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ευελίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Κυρίες και κύριοι, μουδιασμένη είναι η αγορά στο καπάνι της Θεσσαλονίκης. Η κίνηση είναι ιδιαίτερα υποτονική από νωρίς το πρωί και συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα, καθώς στους πάγκους στα ιστιοπολία παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις. Οι κινητοποιήσεις των αλλαίων τις προηγούμενες μέρες είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουμε τις σημαντικές ποσότητες διάφορων ψαριών στους πάγκους και φυσικά οι επαγγελματίες είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι και δεν ξέρουν πώς θα διαχειριστούν τα διαθέσιμα αποθέματα από εδώ και στο εξής. Επίσης να σας πω ότι σύμφωνα με τους εμπόρους λείπει από τους πάγκους το λαϊκό ψάρι όπως λέμε, δηλαδή η σαρδέλα, η κουτσομούρα, η πιπούρα, ψάρια για τα οποία βασίζονται και πάρα πολλές ταβέρνες στη Θεσσαλονίκη, πολλά καταστήματα εστίασης, τα οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εμπόρων σήμερα ένα ποσοστό της τάξης περίπου 10% αυτών των καταστημάτων δεν άνοιξε γιατί δεν μπορούν να δουλέψουν από τη στιγμή που δεν έχουν αυτά τα, στη διάθεσή τους αυτά τα προϊόντα. Τώρα να σας πω ότι και οι καταναλωτές που κάνουν την πόλη τους στην αγορά καπάνε από το πρωί βλέπουν ότι οι επιλογές είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Κάποια είδη απουσιάζουν εντελώς ενώ κάποια άλλα βρίσκονται αλλά σε πολύ μικρή ποσότητα. Επίσης και στην αγορά βλέπουμε ότι πολλά ιστιοπολία δεν άνοιξαν σήμερα. Και όσα έχουν ανοίξει κυρίως δουλεύουν με ψάρια του ιστιοτροφείου, ενώ πολλά θέλουν ζώα είναι μισοάδια. Πρέπει να σου πω Κωνσταντίνε ότι είναι εύλογη η ανησυχία των εμπόρων γιατί δεν γνωρίζουμε πόσο θα διαρκέσουν αυτές οι κινητοποίησεις των αλλιέων. Mm-hmm. Επίσης οι αλλιείς είναι ξεκάθαροι στο ότι έχουν ένα σύνολο ετοιμάτων που αν δεν ικανοποιηθούν άμεσα τότε θα προχωρήσουν όπως είπαν σε κινητοποίηση επαόριστων. Οπότε δεν ξέρουν πόσο θα επηρεάσει αυτό τώρα με τη σειρά της τροφοδοσίας της αγοράς. Σωστά. Γιατί και η περιορισμένη προσφορά, όπως καταλαβαίνεις, μπορεί να επηρεάσει και τις τιμές των ψαριών.
0: Έτσι είναι. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αποφασισμένη όπως μας είπες Ευελίνα, οι αλλιείς να μην κάνουν πίσω με το αποτέλεσμα να είναι ήδη ορατό στην αγορά και στους καταναλωτές. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
3: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και σε σένα. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι είχαμε μια αναφορά πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό στην απεργία των αλλιεών, ο οποίος όπως λέγαμε νωρίτερα συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας στο περιθώριο των δηλώσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της πρόσθετης οικονομικής βοήθειας στους αλλιείς. Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία σε όλες τις ομάδες που δοκιμάζονται όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με την αλλιεία, μας είπε ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα για να πάμε σε έναν άλλο κλάδο που και αυτός φαίνεται ότι δοκιμάζεται, στον κλάδο των αρτοπιών αναφερόμαστε και στα λουκέτα που φαίνεται ότι έχουν μπει το τελευταίο διάστημα στα παραδοσιακά αρτοπία και έπεται και συνέχεια, όπως είπε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος Έλσα Κουκουμέρια που μίλησε στον FM100.
4: Ο φούρνος όμως είναι ένας. Είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει τη διαδικασία από την πρώτη ύλη στο ζύμωμα, στο πλάσιμο, στο ψήσιμο και στη διάθεση του καταναλωτή. Πέραν από αυτό όμως ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε την τελευταία πενταετία ξεκίνησε με την ενεργειακή κρίση. Έχουν κλείσει 1.500 αρτοπία.
5: Μεγάλος αριθμός, κυρία Κουκουμέρια.
4: Είναι πολύ, πολύ μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Για να είμαστε ειλικρινείς, τα 300 από αυτά έκλεισαν λόγω συνταξιοδότησης. Βέβαια, τα παλιότερα χρόνια αυτά πουλιόντουσαν σε κάποιον άλλον και συνέχισαν τη λειτουργία τους.
5: Ή έμπαιναν νέοι στο επάγγελμα, από την οικογένεια.
4: Έμπαιναν νέοι στο επάγγελμα. Τώρα, επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα, η ενέργεια δυστυχώς έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αρτοπείο, που είναι μια ενεργοβόρα επιχείρηση. Εμείς χωρίς ενέργεια δεν μπορούμε να υπάρξουμε, είτε αυτή είναι πετρέλαιο, είτε είναι ηλεκτρικό ρεύμα, είτε είναι αέριο.
6: Κύριε Κουκουμέρια, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει και πείτε μου αν κάνω λάθος ή απλά μου έκανε εντύπωση τέλος πάντων. Ότι πολλοί φούρνοι σαν να ψήνουν και να ετοιμάζουν μικρότερες ποσότητες από αυτές που ήταν παλιότερα.
4: Κοιτάξτε,
6: ίσα δηλαδή για να βγει για να καταναλωθούν τα πράγματα που θα φύγουν εκεί την ημέρα.
4: Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Mm-hmm. Ο ένας είναι ότι σίγουρα η κατανάλωση του ψωμιού πανευρωπαϊκά πέφτει, το ίδιο συμβαίνει εκεί στη χώρα μας. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, το δικό μας στοίχημα είναι αυτό που παίρνει ο καταναλωτής κάθε μέρα από εμάς να είναι φρέσκο. Οπότε επιλέγουμε να φτιάχνουμε μικρότερες ποσότητες και καθημερινά. Βέβαια, το ότι η κατανάλωση του ψωμιού πέφτει αντισταθμίζεται με το γεγονός ότι το ψωμί αντικαθίσταται με διάφορα άλλα σνακς.
0: Και να πάμε και στους συνταξιούχους, οι οποίοι ενώ λογικά θα έπρεπε να απολαμβάνουν αυτό που λέμε τα χρυσά τους χρόνια παίρνοντας τη σύνταξη. Στην Ελλάδα περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι πλέον εργάζονται γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο κύριος Δήμος Κουμπούρης, που μίλησε το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
7: Οι συνταξιούχοι που εργάζονται σήμερα εργάζονται λόγω της μη επάρκειας των συντάξεων. Ναι, ακριβώς επειδή υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν και λιγότερα από αυτά. Γιατί ένας μέσος όρος που βγαίνει τόσο, βεβαίως λιγότερα. Και φυσικά λέει η κυβέρνηση, υπερηφανεύεται. Τι υπερηφανεύεται, επειδή ξανάβαλαν τους συνταξιούχους στη δουλειά. Τώρα το τελευταίο διάστημα από μια έρευνα που κάναμε, από τα ατυχήματα που γίνονται σε όλη τη χώρα και τα δυστυχήματα, ένα μεγάλο μέρος είναι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που εξελίσσεται. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να σας πω κάτι. Κάναμε μια συνάντηση τελευταία με τον κύριο Πιερακάκη και με τον κύριο Πετραλιά, με τους οικονομικούς υπουργούς, πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μας είπαν ότι εργάζονται συνταξιούχοι. Και εμείς τους είπαμε το εξής. Δώστε τη 13η, τη 14η σύνταξη, δώστε αυξήσεις, δώστε αυτά που έχετε περικόψει στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις και όλα εκείνα που πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και από εκεί και πέρα, αφού θα είναι ικανοποιητικές οι συντάξεις σε ένα μεγάλο βαθμό, αν θέλει κάποιος να εργαστεί, ας εργαστεί, όχι αναγκαστικά να πάει στη δουλειά, ας πάει επειδή, ξέρω, έχει κέφι να εργαστεί παραπάνω. Ας το κάνει και αυτό το λόγο. Αλλά τώρα όσοι εργάζονται, εργάζονται κάτω από την πίεση της περικοπής των συντάξεων.
0: Και πλησιάζοντας το τέλος και του σημερινού μαγκαζίνου, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Ο Σάκης Γκίνας είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
8: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνη. Η Εθνική Ομάδα μέσα σε μια εβδομάδα έχει απολογισμό μία νίκη και μία ισοπαλία επί της Γερμανίας. Ισοπαλία χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας με 0-0. Αποτέλεσμα που διατήρησε την εθνική μας ομάδα στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου της πρώτης κατηγορίας της Nations League με 8 βαθμούς. Έχει όμως πλέον συγκάτοικο η εθνική με 8 βαθμούς την Ολλανδία, η οποία κέρδισε χθες το Eindhoven τη Σερβία με 2-1. Η Γερμανία ακολουθεί στην τρίτη θέση με 5 βαθμούς, τελευταία η Σερβία στον όμιλό μας με 0 βαθμούς και τώρα πλέον έχουμε εξασφαλίσει θέση στην πρώτη τριάδα, γεγονός που σημαίνει ότι θα τεθούμε στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση για το Euro 2028 που θα γίνει στο Μπέλφαστ στις 6 Δεκεμβρίου και θα αποφύγουμε μεγαθύρια, δηλαδή τις τρεις πρώτες ομάδες από τα άλλα τρία γκρουπ συν το δικό μας, βέβαια, της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Επίσης, αυξήθηκαν κατά πολύ οι πιθανότητες μας μέσω της πρώτης διάδας να προκριθούμε στα νοκάουτ της διοργάνωσης του Nations League, στους αγώνες νοκάουτ στα τέλη Μαρτίου, δηλαδή στην προημιτελική φάση, ενώ βέβαια ένα τεράστιο κέρδος για την εθνική ομάδα είναι οι εμπειρίες που αποκόμισε μέσα από αγώνες με κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και του πλανήτη και με ομάδες οι οποίες παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο και τέμπο. Κωνσταντίνε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου, και εσένα. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Μείνετε στον FM 100. Ακολουθεί σύνδεση με Deutsche Welle για δελτίο ειδήσεων και στις 2:30 κοντά σας η Palmira Arslanoglu με τη βιταμίνη P.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Στο Κίεβο, ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, νέα στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Γαλλία και Τουρκία έρχονται πιο κοντά σε θέματα άμυνας, διμερή συμφωνία στο Παρίσι. Ελλάδα-Γερμανία για την πρωτιά του ομίλου στο Nations League. Για ρεβάνς, κάνουν λόγο Γερμανοί σχολιαστές. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς επισκέπτεται αυτήν την ώρα το Κίεβο, συνοδευόμενος από την Υπουργό Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε και ομάδα επιχειρηματιών. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στο Βερολίνο, ο καγκελάριος προετοιμάζει ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, αλλά και περαιτέρω βοήθεια για την αποκατάσταση ζημιών στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας. Η επίσκεψη έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το Σάββατο η Ρωσία απίθυνε προειδοποίηση προς όλους τους ξένους διπλωμάτες και πολιτικούς να εγκαταλείψουν το Κίεβο, λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν. Εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας δηλώνει μάλιστα σήμερα στο πρακτορείο ΤΑΣ ότι θα ενταθούν οι επιθέσεις στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Ήδη στη διάρκεια της επίσκεψης Μέρτς ήχησαν οι σιρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού, ενώ λίγο αργότερα ρωσικά ντρόουνς επιτέθηκαν στο κέντρο του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε γέφυρα στον ποταμό Δνίπερο. Στη Γαλλία φαίνεται πως οριμάζουν οι σκέψεις για μια πιο στενή αμυντική συνεργασία με την Τουρκία, πιθανώς υπό μια κοινή ευρωπαϊκή ομπρέλα. Οι δύο χώρες υπέγραψαν το Σάββατο στο Παρίσι έναν οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας και η Τουρκία εκτιμά ότι τώρα βρίσκεται πιο κοντά στην προμήθεια του γαλλοϊταλικού συστήματος αεράμυνα SAMT. Περισσότερα από την Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
10: Η είδηση προέρχεται από το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού που επικαλείται το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Τουρκία και Γαλλία φέρεται να υπέγραψαν στο Παρίσι χτες οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας για την ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών και την εμβάθυνση του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο αυτών συμμάχων του ΝΑΤΟ. Σε ανακοίνωση στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης N-Social, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι ο Γενικός Διευθυντής Άμυνας και Ασφάλειας, αντιστράτηγος Ιλκάι Αλτριντά, είχε συναντήσεις με την Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, Αλίς Ρουφό, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Γάλλου Πρόεδρου, στρατηγό Βινσέν Ζιρό, και τον Γενικό Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής Γκιγιόμ Ολανιέ. Η υπογραφή καταδεικνύει ότι τα αμοιβαία θετικά μηνύματα που μετέδωσαν πρόσφατα οι ηγέτες των δύο χωρών έχουν μεταφραστεί σε ένα ουσιαστικό και συγκεκριμένο βήμα συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, προσθέτει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Η συμφωνία αυτή, σύμφωνα με πηγές, σχετίζεται με την πρόσφατη αναθέρμανση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών και με συζητήσεις για πιθανά αμυντικά έργα, μεταξύ των οποίων είναι η πιθανή αναβίωση των συνομιλιών για την συμπαραγωγή και πιθανή αγορά του γαλλο-ιταλικού συστήματος αεράμυνας EuroSAMSAMT, αλλά και των πυράβλων Meteor. Η Γαλλία φέρεται να έχει μετριάσει τη μακροχρόνια αντίθεσή της στην πώληση του συστήματος στην Άγκυρα. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των Ισραηλινών επιδρομών στη λωρίδα της Γάζας στα ξημερώματα της Κυριακής, αναφέρουν τοπικές πηγές. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι στόχος των επιθέσεων ήταν ο Αλί Αλαμουντή, υψηλόβαθμος στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα και συνυπεύθυνος για τις στρατιωτικές υποδομές της οργάνωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα όλα είναι έτοιμα και όλοι είναι έτοιμοι για τη σημερινή μεγάλη αναμέτρηση Ελλάδας-Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη για τη διοργάνωση του Nations League. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ανοιχτούς λογαριασμούς και για ρεβάνς μετά την ήττα της Γερμανίας την περασμένη Κυριακή στο Augsburg. Σχολιαστές επισημαίνουν ότι η Γερμανία θέλει οπωσδήποτε ένα θετικό αποτέλεσμα, σε διαφορετική περίπτωση χάνει κάθε ελπίδα για την πρωτιά στον όμιλό της και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα συναντήσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο. Το σημερινό κλίμα από τη Θεσσαλονίκη μας δίνει ο Διογέννης Δημητρακόπουλος.
11: Ελλάδα και Γερμανία κοντράρονται σήμερα στην κατάμεστη Τούμπα για το Nations League, σε μια ατμόσφαιρα που αναμένεται καυτή, με τα εισιτήρια να έχουν γίνει ανάρπαστα από τη Δευτέρα. Η γερμανική Bild σχολιάζει τη νέα ταλαντούχα γενιά της Εθνικής Ελλάδος, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλι αποτελεί τεράστια ανακούφιση για τη Γερμανία. Από την πλευρά της, η Frankfurt Allgemeine Zeitung τονίζει ότι πως ο Jürgen Klopp αντιμετωπίζει το μάτς ως πείραμα, φέρνοντας νέα ταλέντα στην αποστολή, αν και μια ήττα θα είχε δυσάρεστες συνέπειες. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ο Κλόπ αποθέωσε τους Έλληνες και θυμήθηκε το 2004, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δήλωσε για την νίκη της προηγούμενης Κυριακής στο Augsburg: «Κανείς δεν μας υποτίμησε. Η Γερμανία έχει εξαιρετική ποιότητα». Ελλάδα-Γερμανία. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι από κάθε άποψη. Από τη Θεσσαλονίκη, Διογέννης Δημητρακόπουλος για την Deutsche Welle.
9: Ακόμα να συμμετέχει στην πολιτική αντιπαράθεση και τον προεκλογικό αγώνα, εφόσον όλα αυτά διαχωρίζονται από τον θεσμικό ρόλο του Υπουργού. Το κόμμα της αριστεράς κινείται νομικά και σε άλλες περιπτώσεις και ιδιαίτερα όταν κατηγορείται για αντισημιτισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle.
12: Προβάδισμα δύο μονάδων για τον ακροδεξιό Φλάβιο Μπολσονάρου στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Περισσότερα και αναλυτικά στο τέλος του δελτίου μας στο θέμα της ημέρας. Σε δύο Γερμανούς και έναν Αμερικανό ερευνητή το φετινό βραβείο Νομπέλ Ιατρικής για τις έρευνές του στον τομέα της οπτογενετικής, η οποία είναι μια πρωτοποριακή τεχνική που συνδυάζει γενετική και οπτική για να ελέγχει τη δραστηριότητα των νευρώνων με τη χρήση φωτός. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
9: Το θέμα της ημέρας.
12: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, μεγαλύτερος γιος του καταδικασθέντος για απόπειρα πραξικοπήματος Ζαΐρ, πηγαίνει με προβάδισμα δύο μονάδων απέναντι στο σημερινό πρόεδρο Ινάσιο Λούλα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, που θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου. Στον πρώτο γύρο, ο Μπολσονάρου συγκέντρωσε ποσοστό 47% έναντι 45% του αντιπάλου του και όλα δείχνουν ότι η μάχη θα είναι εξαιρετικά σκληρή. Η επιστροφή της ακραίας δεξιάς είναι το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες πλέον, όπως συνέβη και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, την Αργεντινή, τη Χιλή, το Περού ή την Κολομβία. Σε κάθε περίπτωση, η ζυγαριά στη Βραζιλία γέρνει όλο και πιο δεξιά, με τον Φλάβιο να καταγράφει ποσοστά μεγαλύτερα από εκείνα του πατέρα του το 2022, που είχε συγκεντρώσει 43%. Ενδεικτικό για την υποχώρηση της αριστεράς το γεγονός ότι φυσιογνωμίες όπως η πρώην κυβερνήτης του Ρίο Μπενεντίτα ντα Σίλβα και η πρώην υπουργός περιβάλλοντος Μαρίνα Σίλβα δεν κατάφεραν να εκλέγουν. Στο στρατόπεδο της δεξιάς πανηγύρισαν το βράδυ της Κυριακής με συνθήματα για τέλος εποχής του Εργατικού Κόμματος. Ο Λούλα παραδέχτηκε ότι το αποτέλεσμα είναι κακό, αφού όπως είπε, στη ζωή δεν έρχονται όλα όπως τα περιμένεις. Ομολόγησε ότι περίμενε ότι θα προηγείται αυτός, κάτι που τελικά δεν συνέβη, αλλά κήρυξε πανστρατιά για τη μάχη του δεύτερου γύρου. Όπως υποστήριξε, εκεί θα φανεί η πραγματική εικόνα της Βραζιλίας. Συνολικά ψήφισαν 127 εκατομμύρια Βραζιλιάνοι, περίπου όσοι και πριν από 4 χρόνια, με το ποσοστό αποχής να φτάνει το 21%, που θεωρείται υψηλό για τα δεδομένα της χώρας και αποδίδεται στην απογοήτευση των πολιτών από την πολιτική συνολικά, κυρίως εξαιτίας φαινομένων ευρείας διαφθοράς, για τα οποία έχουν κατά καιρούς κατηγορηθεί εκπρόσωποι όλων των πλευρών. Στα θετικά, το γεγονός ότι παρά τους σχετικούς φόβους και το κλίμα έντονης πόλωσης, οι εκλογές κύλησαν ήρεμα, χωρίς βία επεισόδια και συγκρούσεις. Το προβάδισμα του Μπολσονάρου χαιρέτησαν οι Τραμπ, Νετανιάχου και όλοι οι ομοειδεάτες του από την υπόλοιπη Λατινική Αμερική. Είναι περιττό να υπογραμμίσει κανείς την παγκόσμια γεωπολιτική σημασία των εκλογών στη Βραζιλία. Θεωρείται βέβαιο, εκτός των άλλων, ότι η νίκη του Μπολσονάρου θα έφερνε ενίσχυση των δεσμών με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ μια επικράτηση του Λούλα θα κρατήσει τη χώρα πιο κοντά στην Κίνα, με την οποία άλλωστε συνδέεται και μέσα από την πρωτοβουλία των χωρών της ομάδας BRICS. Ο Μπολσονάρου έχει ανοιχτά αμφισβητήσει τη σημασία της σχετικής ομάδας, απειλώντας μάλιστα ακόμα και με αποχώρηση. Κώστας Αργυρός για την Deutsche Welle.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100. TV 100.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

0: Με τέτοια υπέροχη μέρα, με τέτοιο υπέροχο ήλιο, δεν φαντάζομαι κάποιος να μην έχει καλή διάθεση, αλλά και αν δεν έχει καλή διάθεση, να μην στεναχωριέται καθόλου. Εδώ είμαστε με τη βιταμίνη μας, να τα αλλάξουμε όλα, να τα φτιάξουμε όλα και να στρώσουμε την ημέρα, να την αλλάξουμε, να το γυρίσουμε όλο τούμπα. Α, τούμπα είπα, τι ωραία που η εθνική μας παρέμεινε αίτητη. Ολοκληρώνοντας αυτόν τον πρώτο κύκλο της στους αγώνες του ποδοσφαίρου, βεβαίως το ευχαριστήθηκαν όσοι το παρακολούθησαν. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλημέρα μας, ούλετε και μάλα χαίρε. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα πάμε να ρίξουμε φυσικά μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, για να δω και εγώ περίπου πώς είστε και τι κάνετε, αλλά βλέπω είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση.
1: Και τώρα, η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Δεν πιστεύω κάποιος να έχει χαθεί. Πάντως, αν έχεις χαθεί, έχεις την καλύτερη δυνατή συντροφιά μέχρι και τις 4, γιατί ξεκίνησε η βιταμίνη P. Πάω γρήγορα στην περιφερειακή να δω τι γίνεται. Χαμηλές ταχύτητες στην είσοδο από τα δυτικά μέχρι την έξοδο της Πολύχνης. Χαμηλές ταχύτητες και στην είσοδο του K12. Το καθυστερήσιμο μας είναι από την Πηλαία μέχρι και την Τούμπα, μέχρι και την έξοδο της Τούμπας. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με αρκετά καλή εικόνα. Στα φανάρια της Μπότσαρη βλέπω κάποιες καθυστερήσεις για αυτούς που έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Γενικώς η εικόνα μας είναι πολύ καλή στην πόλη. Άνω πόλη, κέντρο, το κέντρο μας κουκλάκι. Κούκλα η Εγνατία, κούκλα η Τσιμισκή, κουκλάρα η Λεωφόρος Νίκης. Νίκη Θεοδωράκη διατηρεί κάποιο κοχημάτων στην Κωνσταντίνου, στο ρεύμα Νόδου προς Νεάπολη, αλλά και στο φανάρι της Ακριτών για αυτούς που έρχονται προς το κέντρο. Δεν έχουμε προβλήματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ωραίο. Εθνικής Αντιστάσεως εκεί στο Φίνικα βλέπω κάποιες μικροκαθυστερήσεις, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Από το δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας βλέπω καθυστερήσεις, θα μου κάνετε υπομονή σε εκείνο το κομμάτι. Και θα παραμείνετε εδώ συντονισμένοι, θα βοηθήσω με τις μουσικές να φτιάξουμε διάθεση και να μην καταλάβατε πότε πέρασε η ώρα εκεί που υπάρχουν καθυστερήσεις πάντα. Όσοι φεύγετε το αεροδρόμιο, επίσης έχετε καθυστερήσεις μπροστά σας. Ούτε.
2: Dites-moi d'où il vient, en fait je saurai où je vais, maman dit qu'alors qu'on cherche bien, en fait.

Από Στρώμα έχουμε γνωρίσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Ούτε παπα ούτε. Το τραγουδάνε όλοι και παντού. Μπέλε Περέζ εδώ στη συγκεκριμένη εκτέλεση, το cover, αυτό που λέμε στην διαφορετική ερμηνεία. Ούτε παπα ούτε. Καλό καιράκι μυρίζει με τέτοιο ήλιο έξω. Βεβαίως οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να μην είναι εκείνες του καλοκαιριού και φυσικά πάντα χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αν φεύγουμε νωρίς το πρωί, αν γυρνάμε απόγευμα και μετά στο σπίτι μας από το απόγευμα και μετά. Έχουν αδειάσει πάγκοι ψαριών στο καπάνι. Πέμπτη ημέρα κινητοποιήσεων των αλλιέων. Ελάχιστα είναι αυτά που μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή στους πάγκους στο καπάνι. Και από ό,τι φαίνεται, τις επόμενες μέρες δεν θα υπάρχει ούτε λέπη στους πάγκους. Φυσικά και έπρεπε να κάνουν την δική τους κινητοποίηση, τη δική τους απεργία οι αλλιείς. Διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος των καυσίμων. Φυσικά και καθιστά σύμφωνη την αλληλεία στις ελληνικές θάλασσες. Διαμαρτύρονται και για τους Τούρκους οι οποίοι μπαίνουν στα χωρικά μας ύδατα και θερίζουν πραγματικά τις θάλασσες, τις αδειάζουν. Οι αξιοπόλες δεν προτίθεται να επιβαρύνουν περισσότερο τους καταναλωτές, παρόλο που η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη. Σαφώς και ζητούν και στηρίζουν τους αλλιείς, ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση, έτσι ώστε να τερματιστεί η απεργία, να επανέλθει η ομαλότητα στην αγορά. Ο Σκαλά παραμένει κλειστή. Αυτό σημαίνει όταν η Ιχθυόσκολα είναι κλειστή, ούτε εισαγόμενα μπορούμε να φέρουμε, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Και φυσικά δεν θα ήταν και σωστό να συμβεί αυτό από την πλευρά των καταστηματαρχών. Θα ήταν σαν να τους κάνουν να σπάνε την απεργία των αλλιέων άμα το κάνανε αυτά. Οπότε ναι, θα πρέπει να υπάρξει στήριξη στον τομέα. Τώρα θυμήθηκα έτσι κάτι ψαρούκλες που τρώγανε σε κάτι δείπνα. Μόνο αν πονέσει κάποιος μπορεί να το καταλάβει αυτό, έτσι. Δηλαδή άμα τους το κόψεις τότε θα το καταλάβουν. Τώρα αυτό που σας είπα είναι από πληροφορίες που μου έρχονται από τραπέζια έτσι μεγάλα που γίνονται πολιτικά και βγαίνανε κάτι ψάρια τεράστια και μεγάλα και ακριβά, ξέρετε τώρα αυτά. Να τώρα άμα τους τα στερήσεις αυτά μπορεί και να τα ταραχθούν, γιατί κατά τα άλλα δεν ανοίγει μύτη, όπως έχετε καταλάβει. Άντε σηκώθητε, άντε σηκώθητε. Να, αυτό είναι το Everybody Get Up, αυτό μας λέει. Μπορεί το τραγούδι να μας γυρίζει πίσω στο καλοκαίρι, αλλά ήρθε η ώρα να σηκωθούμε από τις καρέκλες, τους καναπέδες και τα κρεβάτια μας. Ήρθε η ώρα να... αυτό, να σηκωθούμε όλοι και να βγούμε επιτέλους να διεκδικήσουμε τα δίκαια όλων μας. Όχι μεμονωμένα, όλοι μαζί, και οι αγρότες και οι αλλιείς. Καλά, ο πρωτογενής τομέας δεν το συζητάμε, τι πόλεμο έχει δεχτεί. Τι να πούμε για τους κτηνοτρόφους. Όλοι, μα όλοι μαζί, αλλά και εσύ και εγώ. Όλοι. Everybody get up. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό πρέπει να κάνουμε. Εάν θέλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας βέβαια σε μια καλύτερη Ελλάδα και να περάσουμε και έναν καλύτερο χειμώνα από αυτόν που μας λένε ότι θα έχουμε, αυτόν που ξέρετε έρχονται ως μάντις κακό να μας πούνε, να, ακριβότερο το πετρέλαιο, ακριβότερο το αέριο, και σφίγγεσαι και σφίγγεσαι εσύ και λες αμάν να κρατήσουν αυτές οι ηλιόλουστες μέρες. Όλοι πρέπει να σηκωθούμε, ναι.

Έτσι, ξεσηκωθήκαμε λιγάκι. Καλοκαιράκι βλέπουμε μπροστά μας. Αυτός ο καιρός εκεί μας πάει. Εκεί τριγυρίζει το μυαλό μας. Τι να κάνεις διαφορετικά, δεν γίνεται τίποτα από όλα τα άλλα. Οπότε λες τουλάχιστον. Να το ζούμε, ρε παιδί μου. Βεβαίως είναι και κάποιοι οι οποίοι συνεχίζουν και κάνουν τα μπάνια τους και πάρα πολύ καλά κάνετε, να σας πω. Ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε στον οργανισμό μας να το κάνουμε και ό,τι έχει να κάνει με τη φύση είναι το καλύτερο. Όσο μπορούμε να βρισκόμαστε κοντά στη φύση, έστω και για μία μέρα και για μια έτσι, ημερήσια εκδρομή, να το κάνουμε. Όταν έρχονται και 2-3 μέρες μαζεμένες, ακόμη καλύτερα βεβαίως. Όσοι εξακολουθείτε και όσοι έχετε δυνατότητα να πηγαίνετε και στη θάλασσα, ο καιρός κρατάει πολύ καλά. Η θερμοκρασία στη θάλασσα εξακολουθεί να είναι εξαιρετική. Τουλάχιστον αυτό μαθαίνω.

Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης βλέπω. Παρεμβάσει στο φωτισμό, στη διαγράμμιση και τις υποδομές για την βελτίωση των συνθήκων οδήγησης στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Οπότε θα υπάρχουν διαδοχικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αποκλεισμούς λωρίδων και νυχτερινές εργασίες για όσους μετακινούνται στη συγκεκριμένη οδό. Το λέω έτσι για να γνωρίζετε. Ειδικά εκεί στην Αθήνα, στην Αττική. Και ρυθμίσεις που θα υπάρχουν και κάτω από την διάβαση του ανισόπεδου κόμβου Καλυφτάκη στο Δήμο Κηφισιάς από τις 5 Οκτωβρίου στις 14 Νοεμβρίου. Να μου είστε προετοιμασμένοι, μην πηγαίνετε έτσι, να ξέρετε τι να γίνει, να βρείτε εναλλακτικές αδούς για να φύγετε. Καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, το κρατάω. Το κρατάω ακόμα λίγο και θα το κρατήσουμε μέχρι και τις 3 σίγουρα.

Βεβαίως, εμείς μπορεί να μιλάμε για καλοκαίρι, να το έχουμε ακόμα μέσα μας και όσο ακόμα η μέρα κρατάει και δεν αλλάζει η ώρα και δεν μπήκαμε ακόμα σε αυτό το στάδιο του να ανοιχτώνει από πολύ πολύ νωρίς, νιώθουμε μια εφορία, η αλήθεια είναι αυτή. Βεβαίως, οι φοιτητές μας έχουν ήδη έρθει στην πόλη. Εάν ακόμη ψάχνετε έτσι για σπίτι, για να δείτε τι και πώς για το παιδί, ή αν είσαι φοιτητής και ψάχνεις, να πούμε ότι φέτος υπάρχει μία μείωση τιμής στην περιοχή της Χαριλάου. Εκεί έχει σημειωθεί μία μείωση, σύμφωνα πάντα με τους πίνακες που βλέπω, έτσι όπως έχουν ανεβεί. Και βλέπουμε την εικόνα των μέσων ζητούμενων τιμών για τις φοιτητικές κατοικίες. Δεν είναι απαραίτητο να είναι φοιτητική κατοικία, δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί να το νοικιάσει κάποιος άλλος. Απλά βλέπουμε ότι οι καλύτερες τιμές αυτή τη στιγμή συναντώνται στη Χαριλάου, που υπάρχει μια μικρή μείωση έτσι, των τιμών σε σύγκριση με πέρσι. Ας ευχηθούμε να συνετιστούν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες κατοικιών και να σταματήσουν να ζητάνε τα υπέρογκα ποσά που ζητάνε. Να ζητάμε, ρε παιδί μου, τόσα όσο να μπορεί και ο άλλος να τα δώσει. Να τα έχουμε και εμείς σίγουρα τα νίκια μας. Αλλά να βοηθήσουμε και λίγο αυτή τον συνάνθρωπο, τον Έλληνα, τον συνάνθρωπο. Να βοηθήσουμε όλοι με όποιον τρόπο μπορούμε. Αυτό είναι το ιδανικό. Βεβαίως, ο καθένας κοιτάει αν αυτός καταφέρει να τα βγάλει πέρα και αναλόγως υπολογίζει. Αλλά να, είπαμε, μία πρόταση είναι και αυτή.

Βεβαίως μιλάμε για καλοκαίρι και το καλοκαίρι στην Ελλάδα με τι συνδέεται. Συνδέεται με πάρα πολλές φωτιές. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά στο Σουφλί αυτή την ώρα. Υπάρχει ενίσχυση από πυροσβεστικές δυνάμεις. Αλλά τι να πρωτοσωθεί πραγματικά, δεν ξέρω. 220 πυροσβέστες βρίσκονται σε 48 οχήματα, 12 ομάδες πεζοπόρων της ΕΜΟΔΕ και από αέρος υπάρχουν 12 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα που συνδράμουν για την κατάσβεση της φωτιάς. Έτσι από χθες καίει καλά μια πυρκαγιά στον ορεινό όγκο του Σουφλίου. Και βέβαια αν μπει κάποιος στους χάρτες, στο χάρτη φωτιές.gr, θα δείτε ότι δεν είναι μόνο η μία που έρχεται στην επιφάνεια η φωτιά. Έχουμε φωτιές σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας αυτή την ώρα. Και στην Καστοριά βλέπω και στην Κοζάνη και στη Φθιώτιδα. Πραγματικά έτσι σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα γενικότερα. Και λες, μα πότε θα ησυχάσουν επιτέλους, και στο Θούριο Οριστιάδας βλέπω, βέβαια, εκεί έχουμε αρκετά μεγάλη φωτιά. Τι άλλο θέλουν για να ησυχάσουν πραγματικά, δεν ξέρω, έχει κατακαεί όλη η Ελλάδα τα τελευταία ειδικά, έτσι, δεν το συζητάμε. Με αγαπημένο Δάκη Στεφανίδη και ένα υπέροχο Dust FM, πάμε στο δελτίο ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τον Κωνσταντίνο Λουτζιώδη. Και μαζί μετά επιστρέφουμε για το κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του Ιαλίης που παράτησαν τις μηχανότρατες και τα καΐκια στο θερμαϊκό και προχωρούν καθημερινά πλέον σε συμβολικές δράσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς της Θεσσαλονίκης με τους ιχθυοπόλες να διακινούν μόνο θαλασσινά ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα. Ξέρω ότι έχουμε πρόβλημα με τους αλλοίες μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% το 27 από 2% φέτος και υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6 από 3,8 το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Σαφές μήνυμα για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα με το βλέμμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, τονίζοντας ότι η πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να γίνεται χωρίς όρους. Στο ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε και επίσημα ο βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης, που συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη και ανακοίνωσαν την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κινήματος. Με τις καταθέσεις του πατέρα και της μητέρας του 22χρονου φοιτητή Γιώργου Παπάζογλου, συνεχίστηκε σήμερα η συνεδρίαση για τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Οι γονείς κατέθεσαν πως η ανακριτική διαδικασία είχε παραλείψεις, με αποτέλεσμα οι συγγενείς να γίνουν detective, ενώ υποστήριξαν πως δυστυχώς αυτή την προσπάθεια η πολιτεία ήταν απέναντί μας. Για κακούργημα κατηγορείται 18χρονος που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει τον σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες και ο κατηγορούμενος κατέληξε με χειροπέδες μετά από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του. Μένεται για δεύτερη μέρα η φωτιά που πέρασε από τη Βουλγαρία στη χώρα μας, στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Στην περιοχή επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 38 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ και από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
6: Βιταμίνη P με την παλμύρα.

την ωραία εικόνα του Μίλτου Τεντόγλου μπροστά μου, ο οποίος τι έκανε, έκανε ένα άλμα και μάλιστα 6-29 σε κήπο στην Παλίνη. Φώναζαν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, γκρεμίστε τη μάντρα γιατί θα βγει έξω. Τι ωραίες στιγμές. Γκαλά αλμάτων στον κήπο που πραγματοποιείται εκεί στην Παλίνη, πήγε και έδωσε το παρόν. Γιώργος Δεμένεγας διοργανώνει αυτή την κίνηση των καλά αλμάτων στον κήπο. Εδώ και πάνω από 10 έτη μετατρέπει τον κήπο του σπιτιού του στην περιοχή Μπαλάνα σε ένα μικρό αυτοσχέδιο χώρο αγώνων. Είναι ένας διάδρομος για τη φόρα, ένα σκάμα με άμμο και καρέκλες που λειτουργούν ως εξέδρα. Και έτσι συντίθεται το σκηνικό μιας διοργάνωσης που είχε αποκτήσει ξεχωριστό χαρακτήρα και φέρνει κοντά ανθρώπους του κλασικού αθλητισμού σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ πολύ χαλαρό και φιλικό. Πάρα πολύ ωραία κίνηση. Βρέθηκε λοιπόν εκεί ο Μίλτος Τεντόγλου. Τον είδαμε να κάνει και το δικό του άλμα. 6-29 μετρήθηκε. Συγχαρητήρια στον Μίλτο που στηρίζει τέτοιες προσπάθειες. Με τέτοιες ωραίες εικόνες ξεκινάμε και εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ουλετέ και μαλαχέρε. Ακούσατε τι γίνεται και από το δελτίο ειδήσεων και τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, τι γίνεται στη χώρα μας και στο εξωτερικό βεβαίως, αλλά κυρίως στη χώρα μας. Η κίνηση στους δρόμους δεν απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, δηλαδή έχουμε καθυστερήσει την περιφερειακή μας και από τα δυτικά και από τα ανατολικά με χαμηλές ταχύτητες χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Στην Εγνατία έχει αλλάξει ελαφρώς το σκηνικό. Από το ύψος Αγίας Σοφίας μέχρι την Καμάρα έχουμε καθυστερήσεις. Στα φανάρια Βαρδαρίου και στα φανάρια Δικαστηρίων, κούκλα Τσιμισκή, κούκλα Ελεοφόρος Νίκης χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό σημαίνει ότι με όλη αυτή την ωραία διάθεση μπορούμε να περάσουμε από τον τοίχο μας και να δω που είστε και τι κάνετε και εσείς που έχετε αφήσει ήδη τα δικά σας αποτυπώματα και πολύ πολύ χαίρομαι που το κάνετε αυτό, έτσι είναι από τα πιο όμορφα που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά, να ανταμώνουμε τέτοια ώρα και να αφήνουμε τα δικά μας αποτυπώματα. Στέλνω την αγάπη μου στα Χανιά, στο Χαράλαμπο Παρδαλάκη και σε όλη την οικογένεια εκεί Χαράλαμπε. Και περιμένουμε με αγωνία τα νεότερά σας, έτσι, πότε θα έχουμε έτοιμα τα υπέροχα αβοκάντο από την Κρήτη. Στον Ανδρέα θα πάμε στη Θήβα εκεί, Θήβε, αγαπημένη Ανδρέα Σουρναβίτης, η δώρα μας στην Τούμπα, αγαπημένος Ορέσης Πλερινός, δεν ξέρω αν γύρισες, αν επέστρεψες στη βάση σου. Στον Δημήτρη πολλά φιλιά, στον Θανάση, στον Καρντάση μου, στη Μυρτώ μας από Αφίδνε, Ευγενή από το κέντρο, Παντελής μου από το κέντρο επίσης, αγαπημένος Νίκος Ηλιάδης, υπέροχη τοποθέτησή σου για την επίθεση που δέχονται τα δημοτικά μέσα ενημέρωσης, η ΔΕΠΘΕ, ο FM100, η TV100 και ο FM100,6 βεβαίως. Η Μαρία και ο Γιάννης από το γαλάτσι μας είναι εδώ, αγαπημένος Μπάμπης και Μαρία από την Ξάνθη, η Τασούλα μου και ο Δημήτρης από την Τούμπα, ο Γιάννης της Χαρδιάς μας, αγαπημένη Ελευθερία, Έλενα και Μπάμπης από την Καλαμαριά, πολλά πολλά φιλιά, αγαπημένος ένας και μοναδικός Δάκης Στεφανίδης, ξεκινάει και τα DJ set του και στο Βανίλα, το ιντερνετικό. Και φυσικά η υπεραγάπη μας εδώ, οπότε νομίζω ότι είμαστε ολοκληρωμένοι σαν παρέα, έχουμε χώρο και για άλλους, έτσι μην μου στεναχωριέστε, ο χώρος είναι για όλους και πολύς και μεγάλος. Οπότε περάστε, αφήστε τα αποτυπώματά σας και θα περνάω κι εγώ έτσι σταδιακά να βλέπω που είστε και τι κάνετε. Δάκης Στεφανίδης είπαμε και τα remix του είναι απλόχερος ο Δάκης να δίνει τα remix του στη Βιταμίνη P, έτσι για να τα ακούμε όλοι μαζί παρέα. Κάνε από το παρελθόν του.

Πείτε μου εσείς τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαβάζω στον τοίχο του Γιώργου Τραντά, ότι παρέπεψε την Ελλάδα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα σκουπίδια μας. Γιατί λέει από τους 81 χώρους υγειονομικής ταφής εντοπίστηκε ότι οι 66 δεν είναι σύνομοι, δηλαδή περισσότεροι από τους 4 στους 5. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2021, 5 έτη επίσημης πίεσης. Στο διάστημα αυτό έχουν κλείσει 3 χωματερές και η υποχρέωσή μας είναι, λέει, πολύ παλαιότερη. Έτσι, το 99 τα απορρίμματα είχε γραφτεί ότι πρέπει να υφίστανται κάποια επεξεργασία πριν θαυτούν. Αυτό συνέβη δηλαδή 27 έτη πριν. 14 μονάδες λειτουργούν, 28 κατασκευάζονται, 10 δημοπρατούνται. Προς το παρόν μετράμε, λέει, εργοτάξια. Βέβαια, οι δικαστές, λέει, στο Λουξεμβούργο δεν θα ρωτήσουν πόσες μονάδες χτίζονται, θα ρωτήσουν πόσοι τόνοι επεξεργάζονται. Εμείς παρόλα αυτά εξακολουθούμε και πληρώνουμε έτσι τους φόρους μας κανονικά για να γίνονται όλα αυτά. Μάλιστα, μπορεί να καταδικαστεί η Ελλάδα αν περάσει κι άλλο διάστημα. Το θέμα είναι ότι πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε και σε τέτοιες περιπτώσεις η ερώτηση είναι γιατί, εφόσον εγώ σαν πολίτης αυτού του κράτους πληρώνω αυτά που μου αναλογούν για όλα αυτά που μου ζητάτε, εσείς δεν έχετε φροντίσει έτσι ώστε να γίνουν σωστοί οι χώροι. Οπότε εκεί πρέπει να αλλάξει το θέμα και δεν πρέπει να μοιραστεί στον ελληνικό λαό και αυτό το πρόστιμο, εάν είναι πέσει και όταν, έτσι, δεν έχει πέσει ακόμη, το λέω. Αλλά λέμε, έτσι, να είμαστε προετοιμασμένοι.

Αχ, τι ωραία μας τα είπαν και λες au revoir. Σε ακόμη ένα υπέροχο Dust FMX. Είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα των ζώων χθες, έτσι τα διαβάζω όμως. Τι γίνεται στον κόσμο, ακούσαμε εξωδελτίο ειδήσεων από έναν 18χρονο ο οποίος επιτέθηκε εδώ στην Θεσσαλονίκη στην σύντροφό του και στο σκυλάκι τους, και όλα αυτά έτσι γιατί ήθελε ρε παιδί, και γιατί μπορούσε. Αυτός τώρα εντωμεταξύ κατηγορείται για πλημέλημα, έτσι. Ήρεμα και χαλαρά τα πράγματα, μην το ζωρίσουμε κιόλα στο παιδί. Ρε τι ζούμε, τι ζούμε. Δεν ξέρω πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Είχαμε και χτες την καλημέρα από τον Αρκά για την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Αφιέρωσε την καλημέρα του έτσι στα ζωάκια χθες.

Μια πολύ πολύ σημαντική διευκρίνηση έγινε έτσι μέσα από αυτό το αυτό που ανέβασε ο Αρκάς. Και μιλάμε για τον Τζέρεμι Μπένθαμ, τον φιλόσοφο και νομικό, και έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ωφελημισμού, που υπήρξε από τους πρώτους στοχαστές που έθεσαν με σαφήνεια το ζήτημα ηθικής μεταχείρισης των ζώων. Υποστήριξε λοιπόν ότι το καθοριστικό κριτήριο για το πώς οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τα ζώα δεν είναι η ικανότητά τους να σκέφτονται ή να μιλούν, αλλά το γεγονός ότι μπορούν να υποφέρουν. Η σκέψη του συνοψίζεται στη φράση «Το ερώτημα δεν είναι, μπορούν να συλλογιστούν, ούτε μπορούν να μιλήσουν, αλλά μπορούν να υποφέρουν». Περισσότερος από δύο αιώνες αργότερα λοιπόν, η θέση αυτή παραμένει επίκαιρη και βρίσκεται στον πυρήνα της συζήτησης για την ευζοία και τα δικαιώματα των ζώων, διαβάζω. Έτσι λοιπόν, η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, χτεσινή η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, ο Αρκάς έστρεψε την προσοχή του στην καλύτερη παρέα του ανθρώπου, που υπενθυμίζει με λίγες λέξεις την ευθύνη που έχουμε απέναντι σε πλάσματα που μπορούν να... να μην μιλούν τη δική μου γλώσσα, αλλά αισθάνονται φόβο και πόνο. Έτσι λοιπόν, κάπου εκεί αφιερώθηκε η χθεσινή ημέρα του Αρκά και χαιρόμαστε που το έκανε αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Βέβαια, αυτό πρέπει να το αποδεικνύουμε σε καθημερινή βάση, και το αν είμαστε καλοί άνθρωποι ή όχι, αυτό κρίνεται από την συμπεριφορά μας τόσο απέναντι στους άλλους ανθρώπους, αλλά και στη φύση, και στη χλωρίδα και στην πανίδα.

Ξεκίνησε επίσημα και το νέο πρόγραμμα των FM, στον FM 100 και στην TV 100 βεβαίως. Σίγουρα όλοι και κάπου θα έχετε διαβάσει για την επίθεση που δέχονται τα τελευταίο διάστημα τα δημοτικά μέσα ενημέρωσης. Για την οποία γίνεται αρκετός λόγος. Όλες οι ενώσεις και των δημοσιογράφων και των τεχνητών, των τεχνικών που εργάζονται στα δημοτικά μέσα και όχι μόνο, του προσωπικού που εργάζεται, του διοικητικού προσωπικού, αλλά και οι σκηνοθέτες, όλες μα όλες οι ενώσεις έχουν δηλώσει τη στήριξή τους στα δημοτικά μέσα ενημέρωσης απέναντι στις επιθέσεις του κυρίου Καλόγυρου με το που τα έχει βάλει με τον FM 100 και την TV 100 και τη χρηματοδότησή της. Η απάντηση είναι γραμμένη παντού και από όλους, αν θέλετε και εσείς να το ψάξετε. Και φυσικά μπορείτε να πάρετε και εσείς θέση σε όλο αυτό, να αφήσετε τα δικά σας μηνύματα με τον τρόπο που το σκέφτεστε. Δεν χρειάζεται, δεν το λέω για να στηρίξετε τα δημοτικά μέσα, αλλά πραγματικά θα θέλαμε την άποψη όλων, όπως μπορείτε να το κάνετε και στον τοίχο μας, εκεί που ανταμώνουμε καθημερινά. Να αφήσετε τα δικά σας μηνύματα, να ενωθούμε και γενικώς να ακουστούν και οι δικές σας απόψεις.

Σας είπα στο ξεκίνημα για τους εμπόρους οι οποίοι στηρίζουν την απεργία των αλλιέων. Ήχθιος καλά είπαμε ότι είναι κλειστή. Αλλά υπάρχουν και οι πονηροί, έτσι. Χθες στην ηχθιόσκαλα της Μηχανιώνας απετράπει η πώληση τουρκικών και ισπανικών ψαριών. Είναι και αυτοί οι πονηροί που τα παίρνουν από άλλες χώρες και έρχονται να τα πουλήσουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στο τι θα αγοράσουμε εσείς που τρώτε δηλαδή ψάρια ή κρέατα. Τώρα μιλάμε για τα ψάρια. Να προσέξετε πάρα πολύ τι θα αγοράσετε και όπου θα το αγοράσετε. Γιατί πολλές φορές διαβάζω και το λένε και οι ίδιοι αλλοίς. Δεν σου λένε πλέον ότι ο μπακαλιάρος που τρως είναι της Τουρκίας. Το παφτίζουν ελληνικό και σου λένε να, μπακαλιάρος Χαλκιδική. Πας και εσύ και νομίζω ότι αγόρασες ελληνικό μπακαλιάρο. Θα μου πεις τώρα, ο μπακαλιάρος μπορεί να έχει ταξιδέψει από την Τουρκία και να έχει φτάσει εδώ, αλλά παρόλα αυτά. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πραγματικά γίνονται διάφορες εισαγωγές και μπορεί να τα παρουσιάσουν και ως ελληνικά, που είπαμε οι αλλιείς μας είναι σε απεργία αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες. Οπότε σίγουρα δεν θα πάρετε ελληνικό ψάρι αυτή τη στιγμή.

Πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ έκρυψαν κάποιοι από το πόθεν έσχες. Υπήρξε μία μέθοδος των κενών δηλώσεων, υπήρξαν ανακρίβειες. Η ΑΔΕ το ξεσκέπασε. Όχι η ΑΔΕ, η αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων και από εγκληματικές δραστηριότητες. Μάλιστα. Επικεφαλής της αρχής αυτής είναι ο πρώην αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Πραγματοποίησε εξειδικευμένους ελέγχους και εντόπισε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων πόθεν έσχες, καθώς και περιπτώσεις οποίες δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση. Στις ανακριβείς δηλώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν δηλωθεί εισοδήματα χαμηλότερα από τα πραγματικά. Το συνολικό ποσό που κρίθηκε ξεπερνούσε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Στις περιπτώσεις κενών δηλώσεων, η αποκριβήσα περιουσία ξεπέρασε τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Όλες οι υποθέσεις, όπως καταλαβαίνετε, παραπέφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της χώρας. Τα πορίσματα των ελέγχων θα διαβιβαστούν στο ελεγκτικό συνέδριο για να προχωρήσει ο καταλογισμός των ποσών που δεν έχει δηλωθεί. Άντε να δούμε πού θα πάει αυτό, να ψάξουν κι αλλού, να ψάξουν και λίγο πιο βαθιά, ρε παιδί μου.

Πλησιάζουμε στις 3:30 και θα πάμε για το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε με μια πιο ροκ διάθεση και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για την τελική μας ευθεία.

0: Vitamine B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
11: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
6: Βιταμίνη P μόνο.

Πόσο μα πόσο συγκινούμε όταν βλέπω ότι οι άνθρωποι εμείς δεν ξεχνάμε ποιοι είμαστε, για ποιο λόγο έχουμε έρθει εδώ. Βλέπω τώρα το τι έγινε χθες, έναν αγώνα της, του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Δεν είναι αγώνα πρώτης κατηγορίας, αγώνας πρώτης κατηγορίας, αλλά ακούστε να δείτε τι σύμπτωση, έτσι. Ο Άντι Εσκουδέρο αγωνίζεται στην ομάδα της Χέρκιουλες, της ομάδας Ηρακλής δηλαδή, που βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Και τι έγινε, κατά τη διάρκεια του αγώνα συνειδητοποίησαν ότι κάποιος φύλαθλος αισθάνθηκε αδιαθεσία. Εκεί στο δεύτερο ημίχρονο. Ο κόσμος άρχισε να ζητάει βοήθεια και αμέσως μία από τους γιατρούς άρχισε να τρέχει προς τη συγκεκριμένη εξέδρα κουβαλώντας την τσάντα της, η οποία μέσα είχε και τον απεινιδωτή. Ο Εσκουδέρο λοιπόν, αφού αντιλαμβάνεται τη δυσκολία της γιατρού να προσεγγίσει το σημείο λόγω του βάρους που κουβαλούσε στην τσάντα, τι έκανε αυτομάτως? Έτρεξε, πήρε το σακίδιο της γιατρού, σε χρόνο ντετέ έφτασε στο σημείο κοντά στην εξέδρα, παρέδωσε έγκαιρα της, το σάκο. Ο σάκος πήγε αλυσίδα πολύ πολύ γρήγορα με όλους να τρέχουν για να φτάσει στο γιατρό, για να μπορέσουν να σώσουν τον άνθρωπο ο οποίος αισθάνθηκε την αδιαθεσία. Αυτά είναι που χρειαζόμαστε. Αυτά τα fair play θέλουμε σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Ουλετέ και μάλα χαίρε, αν τώρα συντονιστήκατε σε αυτή τη μαγική συχνότητα του FM 100.

Ψιπίλη μου, πολλά πολλά φιλιά και σε σένα, στην Νίκη, στο Θάνο και στο Μάριο, πολλά φιλιά, στην αγαπημένη Έλενα Λεμονίδου, στην Ελένη μας, στην αγαπημένη Ελένη, στον Πάνο και στον... στον αγαπημένο αδερφούλη, ο οποίος μας έχει λείψει, Ελένη. Περιμένω από τον Αλέξανδρο έτσι κάποια από τις αναρτήσεις του. Η Γεωργία μας είναι εδώ. Ο Γιάννης ο Ροκ, η Άννα Νανά, η Σοφία μας από τη Βέρεια, πολλά πολλά φιλιά, και στην Ευγενία μας επίσης. Ο Μύρον είναι εδώ. Στη Λένα Λένα επίσης πολλά φιλιά τώρα, γιατί από το μεσημέρι είναι η ώρα της. Στον Ιορδάνη τον Χουδαμά, τον Χουσέιν. Τι ωραία παρέα έχουμε φτιάξει και σήμερα. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων για αυτή την υπέροχη παρέα που φτιάχνουμε καθημερινά. Στο Μύρονα θα πάμε, στο Μύρο Σουφάκι, στο Ηράκλειο. Πολλά πολλά φιλιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Γεωργία μου. Όλοι να είμαστε στα καλύτερά μας και πάντα να κάνουμε, είπαμε, τις καλές μας πράξεις είναι αυτές που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε.

Και οι Λατίνοι πάνε παντού βεβαίως. Τι άλλο να δούμε. Και να δούμε και να ακούσουμε και τις καλές ειδήσεις της ημέρας. Να πάμε λίγο σε αυτά έτσι που μας χαλαρώνουν λίγο. Χθες είχαμε ένα έτσι πράσινο μήνυμα από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, εκεί στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Τον είδαμε να μετακινείται με ποδήλατο, όχι όπως τον έχουμε συνηθίσει. Ανέβηκε στο ποδήλατό του, πήγε στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου και εκεί υποδέχτηκε το CAP 31 Bike Ride 2026, δηλαδή την Διεθνή Ποδηλατική Σκυδαλοτρομία, που μεταφέρει το μήνυμα της βιώσιμης κινητικότητας και της δράσης για το κλίμα. Τι ωραίες κινήσεις είναι αυτοί. Η διαδρομή φυσικά που έκανε ο Δήμαρχος έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Αρχικά συμβολισμό έχει η διαδρομή που κάνουν οι ποδηλάτες. Να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει από τον Μπελέμ της Βραζιλίας, μετά την CAP 30, την CAP 30,

διέσχισαν τον Ατλαντικό με εστιοπλοϊκό και συνεχίζουν στην Ευρώπη με τις επιμέρους εθνικές διαδρομές να ενώνονται στον δρόμο προς την Ατάλεια. Η Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε συγκεκριμένη διεθνή δράση, με το ελληνικό σκέλος να ξεκινάει από την Αθήνα, να διασχίζει τη χώρα με κατεύθυνση τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Έτσι λοιπόν, οι ποδηλάτες συγκεντρώθηκαν στις ομπρέλες εδώ στη Θεσσαλονίκη, τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος χθες το πρωί. Και έτσι βγήκε και το φωτογραφικό, το στιγμιότυπο με τον Στέλιο Κελούδη να είναι πάνω στο ποδηλατό του και να απολαμβάνει την βόλτα του στην παραλία, στη νέα παραλία. Είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το περάσει, πρέπει να περάσει σε όλους μας, έτσι, για τις μετακίνησεις. Μπράβο και στην ομάδα που προσπαθεί να το κάνει παγκόσμιο μήνυμα και να μας δείξει ότι ναι, πραγματικά όλοι μαζί μπορούμε και μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον κόσμο μας καλύτερο.

0: Έχουμε την υπόθεση της πυραμίδας εκεί στην Κατερίνη. Έχουμε μία προφυλάκηση μέχρι σήμερα. Σήμερα βέβαια μέχρι σήμερα απολογούνται άλλοι 9. Η οργάνωση φαίνεται ότι είχε προσελκύσει τουλάχιστον 10.000 άτομα. Είχαν συγκεντρώσει αρκετά εκατομμύρια. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω και παραπάνω. Θα τα μάθουμε από τις εξελίξεις της υπόθεσης. Συνελήφθηκε ένας 45χρονος για υπεξαίρεση άνω των 100.000 ευρώ στη Βουλγαρία μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών. Κατηγορείται στην πατρίδα του 45χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη εδώ στον πολύγυρο Χαλκιδικής, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των αρχών της γειτονικής χώρας. Έτσι συνέβη. Η πράξη που το αποδίδεται είναι ότι μάλλον τελέστηκε διαδοχικά εντός του 2025 και αυτά γίνονται από το 25 που ζητούν και οι αρχές της Βουλγαρίας στην έκδοσή του. Θα οδηγηθεί στην εισαγγελία εφετών για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που συνδέονται με το βουλγαρικό αίτημα. Μάλιστα, η πράξη λέει που το αποδίδεται σύμφωνα με τα διοκτικά έγγραφα φέρεται να τελέστηκε διαδοχικά εντός του 25 και οι αρχές της Βουλγαρίας ζητούν την έκδοσή του. Θα δούμε τώρα τι έγινε και με αυτόν. Πάντως εδώ το τζιμπήσαμε πάλι καλά. Πάντως είδατε, βρίσκουν τον τρόπο, σου λέει, να πάω στην Ελλάδα. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε επιτυχίες σε όλα αυτά για να τελειώνουν και αυτοί, να σταματήσουν να έχουν το νου τους ότι στην Ελλάδα είναι όλα εύκολα. Τι να πω τώρα για την τροχιά Θεσσαλονίκης, η οποία μας έδωσε τάχα νούμερα. Πάνω από 48.000 παραβάσεις μέσα σε ένα τρίμηνο έχουν σημειωθεί. Στο κόκκινο βέβαια είναι η παράνομη στάθμευση. Παράνομη στάθμιση, υπερβολική ταχύτητα, είναι η κορυφή, ας πούμε, στην κορυφή βρίσκονται των παραβάσεων. Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος, από αυτούς τους μήνες μας προέρχονται τα στοιχεία που προκύπτουν από τους στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους. Σε διάφορες περιοχές Θεσσαλονίκης συνέβησαν αυτά. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται εναντί την Ελλάδα, έτσι. Πολύ πληθέστερη κατηγορία πάντως και η παράνομη στάθμιση ήταν στην πρώτη θέση. Πάρα πολλές σημειώσεις για παράβαση, για παράνομη στάθμευση. Είχαμε και υπερβολική ταχύτητα κοντά στις 5.500, παραπάνω από 5.500 παραβάσεις τον Ιούλιο, 4.500 τον Αύγουστο, 3.000 τον Σεπτέμβριο. Για αντικανονικά προσπεράσματα και δεν τα συζητάμε. Βέβαια πρέπει να πετύσεις και στο σημείο για να τους βρεις, έτσι. Τα αλκο τεστ ήταν 41.618 συνολικά που έγιναν αυτό το τρίμηνο. Να σας πω τώρα από τους... είναι πάρα πολύ καλό το ποσοστό που έχει σημειωθεί. Δηλαδή, στον Ιούλιο ελέγχθηκαν 16.100 οδηγοί στη Θεσσαλονίκη. Οι 99 διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 13.185 και ήταν 92 οι οδηγοί. Ενώ το Σεπτέμβριο ήταν 12.363 και καταγράφηκαν 138 περιπτώσεις μέθυσης. Βέβαια είχαμε και την περίοδο της ΔΕΘΟ που έχουμε και ξένους. Ξένους έχουμε, καλεσμένους, έχουμε ανθρώπους που έρχονται για τη ΔΕΘΟ, οπότε μπορεί να μην ήταν όλοι δικοί μας Θεσσαλονίκης. Δεν είναι λίγα τα νούμερα αυτά, ούτε τα μικρό το ποσοστό, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι... η αλήθεια είναι ότι μέσα μου περίμενα θα είναι μεγαλύτερο, αλλά μπράβο μας που αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι δεν οδηγάμε και πίνουμε, δεν γίνονται και τα δύο μαζί. Είτε θα οδηγήσουμε, είτε θα πιούμε και θα πάρουμε ένα άλλο μέσο για να επιστρέψουμε στον προορισμό μας, στο σπίτι μας. Αυτό μπορεί να είναι το αυτοκίνητο κάποιου άλλου φίλου μας, ο οποίος δεν θα πιει, θα είναι αυτός που δεν θα πιει από την παρέα. Είτε μπορεί να κάνουμε... να πάρουμε ένα ταξί και. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ, Λένα μου, έτσι που δηλώνεις το παρόν πάντα. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς, ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2:30 που θα είμαστε και πάλι εδώ φυσικά με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Όχι, αυτά τα κάνουμε ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης στις 4. Εμείς θα είμαστε με τα πάντα, όλα που αφορούν τον άνθρωπο, τη φύση, τη Φλωρίδα και την Πανίδα, το μέσα μας και το έξω μας. Και φυσικά για να είναι και το μέσα μας καλά θα πρέπει να το φροντίσουμε με φρούτα και λαχανικά, να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας. Νεράκι να καταναλώνουμε οπωσδήποτε. Να προσέχετε λιγάκι γιατί είναι πολύ εύκολο να αρπάξετε αυτό το διάστημα με αυτές τις θερμοκρασίες και άμα βγεις το βράδυ έτσι λίγο Και λες, έλα μωρέ, καλή ήταν η ημέρα σήμερα και δεν έχεις πάρει τη ζακετούλα σου, η υγρασία θα σε τσιμπήσει και μπορεί να σου δώσει ένα ωραίο κρύο ματάκι να σε ταλαιπωρήσει. Άρα προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο και αμέσως μετά για 2 ολόκληρες ώρες μπορείτε να απολαύσετε τη Δέσποινα Αυγερίδου, να έρθετε να της δώσετε και τις ευχές σας γιατί σήμερα κλείνει ακόμη έναν δικό της κύκλο, έχει την πρωτοχρονιά της, έχει τα γενέθλιά της, να της ευχηθούμε τα καλύτερα. Με τύχη, ευδομονία και αγάπη πάντα στη ζωή της και φυσικά να είστε εδώ να την παρακολουθήσετε για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο. Έως αύριο στις 2:30, το τελευταίο τραγούδι είναι για την υπεραγάπη μας, έτσι που αγαπάει, Pink Martini και Ιταλία. Έρωστε κυρίες και κύριοι. Όχι, δεν είναι αυτό το τελευταίο τραγούδι, θέλω να είναι άλλο το τελευταίο τραγούδι, άλλο θα είναι και θα το κάνουμε ευθύς αμέσως. Έρωστε, έρωστε, έρωστε.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στους Ιαλείς που παράτησαν τις μηχανότραντες και τα καϊκές στο Θερμαϊκό και προχωρούν καθημερινά πλέον σε συμβολικές δράσεις στο λιμάνι. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς της Θεσσαλονίκης, με τους ιχθυοπόλες να διακινούν μόνο θαλασσινά ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλίες μας, εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος και υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% από 3,8% το 2026, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Το βασικό σενάριο στηρίζεται στην αύξηση των επενδύσεων, στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας σε ένα περιβάλλον που παραμένει ευάλωτο στις γεωπολιτικές αναταράξεις. Πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ αποκρύφθηκαν από δηλώσεις πόθεν έσχες κατά την πενταετία 21-25, σύμφωνα με έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση. Την ανάγκη ταχείας καταγραφής των ζημιών προκειμένου να δοθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από την κακοκαιρία που χτύπησε την Κρήτη, αλλά και την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές στο οδικό δίκτυο, ώστε να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να μεταφέρουν ζωοτροφές και νερό, επεσήμανε μετά την ευρεία σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Κρήτης ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Περισσότερες από 48.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν από την τροχιά Θεσσαλονίκης το τρίτο τρίμηνο του 2026, με την παράνομη στάθμευση και την υπερβολική ταχύτητα να βρίσκονται στην κορυφή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την ίδια περίοδο σημειώθηκαν 497 τροχαία ατυχήματα, ενώ σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι. Με τις καταθέσεις του πατέρα και της μητέρας του 22χρονου φοιτητή Γιώργου Παπάζογλου, συνεχίστηκε σήμερα η συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Οι γονείς κατέθεσαν πως η ανακριτική διαδικασία είχε παραλήψεις, με αποτέλεσμα οι συγγενείς να γίνουν detective, ενώ υποστήριξαν πως δυστυχώς αυτή την προσπάθεια η πολιτεία ήταν απέναντί μας. Μένεται για δεύτερη μέρα η φωτιά που πέρασε από τη Βουλγαρία στη χώρα μας, στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Στην περιοχή επιχειρούν 148 πυροσβέστες με 38 οχήματα και 8 ομάδες πεζοπόρων, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ και από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Για κακούργημα κατηγορείται ο 18χρονος που ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και αποπειράθηκε να πνίξει το σκύλο τους μέσα στο διαμέρισμά τους στην Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες. Ο κατηγορούμενος κατέληξε με χειροπέδες μετά από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του. Στην Αθήνα αναμένεται αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο για τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο, σύμφωνα με το State Department, την εμβάθυνση της συνεργασίας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένες της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο πο πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Λίγα λεπτάκια μετά τις 4, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον FM 100 και στο απογευματινό μας ραντεβού του αφιερωμένου, βεβαίως, βεβαίως. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Έτσι, για να ξεκινήσουμε παρέα την εβδομάδα με πολλά ωραία, ενδιαφέροντα, συναρπαστικά, τα οποία θα τα δούμε έτσι αναλυτικά. Θα συνομιλήσουμε με κάποιους από τους πρωταγωνιστές τους, έτσι για να πάρουμε τον αέρα και τη φόρα της εβδομάδας και να χαμογελάμε και να περάσουμε καλά.

ξεκινήσω λοιπόν και να ξεκινήσω με την Αφώνησα που παίζει σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο στις 9, με την εκπληκτική Καριοφιλιά Καραμπέτη στην σκοτεινή αυτή η ιστορία της Φραγκογιανούς, η οποία αποκτά μουσική και σκηνική υπόσταση σε αυτή την όπερα του Γιώργου Κουμεντάκη, βασισμένη φυσικά στην ομώνυμη νουβέλα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, έναν σημαντικό σταθμό της σύγχρονης ελληνικής μουσικής δημιουργίας. Αποτελεί η Φώνησα, με την Καριοφιλιά Καραμπέτη να ερμηνεύει όλους τους ρόλους του έργου σε έναν ιδιότυπο και πυρετικό μονόλογο, αναδεικνύοντας όχι μόνο τη μουσικότητα του παπαδιαμαντικού λόγου και διατηρώντας ακέραιη τη δραματική του ένταση, αλλά και αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά, που σιγά μην το χρειαζόταν η Καριοφιλιά, αλλά έτσι μας θυμίζει πόσο σπουδαία, υπέροχη, ηθοποιός και μοναδική είναι.

Συνεχίζεται το μεγάλο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Ακίρα Κουροσάβα, στο θερινό σινεμά Απόλλων, το οποίο έφερε στην μεγάλη οθόνη στη διάρκεια όλου του καλοκαιριού 11 από τις σημαντικότερες ταινίες του θρυλικού Ιάπωνα δημιουργού. Με αφορμή μάλιστα και την παρουσία της Ιαπωνίας εδώ, στιμόμενης χώρας στην ΔΕΘ, το αφιέρωμα προσέφερε στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να ανακαλύψει ή να παρακολουθήσει ξανά αριστουργήματα όπως το 7 Σαμουράι, το Ρασομόν, το Γιοζίμπο, σε μια διοργάνωση που τελεί μάλιστα υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Συνεχίζεται λοιπόν για λίγο ακόμη έως τις 14 Οκτωβρίου. Σήμερα ο λυσασμένος αδέσποτος σκύλος, και ακολουθούν και άλλες ταινίες όπως ο Κοκκινογέννης, η Γκακεμούσα, η σκιά του πολεμιστή, και κλείνει με το Ρασομόν σε αυτό το εξαιρετικό αφιέρωμα στον Ακίρα Κουροσάβα.

Το Τσίρκο Μουντιάλ έρχεται στην Θεσσαλονίκη, στο εμπορικό κέντρο Μακεδονία. Είναι ένα ιστορικό ισπανικό τσίρκο που παρουσιάζει ένα πολυδιάστατο θέαμα γεμάτο ακροβατικά, μουσική, ρυθμούς φλαμέγκο φυσικά, ζογκλερικά αλλά και κωμικά νούμερα. Μικροί και μεγάλοι από την Θεσσαλονίκη αλλά και από όλη τη Μακεδονία θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια διεθνή παραγωγή που συνδυάζει την δεξιοτεχνία με την μαγεία και το έντονο μεσογειακό ταμπεραμέντο.

0: Η Κατερίνα Χατζηνικολάου και ο Απόστολος Παλιός παρουσιάζουν σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής τη συναυλία «Ηχό του Παρισιού από το πάθος στη μνήμη». Πρόκειται για μια συναυλία μουσικής δωματίου που διατρέχει τον γαλλικό λυρισμό, την δεξιοτεχνία και την δραματική μνήμη μέσα από γνωστά έργα. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

0: Και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
7: Θεσσαλονίκη. FM 100.

Έλεγα λοιπόν πριν για την Αφώνησα που παίζει σήμερα με την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Μην ψάξετε να βρείτε εισιτήριο, είναι sold out. Εδώ και καιρό είναι sold out. Και λογικό. Στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων που φέτος έχουν εξαιρετικές παραγωγές, μία εξ αυτών που θα δούμε μεθαύριο, Δήμητρης Μαραμής στοιχειωμένη το γιοφύρι της Άρτας, το τραγούδι του νεκρού αδερφού και το στοιχείο της Χάρμενας, μια μουσικοθεατρική τριλογία. Ο συνθέτης λοιπόν Δημήτρης Μαραμής παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη αυτή την μουσικοθεατρική του τριλογία, η στοιχειωμένη. Ένα έργο που παντρεύει τη σύγχρονη μουσική γραφή με τον βαθύ πυρήνα της ελληνικής παράδοσης, βασισμένο στο αριστουργηματικά δημοτικά τραγούδια που ανέφερα. Στους στοιχειωμένους η μουσική γλώσσα του Μαραμή κινείται ανάμεσα σε εναλλασσόμενους ρυθμούς και αδιάκοπη μελωδική ροή. Αντλεί έμπνευση από την ελληνική και βαλκανική μουσική παράδοση, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό μουσικό ιδίωμα.

11.000 δρομείς και ρεκόρ ατομικών συμμετοχών στον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης Ζενίθ που θα γίνει το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Με ρεκόρ λοιπόν ατομικών συμμετοχών καθώς και εγγραφών δρομέων από το εξωτερικό από 64 χώρες, με 2.500 δρομείς στην αφετηρία του ημιμαραθωνίου, 2.000 στην αφετηρία του δρόμου 10 χιλιόμετρων και με συνολικά 11.000 συμμετέχοντες στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι δρόμου της χώρας έρχεται το επόμενο Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να συναρπάσει για ακόμη μία χρονιά.

Επιστρέφει το σπαγκέτι αλλά γαλλικά, ένα έργο που ταξίδεψε και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και φέτος διανύει τον τέταρτο χρόνο παραστάσεων. Το σπαγκέτι αλλά γαλλικά είναι η κωμωδία, η δημοφιλής κωμωδία του Βασίλη Τσικάρα που επιστρέφει μετά από 8 χρόνια. Πέρασαν 8 χρόνια, βρε Βασίλη, από τότε που το είδα. Πώς περνάει ο καιρός έτσι. Απίστευτο. Πρεμιέρα κάνει λοιπόν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Μια ξεχωριστή παρουσίαση βιβλίου, το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου, σήμερα στις 7, στον Ιαννό της Αριστοτέλους. Τι κάνεις όταν η ζωή σου κλείνει την πόρτα κατάμουτρα, ένας ξαφνικός χωρισμός, μια οδυνηρή απώλεια, η απόλυση από τη δουλειά που αγαπάς, η προδοσία ενός ανθρώπου που εμπιστεύτηκες ή το βάρος των πρέπει που σε πνίγουν. Κάποια στιγμή όλοι περνάμε μέσα από το δικό μας τούνελ. Εκεί που ο φόβος λοιπόν, η αβεβαιότητα και η απελπισία μοιάζουν πιο δυνατά από εμάς. Μέσα από 49 και 2 καθηλωτικές βαθιά ανθρώπινες ιστορίες, η Ξένια Κούρτογλου δείχνει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν είναι προνόμιο των λίγων, είναι μια δεξιότητα τελικά που χτίζεται μέσα από τη ζωή, ειδικά στις πιο δύσκολες στιγμές της. Είναι η υπερδύναμη που μας επιτρέπει να μην λυγίζουμε κάτω από το βάρος της δυσκολίας, αλλά να επανερχόμαστε πιο σοφοί και πιο δυνατοί. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα λοιπόν, με ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε, θα γίνει σήμερα στις 7, στον Ιαννό, στην Αριστοτέλους. Εκτός από την συγγραφέα, την Ξένια Κούρτογλου, εξαιρετική παρέα, η Χριστίνα Δουκουζιάννη, εκπαιδεύτρια επικοινωνίας μέσω βίντεο, θα μιλήσει. Και παρόντες θα είναι, παρούσες μάλλον, γιατί είναι όλες κυρίες, η Ράνια Θρασκιά, βουλευτής Πασόκ Κινάλ Αλφα Θεσσαλονίκης, η Μαρία Κουτσαβίτη, ψυχολόγος, και η Χριστίνα Τζελέπογλου, σύμβουλος επικοινωνίας, πολύ γνωστή και αγαπημένη. Μια εξαιρετική παρέα λοιπόν, σήμερα στις 7 στον

Σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση συγκίνησε το μισό του μηδέν του Μινά Βιντιάδη σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιουρτσίδη, που ανέβηκε στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών την Παρασκευή που μας πέρασε. Πώς τα παιχνίδια του μυαλού μπορούν τελικά να ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα? Σε αυτό το ερώτημα κλήθηκαν να απαντήσουν οι θεατές που παρακολούθησαν την πρεμιέρα του νέου θεατρικού έργου του Μινά Βιντιάδη, «Το μισό του μηδέν», που ανεβαίνει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπως είπα, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Μια παράσταση βαθιά ανθρώπινη, με έντονο συνέστημα και ανατροπές, που αναδεικνύουν και τις πιο κρυφές διαδρομές του ανθρώπινου μυαλού. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εύθραυστες ισορροπίες της ανθρώπινης ψυχολογίας και ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας αντιλαμβάνεται, ερμηνεύει και επαναπροσδιορίζει την πραγματικότητα που τον περιβάλλει. Οι πρωταγωνιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σκέψεις, τις αναμνήσεις και τις επιθυμίες τους. Θίγονται ζητήματα όπως η μοναξιά, η μνήμη, η αναζήτηση της προσωπικής αλήθειας και η ανάγκη πραγμάτωσης των ονείρων μας.

Άλλη μια νέα παραγωγή από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος έρχεται μέσα στον Οκτώβριο. Είναι το Black Birthday του Κώστα Σταύρου την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, δεν ξέρω αν το είπα, το ξαναλέω, στο φουαγέ του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μια σύγχρονη κωμωδία, μια ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία για να είμαι πιο ακριβής, σε σκηνοθεσία και επιμέλεια κειμένου του Νίκου Νικολάου, έχοντας στο προσκήνιο δύο άντρες και μια δυνατή δοκιμασμένη στο χρόνο φιλία, αποτελεί μια απολαυστική αλλά και βαθιά ανθρώπινη αναμέτρηση με όσα αφήνει πίσω της η ζωή και όσα απασχολούν όσους πλησιάζουν τα 60 τους χρόνια και όχι μόνο. Η παράσταση γεμάτη ανατροπές, ευφυές χιούμορ, έξυπνους και γρήγορους διαλόγους και στιγμές αυτοσαρκασμού αναδεικνύει τις σχέσεις των δύο φίλων και αποδεικνύει ότι τελικά τα φαινόμενα μπορεί και να απατούν. Black Birthday λοιπόν του Κώστα Σταύρου με την επιμέλεια και την σκηνοθεσία του Νίκου Νικολάου, με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί μαζί με τον Δημήτρη Σιακάρα. Κάνουν καταπληκτικό δίδυμο αυτοί οι δύο. Ανυπομονώ να τους δω επί σκηνής.

Πάμε λοιπόν πάλι από την αρχή, όχι τώρα, σε λίγο, γιατί τώρα θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 2-3 λεπτάκια. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα της επικαιρότητας και επιστρέφουμε με τη δική μας επικαιρότητα εδώ. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα στο αφιερωμένο και πάντα στον FM 100, κυρίες και κύριοι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του Σιαλής που για πέμπτη μέρα έχουν δεμένα τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, καθώς διακινούνται μόνο θαλασσινά ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα. Στο χώρο των κινητοποιήσεων και οι ψαράδες του Πειραιά. Ξέρω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοίς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος και υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% από 3,8% το 2026. Προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Το βασικό σενάριο στηρίζεται στην αύξηση των επενδύσεων, στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας σε ένα περιβάλλον που παραμένει ευάλωτο στις γεωπολιτικές αναταράξεις. Ολοκληρώθηκε η προμελέτη για την αποκατάσταση και επανάχρηση της πρώην ειδοποιίας Fix. Το βιομηχανικό συγκρότημα στη δυτική είσοδο της πόλης, χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρηταίο μνημείο, αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού και προορίζεται να ενταχθεί στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή, στεγάζοντας χρήσεις του μόμου, της κρατικής ορχήστρας και του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης. Πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ αποκρύφθηκαν από δηλώσεις πόθεν έσχες κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος. Εντοπίστηκαν εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε υποβληθεί καθόλου δήλωση. Περισσότερες από 48.000 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν από την Τροχέα Θεσσαλονίκη στο τρίτο τρίμηνο του 2026, με την παράνομη στάθμευση και την υπερβολική ταχύτητα να βρίσκονται στην κορυφή. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την ίδια περίοδο σημειώθηκαν συνολικά 497 τροχαία ατυχήματα, ενώ 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Την ανάγκη ταχείας καταγραφής των ζημιών προκειμένου να δοθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από την κακοκαιρία που χτύπησε την Κρήτη, αλλά και την άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές στο οδικό δίκτυο, ώστε να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να μεταφέρουν ζωοτροφές και νερό, επεσήμανε μετά την ευρεία σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Κρήτης ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία Αντικής. Σε βάρος του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού. Ως τις 13 Νοεμβρίου, υποβολή νέων ή τροποποιητικών αιτήσεων, ενώ ο ΠΚΑ ανακοίνωσε έκτακτη καταβολή στις 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν στην προηγούμενη διαδικασία λόγω προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Σε ισχύ σήμερα και αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της επόμενης θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς δυτικά, με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Λαμπράκη και Διαγόρα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
4: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Θεσσαλονίκη,
0: FM 100.

δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

λίγα λεπτάκια μετά τις 5 και μόλις ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και όχι από την Λίνα Πέτκο, όπως εκ παραδρομής είπα. Τους βλέπω και τους δύο έξω, μπερδεύτηκα κι εγώ. Εδώ είμαστε λοιπόν στο αφιερωμένο Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο, για αυτήν είμαι σίγουρη. Κάποιες φορές αμφιβάλλω και γι' αυτό, αλλά εντάξει. Είναι μεγάλη κουβέντα, δεν θα την ανοίξουμε τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, έτσι για να δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν και αυτή την εβδομάδα και μέσα στον Οκτώβριο, ο οποίος μπήκε με φόρα, με καλοκαιρία. Και ας λένε ότι θα χαλάσει ο καιρός, θα χαλάσει. Μια χαρά, εμείς τα έχουμε συμφωνήσει με τον καιρό, ακόμη καλά κρατεί. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα και να διατρέξουμε την εβδομάδα μας με κέφι, μπρίο και χαρά.

Ξεκίνησε σήμερα ένας νέος κύκλος εκπομπών, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά το χειμερινό πρόγραμμα της TV100, με πολλές ζωντανές εκπομπές, νέες προσθήκες. Τηλεοπτική σεζόν λοιπόν, καλή αρχή στην TV100, στο αδερφάκι μας. Η ενημέρωση παραμένει φυσικά στον πυρήνα του προγράμματος. Η νέα σεζόν όμως ανοίγει ακόμη περισσότερο τον ορίζοντα της TV100, η πόλη, οι άνθρωποι της, ο πολιτισμός, η κοινωνία, ο αθλητισμός, η επιχειρηματικότητα, η επιστήμη, τα ταξίδια, η ιστορία, η ψυχαγωγία, φυσικά και ο κινηματογράφος με εξαιρετικές επιλεγμένες ελληνικές και ξένες ταινίες βρίσκονται εκεί. Η τηλεοπτική ημέρα ξεκινά στις 7.30 με την πρωινή ενημέρωση που επιστρέφει για τη νέα σεζόν με τη Βίκη Δήμου. Καλή σεζόν, Βίκη μας, καλή αρχή. Ξεκίνησε ήδη το πρωί με πολύ ωραία θέματα και αποκλειστικότητες. Η επικαιρότητα της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, οι χρηστικές πληροφορίες, οι ζωντανές συνδέσεις, τα ρεπορτάζ και οι καλεσμένοι συνθέτουν καθημερινά την πρώτη εικόνα της ημέρας στην πρωινή ενημέρωση. Στις 9.30 τη Σκυτάλη παίρνει το Περίκεντρο με την Βιβί Ανδρίτσου, που επιστρέφει επίσης στο πρόγραμμα. Μια εκπομπή που έχει πάντα στραμμένο το βλέμμα της στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και στους ανθρώπους της, αναζητώντας πίσω από την είδηση τις ιστορίες, τα πρόσωπα και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την καθημερινότητα, με πολλά θέματα που δεν θα τα δείτε πουθενά αλλού και που μόνο η δραστήρια και ζουζούνα, έτσι, Βιβί Ανδρίτσου, έχει το ταλέντο να τα ανακαλύπτει. Στις 11 άλλη ζουζούνα αγαπημένη, η Χριστίνα Κανατάκη, με τα καθέκαστα που επιστρέφουν με την ιδιαίτερη ματιά τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης, με πρόσωπα, παραστάσεις, συναυλίες, βιβλία, εκδηλώσεις, ιδέες και όλα όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη μας. Η νέα σεζόν όμως φέρνει και 4 καινούργια τηλεοπτικά ραντεβού, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά στις 7.30 έχουμε το Καρνέ με τον αγαπημένο Διογέννη Μαριόλα να κάνει την πρώτη του εμφάνιση, έτσι, σε καθημερινή εκπομπή. Ενώ στο χειμερινό πρόγραμμα, γιατί τον έχουμε δει πολλές φορές, και καταγράφει την πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης με μουσική, θέατρο, εικαστικά, χορό, φεστιβάλ και σημαντικές πολιτιστικές διοργανώσεις που περνούν από την κάμερα της εκπομπής. Σήμερα στην πρώτη εκπομπή, αποκλειστική συνέντευξη της Μιμής Ντενίση για το καινούριο project που ετοιμάζει για τη Θεσσαλονίκη. Η Δευτέρα αποκτά νέο αθλητικό ραντεβού στις 9 με το Παρκέ, στο Παρκέ μάλλον, με τον Γιώργο Βένι και τον Παναγιώτη Γκαμπράνη. Ένα χτύπητο δίδυμο. Το μπάσκετ φυσικά βρίσκεται στο επίκεντρο με αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, σχολιασμό και όλη την επικαιρότητα από τις 4 γραμμές του γηπέδου και όχι μόνο. Ενώ αύριο στις 9 κάνει πρεμιέρα το Θεσσαλονίκη Hub με τον Γιώργο Κατσιάνη. Η εκπομπή ανοίγει τη συζήτηση για την οικονομία, όπως πάντα ο Γιώργος Κατσιάνης στο οικονομικό ρεπορτάζ έχει όλες τις πληροφορίες, την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία αλλά και το επιχειρήν, φέρνοντας στο στούντιο ανθρώπους από την επιχειρηματική, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Το Σαββατοκύριακο προστίθεται ένα ακόμη νέο τηλεοπτικό ραντεβού, πολύ πολύ ενδιαφέρον, το «Μέσα σε όλα», «Μέσα σε όλα», με την Πολυξένη Καραμίχα. Αγαπημένη Πολυξένη Καραμίχα, καλώς ήρθες στην οικογένειά μας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι, ένα ζωντανό, ολοζώντανο μαγκαζίνο ποικίλης ύλης με θεματολογία που κινείται σε διαφορετικές πλευρές της επικαιρότητας και της καθημερινής ζωής. Και φυσικά όλα αυτά δίπλα στις εκπομπές που όλοι αγαπήσαμε και που επιστρέφουν. Πολιτικές εκπομπές, εκπομπές επιστήμης, εκπομπές για την πόλη, το δέρμα της πόλης που αναζητά τις ιστορίες και τις μνήμες πίσω από τους δρόμους, τα κτίρια, τα μνημεία και τα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης με τον αγαπημένο συνάδελφο τον Χρήστο Κατσικογιώργο, το Εκβαθέων και οι ακαδημαϊκές διαδρομές με την Μαρία Δόικου, οι περιπλανήσεις με τον Νίκο Οικονόμου, το Εφόλης της Ύλης με τον Βασίλη Κοντογουλίδη, το Πρίσμα με τον Παντελή Σαβίδη, αλλά και το Συζητάμε με τη Μέρη Λεριά, το Μαζί για το Καλό με την Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Η αγαπημένη γυμναστική όλοι μαζί καθημερινά με την λατρεμένη Έλινορ Ντάλμπερκ.
να μας καθοδηγεί και να μας κρατάει σε φόρμα. Καθημερινά το αθλητικό μας ραντεβού στις 5 το απόγευμα συνεχίζεται με την Βάσο Τσάνα. Ναι, αφού είπα τώρα τα μισά, θα τα πω όλα. Όλα θα τα πω. Αγαπημένη Βάσο Τσάνα, λοιπόν, στις 5 με αθλητική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις και παρουσία από τα γήπεδα. Τα βράδια μας, τα βράδια της Δευτέρας έχουν Μάθε Μπαλίτσα. Μάθε Μπαλίτσα με το Αχτύπητο Δίδυμο, Κώστας Ραπτόπουλος, Νίκος Κουλιανός. Ζωντανή, ολοζώντανη εκπομπή. Και φυσικά τα ταξίδια. Και το παράθυρο που ανοίγει τη Via 100 στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το Travel Guide με τον Θάνο Παπαδημητρίου. Η Βένια Αντωνίου και ο Μάνος Ατζαράκης μεταφέρουν την εμπειρία του ταξιδιού μέσα από το Travel Diary. Αγαπημένος πολύ Κώστας Μάντζιος με το Fatsa Book. Το Είμαι στον τόπο σου με τον επίσης αγαπημένο, λέω όλους αγαπημένους, αλλά είναι πραγματικά όλοι αγαπημένοι συνάδελφοι, ένας και ένας, με τον εξαιρετικό Γιώργο Ροδάκογλου, που συνεχίζει τις περιηγήσεις του, μια εξαιρετική εκπομπή, όπως και όλες, αλλά το Είμαι στον τόπο σου κάνει πραγματικά έτσι καταπληκτική δουλειά με το ρεπορτάζ, με τον, μέσα από το Φακό και του Σπύρου Κόπανου. Ο Γιώργος Ροδάκογλου λοιπόν συνεχίζει τις περιηγήσεις του στους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις, τους ανθρώπους και τις αναπτυξιακές δυνατότητες κάθε τόπου. Στην ίδια λογική κινούνται και οι παραγωγές Πολυτελή Ταξίδια και Ταξιδέψτε με Στυλ. Είπα για το δέρμα της πόλης, το Polis Green με τον Νίκο Αβουκάτο, που φέρνει στο προσκήνιο το περιβάλλον, την πράσινη ανάπτυξη και τα ζητήματα που αφορούν την ποιότητα ζωής στην πόλη. Στο πρόγραμμα της TV100 να σας πω ότι ξεχωριστή θέση συνεχίζουν να έχουν τα ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και την ιστορία της, μέχρι σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα από τη φύση και το περιβάλλον, μέχρι τις κοινωνικές αλλαγές και τις μεγάλες ιστορίες του κόσμου. Τα ντοκιμαντέρ πάντα αποτελούν ένα σταθερό κομμάτι της φυσιογνωμίας της TV100. Κυριακή πρωί το ραντεβού είναι ζωντανά με την Θεία Λειτουργία από Ναούς της Θεσσαλονίκης. Το Δημοτικό Συμβούλιο πάντα μεταδίδεται ζωντανά από την TV100. Ο κλασικός ελληνικός κινηματογράφος έχει τη δική του θέση. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Το αγαπημένο ραντεβού πολλών με τα western, με επιλεγμένα western τις Κυριακές τα βράδια. Και βέβαια ο πολύ αγαπημένος Παναγιώτης Κρινής με τον Δημότη Online. Για πολλωστή χρονιά, αγαπημένη συνήθεια, στις 3 το απόγευμα δίνει βήμα στα ζητήματα που αφορούν άμεσα τον πολίτη και την καθημερινότητά του, ενώ η ενημέρωση συμπληρώνεται από τις ζωντανές εκπομπές και τα ρεπορτάζ της ημέρας. Εννοείται ότι έχουμε τα γεγονότα, τα δελτία ειδήσεων με όλη την επικαιρότητα και τα ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της πόλης και κάθε δραστηριότητα, καθημερινά στις 2 και στις 8 και στις 9 παρα 10 το δελτίο ειδήσεων στη Νοηματική. Να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο νέο μας site, όπου μπορείτε να το επισκέπτεστε, tv100.gr. Ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον έχει το νέο μας site, που περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα, τις εκπομπές, τις ειδήσεις και το περιεχόμενο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης. Και βέβαια τα social media μας. Ακολουθήστε μας στο Facebook TV100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram tv100.skg. Ψάξτε μας, ανακαλύψτε μας. Έχουμε πολλά ακόμη να σας πούμε.

Μία ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στο έργο και στη ζωή του Μανώλη Αναγνωστάκη από τον Δήμο Θεσσαλονίκης φιλοξενείται στο φουαγέ του Δημαρχείου. Το θέμα είναι «Τώρα τι λες» του σημαντικού μας θεσσαλονικιού ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Η έκθεση, να πω ότι διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Βαφοπουλίου Πνευματικού Κέντρου και Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία μάλιστα με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, αλλά και τον όμιλο φίλων του ποιητή Μανώλη Αναγνωστάκη. Μέσα από το εκθεσιακό υλικό παρουσιάζονται σημαντικοί σταθμοί της ζωής και της δημιουργικής πορείας του ποιητή, που συνδέθηκε βαθιά με την Θεσσαλονίκη, αλλά και την εποχή του, τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που απασχόλησαν τη σύγχρονη Ελλάδα, αναδεικνύοντας παράλληλα το ιδιαίτερο αποτύπωμά του στην μεταπολεμική ελληνική ποίηση. Στο πλαίσιο μάλιστα της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν και πολύ ενδιαφέρουσες έτσι εκδηλώσεις, ξεναγήσεις για σχολεία, για το κοινό, ανοιχτές ξεναγήσεις. Η έκθεση, να πω ότι φιλοξενείται στο φουαγέ και θα λειτουργεί έως και τις 15 Οκτωβρίου από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ. Και η είσοδος, όπως είπαμε, ή αν δεν το είπαμε το λέω τώρα, δεν ξέρω, σήμερα έχω πάθει μια... Η βραχύχρονη μνήμη μου μάλλον έχει πληγεί τελευταία. Η είσοδος είναι ελεύθερη λοιπόν για το κοινό, σε περίπτωση που δεν σας το είπα, σας το λέω τώρα. Μπορείτε να πάτε και να απολαύσετε και να περιηγηθείτε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
3: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Συνεχίζονται οι ιστορικοί περίπατοι που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης σε μνημεία της πόλης που μας προσκαλούν να ανακαλύψουμε ίσως λιγότερο γνωστές διαδρομές και μνημεία της Θεσσαλονίκης μας, περιηγήσεις που κινούνται ανατολικά των Τειχών, στα συμμαχικά στρατιωτικά κημητήρια Ζέιτενλικ, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Αυτό το Σάββατο ένας ιστορικός περίπατος ανατολικά των Τειχών με αφετηρία τα κημητήρια της Ευαγγελίστριας, όπως και το επόμενο Σάββατο. Και μετά έχουμε τα συμμαχικά στρατιωτικά κημητήρια Ζέιτενλικ και συνεχίζονται οι περιηγήσεις και το Νοέμβριο με πολύ ενδιαφέρουσες έτσι διαδρομές.

Μια παράσταση που αγαπήθηκε και επιστρέφει με δύο αγαπημένες επίσης κυρίες της υποκριτικής. Η ψυχογραφική παράσταση «Κρυφτό» έρχεται και πάλι να καθυλώσει το κοινό, αποκαλύπτοντας στη σκηνή του θεάτρου Artbox Φαργκάνη κρυμμένα μυστικά, ενοχές και τις συγκρούσεις μιας οικογένειας μέσα από ένα αδυσόπιτο παιχνίδι αλήθειας. Σε σκηνοθεσία και πρωτότυπο κείμενο της Βάσιας Αργέντη, με τις δύο κυρίες που είπα, τις αγαπημένες, την Μαριάννα Τουμασάτου και την Λένα Δροσάκη στους βασικούς ρόλους, η παράσταση αναδεικνύει τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στην αγάπη, την ενοχή και την αποκάλυψη, προσφέροντας μια δυνατή εμπειρία. Το έργο φωτίζει την παθογένεια της αυταρχικής οικογένειας αλλά και την εργαλειοποίηση της ψυχής σε μια παράσταση που δεν αφήνει κανέναν θεατή αδιάφορο. Από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Artbox Φαργκάνη θα μας περιμένουν.

Μια πολύ συζητημένη παράσταση που γίνεται sold out άμα τη εμφανίσει που λέμε, μέχρι που ξεκινάει η προπόληση, επιστρέφει για πολλωστή φορά και νομίζω και πάλι δεν θα υπάρχει καρέκλα στο θέατρο Αυλαία, και μιλάω για το Εκτός Ύλης με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, που επιστρέφει για 5η χρονιά, κυρίες και κύριοι, με έναν αιχμηρό πολιτικό μονόλογο για την εξουσία, την ανθρώπινη ευθύνη και μία συγγνώμη που άργησε να υποθεί, σε μία παράσταση που σκηνοθετεί η Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Η θεατρική παράσταση λοιπόν Εκτός Ύλης Reloaded του Κώστα Λεϊμονή για 5η χρονιά από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, για λίγες παραστάσεις προλάβετε, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Αυλαία.

0: Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6, κυρίες και κύριοι, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και για σήμερα. Η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας λοιπόν έλαβε τέλος με μεγάλη επιτυχία, θέλω να πιστεύω. Αστειεύομαι. Αλλά εγώ καλά πέρασα, ελπίζω και εσείς το ίδιο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 το απόγευμα, εδώ θα είμαστε. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, Κωνσταντίνος Λουτζιώτης μας ενημερώνει για την επικαιρότητα και αμέσως μετά Σάκης Γκίνας με αθλητική επικαιρότητα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.
1: Βράτα ματάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα, τώρα δε σε νοιάζει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους Ιαλείς που για πέμπτη μέρα έχουν δεμένα τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στον πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγόρας, καθώς διακινούνται μόνο θαλασσινά ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα. Στον χώρο των κινητοποιήσεων και οι ψαράδες του Πειραιά. Ξέρω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλίες. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Διαδικασίες εξπρές για την αποκατάσταση των καταστροφών στην Κρήτη, ανακοίνωσε μετά από ευρεία σύσκεψη στο νησί ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Τουρνά, η κρατική αποζημίωση για ζημιές σε κατοικίες θα ανέρχεται στο 100% και τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών από την υποβολή αιτήματος από τον Δήμο. Η αποζημίωση για ζημιές σε εξοπλισμό επιχειρήσεων θα είναι στο 70% με παράλληλη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμών. Με την κατάθεση του Βασίλη Παυλίδη, αδερφού του Ανδρέα, ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για την τραγωδία. Ο κύριος Παυλίδης τόνισε πως θα έπρεπε να κληθούν να καταθέσουν οι πρώην γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών και πως τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να ευθύνονται για την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχειών. Ποινική προκαταρκτική εξέταση ξεκινά η εισαγγελία με αντικείμενο τη μήνυση που υπέβαλε ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου για την παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Πίγκασου στον Οκτώβριο του 2022 και τον Μάρτιο του 2023. Ολοκληρώθηκε η προμελέτη για την αποκατάσταση και επανάχρηση της πρώην ειδοποιίας ΦΙΚΣ. Το βιομηχανικό συγκρότημα στη δυτική είσοδο της πόλης, χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρηταίο μνημείο, αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού και προορίζεται να ενταχθεί στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή, στεχάζοντας χρήσεις του ΜΟΜΟΣ, της Κρατικής Ορχήστρας και του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Τρία ανακαινισμένα γήπεδα μπάσκετ παραδίδει στους πολίτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης την 5η-8 του μήνα, ύστερα από δωρεά της ΔΕΗ. Πρόκειται για τα γήπεδα στους κήπους του Πασά, στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τριανδρίας και στην οδό Κίμωνος Βόγα. Η τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της 5ης στο ανακοινισμένο γήπεδο Τριανδρίας. Προφυλακίστηκε ο 35χρονος, ο οποίος κατηγορείται πως δάγκωσε και έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία Αττικής. Σε βάρος του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Σε ισχύ σήμερα και αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 απόψε έως τις 5.30 αύριο το πρωί θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικα και Τούμπας, στο ρεύμα προς δυτικά, με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Λαμπράκη και Διαγόρα. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent να κινείται και πάλι πάνω από τα $103 το βαρέλι, καθώς οι θετικές εξελίξεις από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων επισκιάζονται από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την αποπλήρωση των αποθεμάτων στις χώρες του κόλπου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, ακολουθεί αθλητική εκπομπή στην κερκίδα του FM 100 με το Σάγκη Γκίνα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan, The Urban Theater. Δείπνο ηλιθίων. Σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζή. Προπόληση more.com.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την τετράδα αγώνων μέσα σε 13 μέρες στην παρθενική της εμφάνιση στην πρώτη κατηγορία του Nations League και πλέον είναι στην πρώτη θέση μετά από 4 αγωνιστικές στον όμιλό της με 8 βαθμούς, με συγκάτοικο πλέον την Ολλανδία η οποία υπερτερεί στην ισοβαθμία. Είναι πρώτη, η Ελλάδα είναι δεύτερη, τρίτη η Γερμανία με 5 βαθμούς, τέταρτη η Σερβία με 0 βαθμούς. Η χώρα μας θέλει 4 βαθμούς στα 2 εναπομείναντα μάτς με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με τη Σερβία στο Παθεσσαλικό για να κλειδώσει και τη δεύτερη θέση που της δίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, δηλαδή στους αγώνες νοκάουτ στα τέλη Μαρτίου, όπου θα αντιμετωπίσει έναν από τους 2 πρώτους, από τους άλλους 3 ομίλους, αναλόγως βέβαια τη θέση που θα καταλάβει η Εθνική. Αν είναι πρώτη στον όμιλό της, θα αντιμετωπίσει έναν δεύτερο από άλλο όμιλο και αντιστρόφως.

Και βέβαια το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, η πολύ μεγάλη ωφέλεια ήταν η δυνατότητα που μας έδωσε η τριάδα, γιατί πλέον είμαστε σίγουρα στην τριάδα του ομίλου μας, στο Nations League. Η τριάδα λοιπόν, η θέση μας στην τριάδα, μας οδηγεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, στην κλήρωση του Euro 2028, στην κλήρωση που θα γίνει στο Belfast στις 6 Δεκεμβρίου. Εκεί λοιπόν, από τη θέση του ισχυρού στην κλήρωση, δεν θα κληρωθούμε με κάποια από τις τρεις πρώτες ομάδες των άλλων ομίλων του Nations League. Δηλαδή θα αποφύγουμε, με βάση τη μέχρι τώρα βαθμολογία, γιατί υπολείπονται, μην ξεχνάμε, άλλες διαγωνιστικές, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Αγγλία, την Κροατία, την Πορτογαλία, τη Δανία και μία εκ των Ουαλία, Νορβηγία, που είναι ισόβαθμες αυτή τη στιγμή. Αποφεύγουμε δηλαδή τα μεγαθύρια.

Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι εύκολο το έργο μας στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Υπενθυμίζω, επαναλαμβάνω, θα γίνει κλήρωση στις 6 Δεκεμβρίου στο Belfast το 2028. Διοργανώτριες χώρες είναι αυτό που λέμε Μεγάλη Βρετανία. Όποιες χώρες συμπεριλαμβάνει το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγάλης Βρετανίας. Το γεγονός ότι εκεί θα αποφύγουμε τα μεγαθύρια δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και μια εύκολη κλήρωση, γιατί μπορεί να μας τύχουν ομάδες όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ελβετία, η Σουηδία, που είναι καθόλου ευκαταφρόνητη αντίπαλη, το αντίθετο μάλιστα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είχαμε εύκολη κλήρωση και στα προκριματικά του Μουντιάλ με την Δανία και τη Σκωτία και βγήκαμε τρίτη. Βέβαια, σε σύγκριση με τα προκριματικά του Μουντιάλ, αυτή η ομάδα έχει οριμάσει και το απέδειξε στο crash test της συμμετοχής της στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

0: Και πάμε τώρα σε μια από τις μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου να σχολιάσουμε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια που έδωσε η Εθνική Ομάδα στο Nations League. Τον Λάκη Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν βασικός στέλεχος της ομάδας, της Εθνικής Ομάδας, που πήγε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε μεγάλη διοργάνωση, και αναφέρομαι στο κύπελο Εθνών Ευρώπης τότε το 1980 στην Ιταλία, σε μια τριάδα αγώνων όπου η Εθνική έπαιξε με Δυτική Γερμανία, Ολλανδία και Τσεχία. Μιλάμε τότε για απίστευτες ομάδες εκείνη την εποχή, και τα πήγε πάρα πολύ καλά παρότι δεν κατάφερε να προκριθεί. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πολύ ωραία η μουσική. Στον πρόλογο μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και βέβαια και εκείνη η συμμετοχή, η πρώτη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας, να ξεκινήσουμε λίγο ρετρό και θα πάμε γρήγορα στην επικαιρότητα, Λάκη, ήταν, έθεσε τις βάσεις για τη μετέπειτα παρουσία του ελληνικού ποδοσφαίρου στις μεγάλες διοργανώσεις, και μάλιστα επειδή είναι πολύ παλιά και οι νεότεροι δεν το θυμούνται, η Εθνική Ομάδα τότε αντιμετώπισε υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τη Δυτική Γερμανία, την Ολλανδία,
1: την Ιταλία.
0: Πολύ μεγάλα ονόματα, την Τσεχοσλοβακία εκείνης εποχής, του Όντρους, του Μπανέχα, του Νέχοντα. Αντιμετώπισε τεράστια, στον όμιλό της είχε Δυτική Γερμανία 0-0. Μια και είπαμε για το 0-0 τώρα με την Γερμανία. Τότε αντιμετωπίσαμε τη Δυτική Γερμανία στο Κομουνάλε 17 Ιουνίου του 1980, 0-0, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα για την πρώτη παρθενική συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας. Φέραμε 0-1 με την Ολλανδία, με ένα πέναλτι το οποίο, Λάκη, νομίζω
1: δεν
0: ότι
1: ήταν,
0: δεν ήταν ένα πέναλτι φάντασμα.
1: Πήρε το σφύριγμα εδώ η Ολλανδία.
0: Ναι, πήρε το σφύριγμα η Ολλανδία τότε των πολύ μεγάλων αστέρων, του Κροφ, του Κρόλ, του Βαντερκέρκοφ και τα λοιπά, του Χάν. Και χάσαμε με την Τσεχία μόνο του Πανέγκα και του Νέχοντα εκείνη την υπερομάδα με 3-1 στο Ολύμπικο της Ρώμης. Συνολικά δηλαδή κοντράραμε όπως και τώρα, γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν βγήκε τώρα. Και τότε την Ολλανδία την κοντράραμε στα ίσα και χάσαμε αδικά με πέναλτι Μαϊμού. Και τότε πήραμε χ από τους Γερμανούς 0-0, μια εθνική Γερμανίας με τεράστια ονόματα εκείνη την εποχή. Σουμάχερ, Κάλτς, Φέστερ, Καρλ Χάινς, ο Στήλικε, ο Ρουμενίγκε, ο Μπρίγκελ, ο Χρούμπερς.
1: Άστο, δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες.
0: Άρα
1: δεν
0: προσγειώθηκε τώρα ξαφνικά το ελληνικό ποδόσφαιρο στο διεθνές προσκήνιο. Υπήρχε από τότε, από την πρώτη συμμετοχή, και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και αδικήθηκε, νομίζω. Δοκάρι στην κεφαλιά του Καψί είχαμε την Ολλανδία, με ποιον ήταν, ή με τη Γερμανία.
1: Γερμανία.
0: Με τη Γερμανία, που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε σε εκείνο το μάτς.
1: Κοίταξε, Σάκη, κοίταξε. Όσοι μας ακούν τώρα, θα πω κάποια πράγματα τα οποία πρώτα βουτάω τη γλώσσα λίγο στο μυαλό και μετά τα λέω. Γιατί έχουν αντίκτυπο, σοβαρό αντίκτυπο. Δεν μ' αρέσει να αερολογώ και μέσα στα social media ευχές, ο καθένας είναι παιχταράς, ο ένας είναι που παίξανε γάμα εθνική είναι παιχταράς, η εθνική έχει το ταλέντο, θα βγει έτσι, θα κάνει αυτό, ο Σανά, Σταύρωσον αυτόν και τα λοιπά. Λοιπόν, την εποχή εκείνη ο πρώτος που πίστεψε στον Έλληνα ποδοσφαιριστή ήταν ο Αλκέτας ο Παναγούλιας. Την εποχή εκείνη που παίζαμε, δηλαδή που έβλεπα στα χαρτάκια εγώ συμπαίξει κάποια στιγμή με τον Γιώργο τον Δηλικάρη, με τον Γιώργο τον Κούδα, με τον Μήτρο Παπαϊωάννου, Καψής, πάρα πολλά. Ο Τάκης ο Νικολούδης που έβαλε τον γκολ στην Λεωφόρο με την Ιταλία και πήγαμε στα τελικά. Λοιπόν, μιλάμε για παιχνιδάρες. Να πω ότι υπήρχε τότε απίστευτο ταλέντο, όχι απλά, απίστευτο ταλέντο, και εμείς παίζαμε με μια διαφορά χαώδη. Με την έννοια χαώδη τι εννοώ? Τα παιδιά τα σημερινά που παίζουν στην εθνική ομάδα, τα οποία είναι πανάξιοι πρεσβευτές του ελληνικού ποδοσφαίρου, παίζουν στην Ευρώπη. Από την 11 ή 9-8 παίζαν στην Ευρώπη. Εμείς δεν είχαμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να φύγεις μεταγραφή μέσα σε ένα χρόνο να πας στην Ευρώπη. Οι εγκαταστάσεις, οι ιατρικά, περιθάλψεις, προπονητικά προγράμματα κτλ. Εμείς είμαστε μέρα με τη νύχτα. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα τώρα σε οργάνωση η εθνική μας ομάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εν δυνάμει, το μόνο που θα πω από τα τρία παιχνίδια που είδα, που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν τεράστια επιτυχία αυτή η βαθμολογική συγκομιδή. Σκέψου ότι φέραμε ισοπαλία με την Ολλανδία και λέγανε γιατί φέραμε ισοπαλία, ενώ αν κερδίζαμε θα ήμασταν στα ουράνια τελείως, ή αν χάναμε θα ήμασταν άχρηστοι όλοι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ξέρουμε με ποιους παίζουμε. Δηλαδή τα παιδιά παίξανε απίστευτα και ήταν νομίζω ό,τι καλύτερο μπορούσαν να δώσουν, και δώσαν και πάρα πολύ περηφάνεια στους Έλληνες ομογενείς της Γερμανίας. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά που μπορώ να πω είναι ότι εμείς πρέπει να δώσουμε βάση να παίζουμε το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, δηλαδή το παιχνίδι κατοχής. Όταν κάνεις 2-0 με την Ολλανδία, που είναι μια υπερδύναμη για αυτή, εντάξει, δεν το συζητώ, δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε την μπάλα, και μια εικόνα και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία, στο δεύτερο μήχρο ήμασταν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ευτυχώς με τη Γερμανία, στο διάστημα 45-60-65, παίξαμε και μπροστά, ζητήσαμε τον γκολ. Και αυτό μας κράτησε. Ενώ με την Ολλανδία, μοιραία θα τρώγαμε τον γκολ, δηλαδή φαινόταν. Δηλαδή, αν είχαμε 10 λεπτά ακόμα, φοβόμασταν. Η φύρα, λέμε, σφύρα, ξέρω εγώ, να πάρουμε την ισοπαλία. Με τέτοιο πράγμα. Νομίζω όμως ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Οι παίκτες οι δικοί μας δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους παίκτες που παίζανε στη Γερμανία ή στην Ολλανδία. Όμως, να σας πω κάτι, ότι όσο και να μην υπάρχουν τεράστιοι ποδοσφαιριστές στη Γερμανία, γιατί ο Κλόπ αυτή τη στιγμή και ο Τσάβη δοκιμάζουν παίκτες για την εθνική τους, για τον κορμό της εθνικής ομάδας. Ενώ εμείς πρέπει να πάρουμε αποτελέσματα για να είμαστε σε καλύτερη θέση όσον αφορά για τα προβληματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εμείς μπορούμε, έχουμε απίστευτο ταλέντο, έχουμε και παίκτες μπροστά που δεν το είχαμε παλιά. Έτσι. Έχουμε απίστευτο ταλέντο, πρέπει από τις ακαδημίες να ξεκινήσει αυτό η τεχνική. Η τεχνική, δηλαδή το συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Για να καταλάβει ο κόσμος τι λέω, είναι ότι όταν είσαι με 2-0, δεν αλλάξαμε 5-6-7 μπαλιές η άμυνά μας, ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος με την Ολλανδία, ο Τσιμίκας και ο Τσάλιακας, που ήταν πάρα πολύ καλοί στα αμυντικά καθήκοντα. Έπαιρνε την μπάλα ο Τσιμίκας, δεν έβγαινε να πάρει την μπάλα ο Χαφ. Να έχει την ευχαίρεια να την πάρει, όχι δεν ήθελε. Έτσι. Σε αντίθεση, εμείς είχαμε στο δεύτερο μήχρο την Ολλανδία με τον Βαν Ντάικ, ο οποίος παίζει στόπερ και ήταν το νούμερο 10 της Ολλανδίας, ας πούμε.
0: Μπαλαντέρ.
1: Και δεν μπορούμε, το ίδιο γινόταν και χθες πάλι με τη Γερμανία. Και δεν μπορούσαμε εμείς, πώς να το πω, δηλαδή δεν μπορεί να πεις ποιος σου άρεσε, ρε Σισάκη. Δεν ξέρω, όλοι ήταν το ίδιο από τη Γερμανία και από την Ολλανδία. Στην υποδοχή, δεξιά, αριστερό, στις πάσεις κτλ. Και το πρόβλημα είναι που θα το δούμε, ή αν πρέπει να το βελτιώσουμε, είναι ότι κάποια στιγμή όμως, άμα προηγηθεί μια ομάδα με 1-0, τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς είμαστε απίστευτα στο transition, στη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, με κοινούς χώρους, μεγάλη απώλεια ο Τζόλης, έτσι, ο Καρέτσας μπροστά κτλ. Όμως σε οργανωμένη άμυνα τι γίνεται. Εκεί λοιπόν πρέπει να στοχεύσουμε, και ένα μήνυμα μέσα τους εκπομπής. Οι ακαδημίες δεν είναι να κερδίσω 11, 12, 13 χρονών, να πάρω το παιχνίδι, πάση θυσία, πίεση, ακούς προπονητάς. Δεν λέει μια φορά παίξει την μπάλα, να κάνουμε κυκλοφορία της μπάλας. Να παίξουμε ποδόσφαιρο. Να αναδείξουμε παίκτες. Το αποτέλεσμα δεν το ξέρει κανένας στα 13-14. Ποιοι παίκτες βγαίνουν και παίζουν. Γι' αυτό είναι πρότυπο για τα παιδιά. Τώρα πρέπει να είναι ο Τζόλης, ο Καρέτσας, τα παιδιά της εθνικής ομάδος όλοι. Αυτό είναι ένα μήνυμα και προς τις χαμηλές κατηγορίες. Να έχουμε καλύτερο επίπεδο στη ΓΑΜΑ εθνική, στη ΒΙΤ εθνική. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μόνο. Δηλαδή στη ΓΑΜΑ εθνική δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν πολύ βλέπω. Και στη ΒΙΤ εθνική 2-3 ομάδες είναι. Παλιά υπήρχαν και τα γήπεδα. Ένα άλλο σημαντικό που βρισκόμαστε οι παλιοί εμείς που παίζαμε και λέγαμε, ας πούμε, τι γήπεδα ήταν αυτά. Πού παίζαμε εμείς δηλαδή. Είχαμε δείγμα χόρτου. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα.
0: Λάκη.
1: Το σημαντικό είναι από όλα, το σημαντικό είναι ότι αυτό που πέτυχαν τα παιδιά, που ήταν απίστευτο, μου άρεσε πάρα πολύ και τους δίνω συγχαρητήρια όλους, δώσαν ψυχή, δώσαν αυταπάρνηση, και επειδή βάλα τον πήγη ψηλά θα έχουν τώρα περισσότερη πίεση. Και για τον κόσμο το λέω, αν δεν έχει παίξει δεν μπορεί να καταλάβει. Έλα μου τώρα, γιατί τι κάνεις εσύ, γιατί φέραμε ισοπαλία, ρε παιδιά. Με την Ολλανδία παίζαμε και με τη Γερμανία. Δηλαδή στα όνειρά μας έκανε μεγάλη νίκη μέσα στη Γερμανία και η ισοπαλία που φέραμε εδώ ήταν πάρα πολύ καλό και με την Ολλανδία. Να μην ξεχνάμε με ποιους παίζουμε. Εμείς όμως τώρα βάλαμε τον πήγη ψηλά και σε κάθε παιχνίδι της εθνικής μας πρέπει να υπάρχει πίεση. Δηλαδή όλοι θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να κερδίσουμε 3-0 τη Γιουγκοσλαβία. Δεν είναι έτσι. Σε κάθε εθνική ομάδα παίζουν οι καλύτεροι της παίκτες. Δεν είναι εύκολο να κερδίσει. Πρέπει να το αποδείξει κιόλα.
0: Λάκη.
1: Πιστεύω να έχουμε ένα λόγο συνέχεια.
0: Όσον αφορά αυτό το θέμα που έθιξε, το οποίο το είδαμε όλοι. Και είναι πράγματι εντυπωσιακά αυτά που έχει επιτύχει η Εθνική σε αυτού του τρει αγώνε μέχρι τώρα. Του τέσσερι, συγγνώμη, στο Nations League. Όμω, επειδή πάντα εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Εκτός από την έθεση σε ορισμένα ζητήματα, τι θα κάνουμε αν προηγηθεί ο αντίπαλος? Ναι. Βέβαια το είδαμε με τη Σερβία, προηγήθηκαν. Δεν τα παραδώσαμε τα όπλα.
1: Κοίταξε, δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά με τη Σερβία όσον αφορά τη δυναμικότητα έχουμε μέρα με τη νύχτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέψου όμως με την ευκαιρία, όταν επί Παναγούλια και πιο παλιά κτλ. Μια φορά πήγα αποστολή εκεί πέρα, δεν είχα παίξει. Χάσαμε 5-1, έπαιζε με τη μεικτή Ιουγκοσλαβία. Έπαιζε δηλαδή με την Κροατία, με τη Βοσνία, με τη Ιουγκοσλαβία.
0: Το 82 λες. Ναι, τότε ήταν η παλιά τον Πλάβη σχολή, ήταν ενωμένη η Ιουγκοσλαβία, δεν είναι καμία σχέση. Λες απέναντι σε πολύ μεγάλες ομάδες θα μπορέσουμε να κάνουμε. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής.
1: Όχι μόνο σε μεγάλες. Σε μεγάλες ομάδες είναι πιο εύκολο, γιατί δεν έχουμε να αποδείξουμε τίποτα και να χάσει δεν θα πει κανένας τίποτα.
0: Όχι, λέω αν προηγηθεί.
1: Σε οργανωμένη άμυνα, με μια χαμηλή δυναμικότητα, θα κλειστεί όπως εμείς. Εκεί λοιπόν θα είναι το πρόβλημα. Εκεί πρέπει... Αλλά έχουμε τους παίκτες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μπορεί να παίξει και στην κλειστή άμυνα ο Ιωαννίδης που κρατάει την μπάλα. Έδωσε, μα ήταν από τους καλύτερους. Όπως ο Μαυροπάνος, αμυντικά και επιθετικά στα κόρνερ. Έχουμε, ο Τσιμίκας έκανε πολύ καλό, έτσι, όλα τα παιχνίδια. Και όλα τα παιδιά δηλαδή, όλα τα παιδιά. Mm-hmm. Ο Λάκης.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Λάκη. Έθιξε ένα ζήτημα, γιατί το είδαμε και το περιμέναμε βέβαια, το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία και τα δύο ημίχρονα εκτός από ένα διάλειμμα στο δεύτερο ημίχρονο με τη Γερμανία, όπου παίζαμε άμυνα. Εκεί, εκτός από το θέμα της υποδομής του ποδοσφαιριστή, του Έλληνα ποδοσφαιριστή, το οποίο το έθιξες έτσι, με πολύ μεγάλη σαφήνεια, ότι ξεκινάει από τις ακαδημίες, το είπες εκεί, από την νοοτροπία και από τη δουλειά που γίνεται εκεί για να μάθουν τα παιδιά να παίζουν κυριαρχικό ποδόσφαιρο και να μην πιέζουν απλά για να πάρουν το αποτέλεσμα. Υπάρχει και κάποιος άλλος λόγος, δηλαδή τι θέλω να σου πω, ότι στην εποχή τώρα όλες οι ομάδες, ακόμα και οι μεγαλύτερες και η εθνική Ισπανίας ας πούμε, πολύ περισσότερο η εθνική Ελλάδας, έχει δυνατά σημεία και αδυναμίες. Αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα φαίνεται ότι υπάρχει μία αδυναμία. Ο δημιουργικός χαφ, πάντα υπήρχε ο Κούδας, ο Δελικάρης, ο Παπαϊωάννου, μετά ο Τσάρτας, μετά ο, ξέρω εγώ, ακόμα και πρόσφατα, τι να σου πω, ακόμα και ο Μάντα, ο παίχτης που, ο Μάνταλος ας πούμε για παράδειγμα, που δεν ήταν βέβαια του Βεληνικούς όλων όσων προανέφερα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της εθνικής ο παίχτης ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα.
1: Και ναι, εκτός αυτού, Σάκη, το πιο σημαντικό λέω ότι το κυριαρχικό θέλω να πω ότι ας πούμε έπαιζε ο Κουρμπέλης, ο Ζαφύρης, σαν χάφ αμυντική δεξιά κάποια παιδιά που παίζανε, δηλαδή μεταξύ τους αυτοί δεν αλλάξανε την μπάλα, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε ξέρω εγώ, ήταν ο Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε το παιδί, είναι ο Καρέτσας, πούμε, κάνει μια παλιά, ο Καρέτσας δεν άλλαξε την μπάλα με τον Ζαφύρη να την παίξει αριστερά στον Τσιμίκα, να την πάρει ο Ζαφύρης, να την δώσει τον Αδρούτσο, να την ξαναδώσει, να την πάρει, να αλλάξουμε λίγο, να σπάσουμε
0: μήπως δεν τους άφηναν Λάκη, γιατί ναι, βλέπαμε όταν έπαιρναν την μπάλα 5 Γερμανοί ήταν πάνω τους.
1: Ναι, αλλά δεν τους άφηνα γιατί και εμείς έπρεπε να κάνουμε την καλύτερη τεχνική για να αλλάζουμε την μπάλα. Αυτό θέλω να πω. Ότι πρέπει να είμαστε, δηλαδή είδαμε κανένα παίχτη των Γερμανών χθες ας πούμε που να μην έχει άριστη τεχνική κατάρτιση, να του φεύγει η μπάλα. Πόσες παλιάς αλλάζανε μέσα σε ένα τετραγωνικό 10x10 με δύο αντιπάλους οι Γερμανοί.
0: Ναι,
1: στα χαφ, στο κέντρο. Δηλαδή, αλλάζανε την μπάλα με τη μία συνέχεια. Αυτό εδώ πέρα έχουμε παίκτες που μπορούν να το κάνουν. Εμείς όμως, που παίρνουμε τα αποτελέσματα, έχουμε τον Τζόλι, τον Καρέτσα τώρα που είναι στα πλάγια, ή πάρα πολλοί φωνάζουν για τον Μασούρα. Ο Μασούρας όμως δεν είναι παραδείγματος χάρη Καρέτσας κτλ. Αλλά όμως όταν χάνει την μπάλα γυρίζει πίσω. Δεν έπαιζε τυχαία με όλους τους προπονητές των Ολυμπιακών σε ευρωπαϊκά. Ξένοι προπονητές βάζαν βασικό. Γιατί είναι και αντοχή στην ταχύτητα. Λέει το ποδόσφαιρο είναι χάσαμε την μπάλα, πάμε να γυρίσουμε. Το ίδιο εμείς, όταν είμαστε πάρα πολύ πίσω, έξω από τη μεγάλη περιοχή, άμα πάρεις την μπάλα ή θα τη διώξεις, την παίρνει ο αντίπαλος. Πρέπει να έχουμε ένα παίχτη, αυτό που λες, όχι η προσωπικότητα, αλλά από εκεί και πέρα να αλλάζουμε την μπάλα, να την αλλάξουμε την μπάλα. Δηλαδή οι αμυντικοί δικοί μας, όταν παίρναν την μπάλα, πόσες φορές τη δώσαν σε χάφ δικό μας. Δηλαδή, φαντάσου τώρα, σε φέρνω πίσω και όσοι μας ακούνε, να έχει μπάλα ο Γιαννούλης, ο Μαυροπάνος, ο Κουλιεράκης και ο Σάλιακας και δύο χάφ από εμάς να έχουν πάρει 15 φορές την μπάλα. Πότε την πήρανε? Πού ναι. πήγαινε η μπάλα? Και να σου πω και κάτι, επειδή τα ψάχνω, έτσι, στο 82 λεπτό, στο 82 λεπτό, εμείς έχουμε κάνει 174-175 πάσες και αυτοί κάνανε 420. Ναι. 175 πάσες κάναμε εμείς και 420 κάνανε αυτοί.
0: Προφανώς, Λάκη, αυτό το τεστ απέναντι σε αυτές τις πολύ μεγάλες δυνάμεις ήταν και μια πολύ καλή δοκιμή για τον Γιωβάνοβιτς. Το είπε ξανά. Ότι είδαμε πού πάσχουμε, πού υστερούμε, πού πρέπει να βελτιωθούμε απέναντι σε τόσο μεγάλα συγκροτήματα που παίζουν κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Και προφανώς πολλά από αυτά τα έχεις αναφέρει ήδη κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ας πούμε ο Κωνσταντέλιας όταν επιστρέψει.
1: Να σταματήσουμε και λίγο και με τον Ιβάν. Δηλαδή δεν έβαλε αυτόν και δεν έκανε.
0: Συμπαίκτης σου, να θυμίσουμε ότι ήταν συμπαίκτης σου ο Ιβάν.
1: Ναι. Και, το ξέρω. Δηλαδή δεν υπάρχει προπονητής. Δηλαδή πήγαμε τόσο καλά. Δεν αποθεώσαν όλοι τον Ιβάν. Τον παίκτη τον. Άμα έχανε η ομάδα κτλ. Θα έφταιγε ο Ιβάν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε κάτι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έτσι. Θα έχουν πίεση τα παιδιά τώρα. Είναι φυσιολογικό να έχουν πίεση μετά από αυτές τις εμφανίσεις. Ο κόσμος περιμένει το καλύτερο. Έτσι. Όμως θα υπάρχει ένα άσχημο αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να τους καταδικάσουμε όλους. Ποδόσφαιρο είναι. Δηλαδή γι' αυτό είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Μπορεί μια ομάδα τελευταία να κερδίσει μια πρώτη. Μπορεί να βρεθεί σε άσχημη ημέρα. Ή ένα δυο δοκάρι και άλλος να βάλει ένα γκολ. Δηλαδή τον γκολ που βάλαμε στη Γερμανία χτύπησε κόντρα του Κουρμπέλη. Πόσα γκολ έχει βάλει ο Κουρμπέλης παράδειγμα. Πόσα γκολ έβαλε. Έβαλε άπειρα γκολ και με τα αριστερό. Έγινε κόντρα και μπήκε τον γκολ. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά σούταρε με τα αριστερό όμως. Στην Αθηνά και Χειρακή. Ναι, είχαμε πολύ καλά. Σούταρε όμως. Και αυτή είναι η ομορφιά.
0: Χρειάζεται εμπιστοσύνη ο προπονητής και οι παίκτες, λες, γιατί θα έρθουν και δύσκολες στιγμές και αποτυχίες.
1: Εγώ λέω το εξής. Το έλεγα μια ζωή από τότε που έπεσε και σταμάτησα. Είμαι ο παδός της εθνικής ομάδος και πάντα κρίνω και βλέπω με άλλη γωνία αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικό, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος, πόσο σημαντικό για όποιο παιδί παίζει στην εθνική ομάδα και έχει το εθνόσημο και υπάρχει ο εθνικός ύμνος. Δεν μπορεί να, άμα δεν το ζεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το να είσαι εκεί και να υπάρχει ο εθνικός ύμνος, όποιος φοράει τη φανέλα, δηλαδή ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο κτλ., είναι άλλη περίπτωση. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και αν θέλεις και με τη θετική μας αύρα.
0: Το γεγονός, Λάκη, ότι δύο ποδοσφαιριστές εθνικής, και ο Τζόλης και ο Μαυροπάνος θες, ενώ τραυματίστηκαν, θέλοντας να ρισκάρουν τη σωματική τους ακεραιότητα, δεν ήθελαν να βγουν από το παιχνίδι, τι λέει?
1: Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέω για την αυταπάρνηση, γιατί για το πιστεύω μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί άλλο να παίζει για σωματιότητα και να είναι... Λες θα παίξω την άλλη φορά, την άλλη Κυριακή θα κερδίσουμε, παίζουν στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, στον Ηράκλη. Αλλά εδώ η εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα. Και αυτό δείχνει, αυτό είπα προηγουμένως, την αυταπάρνηση. Δηλαδή δεν ήθελε να βγει σε σημείο παρεξήγησης, όπως και ο Τζόλης δεν ήθελε να βγει, το δοκίμασε και πήγε να μπει. Αυτό λέει πάρα πολλά.
0: Έχουν πολύ μεγάλο πάθος αυτά τα παιδιά. Έτυχε. Γιατί όλοι, εντάξει, με την εθνική την αγαπούν, αλλά κάποιοι φαίνεται έχουν ιδιαίτερο. Η ιδιοσυγκρασία τους είναι αυτή. Είναι πολύ, παθιασμένοι με την εθνική ομάδα.
1: Και μην ξεχνάμε, ότι μια επιτυχία της εθνικής ομάδος ανεβαίνουν και τα ποσοστά των συμβολέων των παικτών. Να λέμε και αυτά. Έτσι, είναι επαγγελματίες, αλλά εδώ πέρα είναι το προσωπικό. Δεν υπάρχει. Είναι το συνέστημα της εθνικής ομάδος. Δεν υπάρχει επαγγελματία. Εδώ είναι συνέστημα. Γι' αυτό. Όλοι μας δεν θέλουμε να δούμε την εθνική σε ένα παγκόσμιο κύπελλο και ας χάσει, δεν με ενδιαφέρει. Και εγώ όμως στην Αμερική χάσαμε, δεν με ενδιαφέρει. Όλοι οι φίλοι ήταν οι μετανάστες, ήταν με ελληνικές σημαίες. Είναι χαρά μόνο να συμμετέχεις. Ας κάνουν ό,τι θέλουν μετά εκεί, ό,τι αποτέλεσμα να έρθει. Αλλά είναι να πρέπει και μπορούμε, όπως γίνεται τώρα που αυξήσαν και τις ομάδες, πρέπει η εθνική μας να είναι σε κάθε μουντιάλ. Πρέπει να είναι.
0: Τώρα μπορεί να είναι πιο πριν στο Euro το 2028 στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Πιστεύω να είμαστε.
0: Λάκη, εκεί θα αποφύγουμε με βάση το γεγονός ότι έχουμε την πάρει θέση στην Τριάδα, άρα θα είμαστε στο γκρουπ των ισχυρών.
1: Μα γι' αυτό, για τη Σάκη, η Γερμανία, τελευταία να βγει ή η Ολλανδία, πάλι στο πρώτο γκρουπ θα είναι. Εμάς μας, αυτό είπα προηγουμένως. Εμείς σκεφτόμαστε. Και είναι πολύ καλό αυτό.
0: Αυτό
1: να είμαστε στους ισχυρούς.
0: Γιατί θα αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες να περάσουμε στην... στο Euro και να έχουμε επιτέλους μια παρουσία μετά από 14 χρόνια. Τόσα θα έχουν συμπληρωθεί το 2028 εάν πάνε όλα καλά και περάσουμε στο Euro.
1: Όλα θα πάνε καλά. Εγώ βλέπω είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο αυτό εδώ τώρα.
0: Τα δύο επόμενα μάτς για να κλείσουμε λάκι με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, πολύ δύσκολο παιχνίδι, και με την Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Πώς θα βλέπεις?
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Στην Ολλανδία, ό,τι σκορ να κάνεις και να χάσεις, δεν θα σου πει κανείς τίποτα, μπράβο θα σου πει. Και αν θέλεις, θα ήθελε ο κάθε ποδοσφαιριστής να παίξει εκείνο το μάτς με την Ολλανδία. Να σε δει όλος ο κόσμος. Πιο δύσκολο ψυχολογικά, έτσι, είναι της Ιουγκοσλαβίας. Γιατί πρέπει, στο φύλλο κόσμο στο αυτό, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη. Και το φαβόρι πρέπει να το αποδείξει ότι είσαι φαβόρι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εκεί θα παίξουμε ελεύθερα. Εμείς, άμα κερδίσουμε τότε τη Γιουγκοσλαβία, είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο.
0: Έχεις μείνει στη Γιουγκοσλαβία εσύ στο παρελθόν?
1: Όχι.
0: Σερβία.
1: Είναι μέσα στην έδρα μας.
0: Ναι.
1: Είναι μέσα στην έδρα μας και να χάσω στην Ολλανδία δεν θα μου πει κανένα τίποτα, γιατί είναι Ολλανδία, ρε φίλε. Ενώ τη Γιουγκοσλαβία πρέπει να την κερδίσει. Αυτό λέω που μπαίνει η πίεση πλέον.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Λάκι, απλά λέω ότι έχεις μείνει στην παλιά ονομασία, στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, ενώ τώρα πλέον έχουν διαχωριστεί όλες αυτές οι χώρες, Σερβία, Κροατία.
1: Σκέψου η Κροατία, δηλαδή με την Άρσεναλ που ήμουν, οι Εγγλέζοι, νούμερο ένα, οι γεννημένους νικητές έχουν τους Κροάτες. Ούτε ένα εκατομμύριο, ανάμεσα κάτι πόσο είναι, και είναι πάνω σαν τους όλα τα παγκόσμια κύπελα. Δεν ξέρω τι θα κάνω από εδώ και πέρα. Χάσα και 7-0 από την Αγγλία. Αλλά αυτή η Κροατία είχε παιχταράδες. Η Βοσνία. Πήγε τώρα, απέκλεισε την Ιταλία. Δηλαδή, που είναι 1,5 εκατομμύριο κόσμος, έτσι. Να βλέπουν πράγματα. Και επειδή πηγαίνει περισσότερος αριθμός εθνικών ομάδων πλέον στο παγκόσμιο, έγινε πιο εμπορικό, δεν μπορεί να μην είναι η Ελλάδα. Αυτό.
0: Λάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και χρόνια πολλά και για την γιορτή σου σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάντως με την ευκαιρία και όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να απαντήσω καθένα. Δηλαδή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό. Να σ' αγαπάνε ιδιωτελώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ευχαριστούμε. Ήταν ο Λάκης Παπαϊωάννου. Γεια σου, Λάκη. Ευχαριστούμε. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Bla, bla, bla.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: La, la.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο, πο, πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.

0: Επανήλθαμε και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Ναι, νομίζω ότι μας βοήθησε στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου λίγο να ισορροπήσουμε λίγο τις γραμμές. Γιατί στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου νομίζω ότι η Γερμανία εύκολα, που ξέραμε μέσα από την καλή κατοχή μπάλας, επιτέθηκε πάρα πολύ εύκολα από το χώρο του κέντρου και τα στόπερ μου είχαν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά κάθετες επιτέσεις. Προσθήκη άλλος ενός

0: Κότς, καλησπέρα. Εντός εισαγωγικών, η φράση που θα πω, σύμπτωση, επαναλαμβανόμενη, πάπη να είναι σύμπτωση για την Ελλάδα που κράτησε για μία ακόμη φορά τη Γερμανία στο 0. Πριν από λίγο, ο Γιούργεν Κλοπ δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος από την ισοπαλία και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς σήμερα, μετά από 4 πολύ καλές εμφανίσεις?
1: Σίγουρα είναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Δώσαμε εκεί που ουσιαστικά μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε, παίξαμε και παίξαμε μάλιστα πολύ καλά στους χρόνους που μας δίνεται ευκαιρία. Στους χρόνους που οι αντίπαλοι μας, που είναι εξαιρετικές ομάδες, πράγματι, και η Γερμανία σήμερα ήταν εξαιρετική στο παιχνίδι της, εξαιρετική. Λειτουργούσαμε και ανασταλτικά με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν αφήσαμε τουλάχιστον σήμερα πάρα πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο ή δυνατότητα να έχουμε άμεσες απειλές. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε, θα έλεγα, διαφορετικού είδους παιχνίδια. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, στην πρώτη κατηγορία, που έχει να αντιμετωπίζει ομάδες που είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως και πιο έμπειρες, σίγουρα πιο έμπειρες από εμάς, από όλη την άποψη. Η δικιά μας είναι η πρώτη συμμετοχή και νομίζω τα πρώτα 4 παιχνίδια, όσο δύσκολα ήταν, δημιουργούν μια νότα αισιοδοξίας για την συνέχεια αυτής της ομάδας.
2: Παρακαλώ.
3: Κόουτς, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Και στα δύο αυτά παιχνίδια, και με την Γερμανία και με το προηγούμενο παιχνίδι, ήρθαν για να σας δούνε πολλά μικρά παιδιά, όχι μόνο από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και από τη Μακεδονία, αλλά και από τη Θράκη, από περιοχές, η Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, που δεν έχουν την ευκαιρία να δουν συχνά την εθνική από κοντά. Και αύριο θα πάνε στο σχολείο τους αυτά τα παιδιά και θα μιλάνε για τον Καρέτσα, για τον Παυλίδη, για όλα τα παιδιά. Είναι κέρδος αυτό για την εθνική, το να γεμίζει νέα παιδιά, νέους φιλάθλους, νέους υποστηρικτές?
1: Κοιτάξτε, καλή ερώτησή σας και ευχαριστώ που μου την κάνετε, για να μπορώ, επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο όλες αυτές τις μέρες, θέλω να πω αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι οι 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτικές. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους, θα έλεγα, του ξενοδοχείου που μέναμε, τη Μακεδονία Παλάς, για όλη την άνεση που μας προσέφεραν αυτές τις 7 μέρες, την ΠΑΕΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας ερχόμενοι εδώ. Και αυτό που είναι πραγματικά απίστευτο είναι η συμπεριφορά του κόσμου όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και η καθημερινότητά μας, η καθημερινότητα των παικτών, αυτό που πηγάζει από τον ενδιαφέρον τους για την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνω, είχαμε καλά αποτελέσματα πριν έρθουμε εδώ, αλλά η Θεσσαλονίκη, και δεν είχα καμία εμφιβολία, Βόρεια Ελλάδα, Τράκη, Ξάντη, όλοι αυτοί που ήρθαν σήμερα, πραγματικά πιστεύω ότι άξιζε το κόπο και περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφες μέρες, αλλά αισθανόμαστε καλά, γιατί και αυτοί, είμαι σίγουρος ότι αισθανόνται καλύτερα σήμερα ή αύριο, και ότι όλο αυτό το διάστημα 7 ημερών να είναι σε αναμνήσεις όλων πάρα πολύ ευχάριστο.
2: Παρακαλώ.
4: Κότς, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ανεξάρτητα από την συγκομιδή βαθμών που ομολογουμένως είναι πολύ υψηλή, νομίζω συμφωνείτε και το έχετε πει και εσείς, οι 8 βαθμοί δηλαδή, ποια είναι τα θετικά στοιχεία κατά κύριο λόγο που κρατάτε από τους παίκτες σας? Η αγωνιστικότητα, η ανταπόκριση συντακτική που εσείς ζητήσατε από τους παίκτες να εφαρμόσουν, κάποια άλλα δεδομένα τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας και αν θέλετε μπορείτε να μας τα αναφέρεται, γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι πολύ κρίσιμοι αγώνες στην πορεία. Ευχαριστώ.
1: Καταλαβαίνω πλήρως την ερώτησή σας. Σίγουρα αυτό που είχατε πει, η πρώτη λέξη, αγωνιστικότητα, αυτή κυρίως είναι αυτή που εκφράζει τους παίκτες, θα έλεγα, αν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι, το νούμερο ένα, θα έλεγα. Γιατί επειδή ήταν τέταρτο παιχνίδι στην συνέχεια,

0: και τα προηγούνταν τρία πάρα πολύ έντονα παιχνίδια για μας, γιατί καταλαβαίνετε στη Σερβία κυνηγούσαμε το αποτέλεσμα μέχρι το 90 μέχρι τις καθυστερήσεις. Στη Γερμανία ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, με Ολλανδία ήταν πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ δύσκολο παιχνίδι που χάσαμε το πλεονέκτημα που είχαμε στο 90. Άρα και συναισθηματικά όταν το δείτε μεταξύ των παιχνιδιών δεν υπήρχε πάρα πολύ χρόνο ότι οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν τα συναισθήματα που έχουν από ένα παιχνίδι πιένοντα το άλλο να αδειάζουν και ξανά να προετοιμάζονται. Άρα αυτό που μας χρειαζόταν και ιδιαίτερα όταν παίζουμε με καλύτερες ομάδες να είμαστε τουλάχιστον να αγωνιστούμε με την πειθαρχία και αφοσίωση σε ένα πλάνο. Σήμερα σίγουρα υπήρχαν και θέματα τακτικά που ενδεχομένως και λόγω του αντιπάλου, φυσικό είναι, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, αλλά και εμείς από μόνοι μας μπορεί να μην το κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλές αλλαγές στην ομάδα λόγω διάφορων καταστάσεων των αυτών των δύο εβδομάδων. Είχαμε χάσει κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν μαζί μας δύο χρόνια πριν από την έναρξη του τουρνουά. Χάσαμε κάποιους παίκτες στη διάρκεια του τουρνουά. Είχαμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που ήταν υπερβολικά επιβαρημένοι όσον αφορά τα παιχνίδια, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Είναι πρώτη φορά που παίζουμε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια, δεν είναι τρία, είναι τέσσερα, υψηλότατης έντασης, και να σας πω ειλικρινά, οι μόνες απώλειες που είχαμε ήταν, θα έλεγα, πολύ περισσότερα λίγο στην άποψη της τακτικής μας συμπεριφοράς όταν έπρεπε να έχουμε την μπάλα, αλλά είναι και, θα έλεγα, φυσιολογικές, γιατί υπήρχαν αρκετές αλλαγές στην ομάδα και λόγω και του αντιπάλου είχαμε λίγες απώλειες. Άρα το νούμερο ένα, αυτό που κερδίσαμε από αυτό το παιχνίδι, ό,τι κερδίσαμε, κερδίσαμε λόγω της, πώς το είπατε, την πρώτη λέξη, αγωνιστικότητας.
1: Ο κύριος εδώ μπροστά, και να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά γιατί πετάμε, παρακαλώ.
2: Hi coach, can I ask the question in English, but could you respond in Greek? What have you learnt from the last four games?
0: Τι μάθαμε από τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια? Μάθαμε ένα διαφορετικό επίπεδο ποδοσφαίρου όσον αφορά την ταχύτητα, όσον αφορά τις τακτικές απαιτήσεις που έχουν σχέση με τους αντιπάλους, τις διαφορές που έχουμε και πώς και με τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιωνόμαστε εμείς πρωτίστως στην συνέχεια. Και μία πολύ μεγάλη επιβεβαίωση ότι έχουμε παιδιά στην ομάδα που πραγματικά θυσιάζονται για την εθνική τους ομάδα και με χαρά έρχονται και παλεύουν. Πραγματικά παλεύουν για την χώρα τους στο μέγιστο βαθμό που είτε σωματικά είτε ψυχολογικά μπορεί να φτάσουν. Ακουμπάνε τα όρια τους και αυτό είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι μελλοντικά θα τους βοηθήσει.
3: Ωραία.
4: Αυτά και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Εμείς θα κλείσουμε με μπάσκετ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη στο Σεράγεβο, στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, καθώς αντιμετωπίζει αύριο για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup την τοπική ομάδα, την Μπόσνα.

Μοναδικός απόν είναι ο Χουγκάζ, ο τραυματίας Χουγκάζ, ο οποίος βρίσκεται από πέρυσι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Κατά τα λοιπά, όλοι οι παίκτες υπόλοιποι είναι στη διάθεση του Αντρέα Τρινκέρι. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει και κόσμο στο πλευρό του για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο Αντρέα Τρικέρη, ο οποίος μίλησε και για το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, τον Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοτιαγιούνας, ο οποίος επιστρέφει σε αγώνα του EuroCup μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 26 χρόνια. Συγγνώμη, μετά από 16 χρόνια ο Μοτιαγιούνας επιστρέφει σε αγώνα του EuroCup. Ο Μοτιαγιούνας, ο οποίος έχει παίξει αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena με την Μπενετών. Για την ίδια διοργάνωση, το EuroCup το 2010.

Και θα κλείσουμε με μπάσκετ, να πούμε ότι πραγματοποιείται ήδη στο κόμμο από σήμερα, σήμερα και αύριο. Πραγματοποιείται στο κόμμο της Ιταλίας η συνεδρίαση της Ευρωλίγκας αναφορικά με το μέλλον της διοργάνωσης και τα εισιτήρια franchises, τα οποία θα δοθούν σε ομάδες και βέβαια υποψήφιες ομάδες για τα εισιτήρια franchises είναι και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, μαζί με άλλους υποψήφιους συλλόγους όπως η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, η Χαποέλ Τελαβίβ, ο Ερυθρός Αστέρας, η Ντουμπάι, η Λόντον Λάιονς, η Παρί, η Παρτίζαν, η Ρώμα, η Νάπολη, η Βρούτης Μπολόνια και η Βαλένθια. Κάπου εδώ έφτασε το τέλος και η σημερινή εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κύκλωμα που νομιμοποιούσε μαύρο χρήμα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντοπίστηκε μετά από έρευνες της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως διαπιστώθηκε, κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς οι εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστρέψουν τη διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο, το οποίο ωστόσο ήταν πλέον ξεπλυμένο. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι, που για πέμπτη συνεχόμενη μέρα έχουν δεμένα τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ οι πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς, καθώς διακινούνται μόνο θαλασσινά, ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα. Ξέρω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοίους μας, εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μία πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Φοροελαφρύνσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τρίτεκνους, αυξήσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και μέτρα ανάχωμα στη στεγαστική και ενεργειακή κρίση, προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στο σουφλί που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και πέρασε στην ελληνική πλευρά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση. Και εκτός από τις επίγειες έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Διαδικασίες εξπρές για την αποκατάσταση των καταστροφών στην Κρήτη ανακοίνωσε μετά από ευρεία σύσκεψη στο νησί ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Τουρνά, η κρατική αποζημίωση για ζημιές σε κατοικίες θα ανέρχεται στο 100% και τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών από την υποβολή αιτήματος. Η αποζημίωση για ζημιές σε εξοπλισμό επιχειρήσεων θα είναι στο 70% με παράλληλη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Ολοκληρώθηκε η προμελέτη για την αποκατάσταση και επανάχρηση της πρώην ειδοποιίας ΦΙΞ. Το βιομηχανικό συγκρότημα στη δυτική είσοδο της πόλης, χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρητέο μνημείο, αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού και προορίζεται να ενταχθεί στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή, στεγάζοντας χρήσεις του ΜΟΜΟΥΣ, της Κρατικής Ορχήστρας και του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Σε ισχύ σήμερα και αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 αύριο το πρωί θα διακοπεί κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς δυτικά. Η κίνηση θα εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Λαμπράκη και Διαγόρα. Σε κλίμα έντασης συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με εκπαιδευτικούς και συνδικάτα να δηλώνουν ότι αύριο θα διαδηλώσουν στο πλευρό των μαθητών. Παράλληλα, επιχειρούν να αποτρέψουν την επανάληψη των βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα σε αρκετές πόλεις της χώρας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή Δέστο από άλλη μεριά με τη Μέρη Λεριά.
1: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Και μόλις έχουμε ξεκινήσει με Μιχάλη Καραγκούνη και Σημάδι, νέο τραγούδι, νέο σίγκλ. 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ είμαστε. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα. 5 Οκτωβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Ξεκίνησε και ο Οκτώβρης. Ένας μήνας δίχως μη. Δίχως μη με γιώτα και δίχως μη με ήττα θέλουμε να έχει αυτός ο μήνας. Ένας μήνας φθινοπορεινός, τώρα ως προς τις θερμοκρασίες, σιγά σιγά μπαίνουμε σε όλο αυτό το mood, το φθινοπορεινό. Πάντως το Σαββατοκύριακο είχαμε καλοκαιρία και νομίζω θα το απόλαυσες. Εάν βόλταρες, εάν κατάφερες να αποδράσεις ίσως, διότι ο καιρός ακόμη πραγματικά προσφέρεται και νομίζω ότι προσφέρεται και ο μήνας αυτός γενικότερα, διότι η φύση πραγματικά είναι πλημμυρισμένη με τόσο καταπληκτικά χρώματα. Λοιπόν, επικοινωνούμε στο 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και να σου υπενθυμίσω ότι πάντα μας ακούς και διαδικτυακά FM100 Live, tv100.gr και από εκεί φυσικά FM100 Live, συντονισμένη και διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο, ενώ μας συναντάς, επικοινωνείς μαζί μας, μας συναντάς διαδικτυακά, επικοινωνείς μαζί μας στα social, στην διεύθυνση του Facebook FM100 Θεσσαλονίκη στη σελίδα μας, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε από άλλη μεριά, λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά, με ειδήσεις που αφορούν στα της πόλης, ουδέτερες, γενικές, αλλά και με ειδήσεις ανά τον κόσμο που έχουν έτσι μία ουδετερότητα, αλλά και ένα ενδιαφέρον, παρουσιάζοντας θεματολογικά οτιδήποτε μπορεί να αφορά σε well-being ιστορίες, ό,τι μπορεί να κάνει καλύτερη την καθημερινότητά μας, αλλά και νέα ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον μέσα από μία έτσι ίσως παράξενη διάθεση. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Ζέινα Τζεϊνάντο. Πιστεύω να το είπα σωστά τώρα, ε. Πάντως σημαίνει με έχεις τρελάνει, αυτό το έχουμε καταλάβει.

Ζέινα και Τζαϊναντό. Λοιπόν, στα 12 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, μόλις ξεκινήσαμε. Σήμερα γιορτάζουν ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη. Θα ακούσουμε κάτι μετά, όπως και την Ερμογέννη και το νέο του τραγούδι. Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας η σημερινή. Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη. Πόσο σημαντική ημέρα. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής. Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυκίτιδα. Αλλά και Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας. Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Αλλά και ημέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία. Εθνική εορτή. Επίσης ημέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν. Σαν σήμερα τώρα πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Γεγονότα ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά, γεννήσεις, απώλειες. Να σταθώ σε κάποια από αυτά, όχι πολλά, και να τα μοιραστώ μαζί σου. Σαν σήμερα λοιπόν το 610, ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. Επίσης, σαν σήμερα το 1912, η Ελλάδα ακυρίσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. Σαν σήμερα το 1951 αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμε Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Περιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας, και Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Σαν σήμερα επίσης να σου πω ότι το 1955 ο βασιλιάς Παύλος αναφέρει την πρωθυπουργία στον 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμαλή μετά τον θάνατο του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμαλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα γεννιέται το 1713 ο Ντενί Ντιντερό, Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, από τους κυριότερους εκπροσώπους του διαφωτισμού. Το λέω και γελάω, διότι με το που διάβασα το όνομά του, Ντιντερό, το μυαλό μου κατευθείαν πήγε στην τρίτη τάξη ηλικίου. Τότε ήταν διαφορετικά τα πράγματα δομημένα ως προς τις κατευθύνσεις. Τριτοδεσμίτες όμως, νομίζω ότι το καταλάβαμε και το εμπεδώσαμε αυτό με την ιστορία που αφορούσε στα του διαφωτισμού. Επίσης, σαν σήμερα να σου πω ότι φεύγει από την ζωή το μακρινό 1918 ο Ρολάν Γκαρός, Γάλλος αεροπόρος και πιλότος μαχητικών αεροσκαφών κατά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γήπεδο τέννις στο Παρίσι, στο οποίο διεξάγεται ένα από τα 4 τουρνουά Grand Slam, φέρει το όνομά του. Λοιπόν, σταβέντο Ευαγγελία και ένα γλυκό γλυκό γλυκό μεθύσι.

Στα βέντο Ευαγγελία και ένα γλυκό γλυκό γλυκό μεθύσι. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, για να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα ως προς τα του καιρού, στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 50%, αυξημένη υγρασία, το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνουμε. Σε υπόλοιπες τώρα περιοχές, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 22 βαθμούς Κελσίου, Δυτικά Κορδελιό 22, επίσης Πηλαία 22 βαθμούς Κελσίου, πάνω από όλοι 21, με την υγρασία στο 44%. Και ως προς τα της θερμοκρασίας για τις υπόλοιπες ημέρες στην εβδομάδα, να σου πω ότι αύριο Τρίτη, αλλά και γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι και την Παρασκευή. Την Παρασκευή έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες, φτάνουμε τους 26. Αύριο και μεθαύριο συννεφιά με ηλιοφάνεια, κανονικές θερμοκρασίες μεταξύ 16 έως 24 βαθμών Κελσίου, ενώ την Πέμπτη συννεφιά από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σικάριο είναι εδώ και φέρνει μαζί του ένα κρεβάτι.

κλασικάριο κρεβάτι. Λοιπόν, είπαμε μετά τη θερμοκρασία και ότι γενικότερα θα παραμείνουμε ως έχει, δηλαδή με καλές θερμοκρασίες για την εποχή. Παρ' όλα αυτά, οι βιτρίνες έχουν φορέσει τα φθινοπορεινά τους, τα χειμερινά τους. Για όλα αυτά τα οποία παραπέμπουν σε μια αλλαγή της θερμοκρασίας, σε μια αλλαγή του καιρού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή η περίοδος πραγματικά, αυτό αποδεδειγμένο, είναι ό,τι χειρότερο για να κρυολογήσεις, για να αρρωστήσεις. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έτσι σε όλο αυτό. Κανένας βήχας, συνάχη, καταρροή. Είναι και η αλλαγή του καιρού που, αν πραγματικά έχεις πρόβλημα, κάποιο αλλεργικό άσμα, έχεις την δημητική σου αυτή την περίοδο, δεν υπάρχει περίπτωση. Και από την άλλη, φυσικά, είναι ότι πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός, προσεκτική με το τι φοράς. Διότι κατά τη διάρκεια της ημέρας, ηλιοφάνεια, καλή θερμοκρασία, θέλεις να φορέσεις κάτι καλοκαιρινό, κοντομάνικο, ας πούμε. Στη διάρκεια πέφτει η θερμοκρασία, ανεβαίνει το ποσοστό της υγρασίας, θέλεις κάτι που θα είναι πιο ζεστό. Και βέβαια το ότι μπορεί να έχεις ιδρώσει, το ότι μπορεί να έχεις ταλαιπωρηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και μένεις έτσι, όλο αυτό δημιουργεί αυτό που λέμε την άρπαξες, που συνηθίσαμε να ακούμε μικρότεροι όταν ήμασταν σε μικρότερη ηλικία, την άρπαξες και πρόσεχε. Αυτό το την άρπαξες, νομίζω ότι πλέον αυτή την περίοδο παίρνει σάρκα και οστά και το ζακέτα να πάρει τη σελίδα μάνα, τώρα έχει την τιμητική του δικαιώματος. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Εμμανουέλα, Roy 612 και σαν εσένα.

Εμμανουέλα, Ρόι 612 και σαν εσένα δύο νέα παιδιά και ένα νέο τραγούδι. Την καλησπέρα μου να στείλω στην Αναστασία, την καλησπέρα μου να στείλω και στη Μαρίνα, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Ελένη. Επικοινωνούμε πάντα στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σου και βλέπω εδώ ένα σχετικό άρθρο το οποίο αφορά στο συγκρότημα της πρώην ειδοποίησης Fix, δυτικά της πόλης, μια περιοχή εγκαταλειμμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια για εμάς τους Θεσσαλονικείς, αλλά και μια έτσι τεράστια περιοχή η οποία από ό,τι δείχνουν τουλάχιστον τα εντυπωσιακά φωτορεαλιστικά, μετά την ανάπλασή της θα είναι εντυπωσιακή. Σημαντικό βήμα λοιπόν για την διάσωση, αποκατάσταση και επανάχρηση ενός από τα πλέον εμβληματικά μνημεία της νεότερης βιομηχανικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί ολοκλήρωση των προμελετών για την αποκατάσταση και επανάχρηση της κτηριακής ενότητας συγκρότημα 2 της πρώην ειδοποίησης Fix, καθώς και της προμελέτης συντήρησης των δομικών υλικών και των αξιόλογων διακοσμητικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων και του μηχανολογικού εξοπλισμού του. Το βιομηχανικό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται στην δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρηταίο μνημείο, αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού μετά την εξαγορά του και προορίζεται να ενταχθεί στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης, στεγάζοντας χρήσεις του ΜΟΜΟΣ, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, αλλά και του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ανυπομονούμε. Love Forever, Μοσχέ Μινιμάλ, Μαρία Παγιοργίου.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
5: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Και έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30 και επιστρέψαμε με την πρότασή μας το τραγούδι της εβδομάδας για αυτή την εβδομάδα. Απόν καίγομαι, σε ρεμίξ από Δημήτρη Ζαρογιάννη. Το καίγομαι, το οποίο είναι τραγούδι του Απόν από το άλμπουμ Ονειροπόλος που κυκλοφόρησε στη χρονιά του 2025, τον Μάιο. Το τραγούδι το οποίο είναι ερωτικό, έχει έτσι και έναν λαϊκό τρόπο θα λέγαμε χαρακτήρα. Μιλάει για την έντονη αυτή επιθυμία να δεις κάποιον, την προσμονή και την ερωτική έλξη. Το remix ανήκει στον Δημήτρη Ζαρογιάννη, Deep House διασκευή remix του «Καίγομαι» και κυκλοφόρησε στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Λοιπόν, το τραγούδι της εβδομάδας που σημαίνει ότι θα το ακούμε κάθε μέρα, κάθε απογευματάκι. Λοιπόν, συνέχεια με Alcatraz, μία διασκευή για αυτή τη χρονιά ή μάλλον μία ακόμη διασκευή για αυτή τη χρονιά, διότι διανύουμε μία χρονιά και ακόμη και συγκεκριμένα ένα καλοκαίρι μέσα στο οποίο υποδεχτήκαμε πάρα πολλές επανακυκλοφορίες. Φορείες τραγουδιών, διασκευές τραγουδιών από τα 80s, από τα 90s, από τις αρχές δεκαετίας του 2000. Alcatraz, τυφώνες.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Αλκατράς και τι φώνες. Λοιπόν, βρίσκομαι στο Instagram σε έναν από τους πλέον αγαπημένους μου λογαριασμούς και συγκεκριμένα στο Fact. Μία ανάρτηση λοιπόν η οποία αφορά όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1985 και 1995. Δείχνουν λοιπόν νεότεροι από τις ENZY σύμφωνα με τους ειδικούς. Όσοι γεννήθηκαν λοιπόν μεταξύ αυτού του χρονικού διαστήματος θεωρούνται νεότεροι εμφανισιακά από τις ENZY σύμφωνα με την ανάρτηση που επικαλείται απόψεις ειδικών και ερευνητών. Πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν λιγότερο κάπνισμα, συστηματικότερη περιποίηση του δέρματος και διαφορετική έκθεση στις πιέσεις της καθημερινότητας. Παράλληλα, αναφέρεται ότι τα κοινωνικά δίκτυα και οι τάσεις ομορφιάς μπορεί να επηρεάζουν την εικόνα των νεότερων, ενώ οι millennials ενηλικιώθηκαν πριν να κυριαρχήσει η συνεχής διαδικτυακή έκθεση. Ωστόσο, δεν παρατίθενται μελέτες που να τεκμηριώνουν αυτή τη σύγκριση ανάμεσα στις δύο αυτές γενιές. Λοιπόν, Παν Παν, Καλλιόπη Μητροπούλου και Κάτι Σου Λείπει.

σου λείπει κάτι να θυμάσαι που κάποιες φορές νιώθεις ότι κάτι σου λείπει, νομίζεις ότι κάτι σου λείπει, αλλά δεν ξέρεις τι πάντα. Έχεις αυτή την αίσθηση. Είναι και το ανικανοποίητο που κάποιες φορές μπορεί να συμβεί έτσι στη διάρκεια της ημέρας, της νύχτας. Αλλά γενικότερα να νιώθεις ότι κάτι σου λείπει χωρίς να μπορείς να το προσδιορίσεις. Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε. Το μετρό μείωσε τον χρόνο μετακίνησης των πολιτών μέσα στην πόλη. Με τη σχετική έρευνα σε εξέλιξη, η μείωση λοιπόν του χρόνου διαδρομής σε λιγότερο από 20 λεπτά, αλλά και η ποιότητα της υπηρεσίας είναι αυτά που κερδίζουν τους επιβάτες στην επιλογή του μετρό και τους απομακρύνουν από τη χρήση λεωφορείου. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν σε προπτυχιακή εργασία που εκπώνησε ο διπλωματούχος μηχανικός χωροταξίας και ανάπτυξης του Απιθύτα Κωνσταντίνος Μιλιώνης, με επιβλέποντα τον καθηγητή του τμήματος κ. Απόστολο Παγιανάκη. Η εργασία του εστιάζει στην διερεύνηση των μετακινήσεων με μετρό στο Μητροπολιτικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, αλλά και στην αποτίμηση των επιπτώσεων της λειτουργίας του στις συμπεριφορές κινητικότητας. Η αλήθεια είναι πάντως ότι πραγματικά μία φορά που το χρησιμοποιείς το μετρό, νομίζω ότι κολλάς και το χρησιμοποιείς. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή κάποιοι οποίοι χρησιμοποιούσαν λεωφορείο, χρησιμοποίησαν κάποια στιγμή το μετρό, να επιστρέψουν στην χρησιμοποίηση των λεωφορείων. Όπως προέκυψε λοιπόν, σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα, το μετρό απέκτησε σημαντική θέση στο συγκοινωνιακό τοπίο, αν και η πλειονότητα των χρηστών δεν υπερβαίνει τις 10 διαδρομές την εβδομάδα. Εξαρτάται βέβαια, διότι κάποιος ο οποίος εργάζεται, νομίζω το χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση και σίγουρα το χρησιμοποιήσεις και στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εάν σκοπεύεις να βγεις. Είναι και παρατεταμένο το ωράριο το βράδυ του Σαββάτου, οπότε πραγματικά βολεύει. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την εργασία του διπλωματούχου Μιχάλης Χατζηγιάννης. Όλα μαγικά, όλα μαγικά.

0: Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά. Κάποιε φορέ είναι όλα μαγικά, το βλέπουμε. Κάποιε φορέ δεν το βλέπουμε ή αργούμε να το δούμε. Ακριβώ τα 13 λεπτά πριν από τι 8. Λοιπόν, σήμερα 5 Οκτωβρίου έχει γενέθλια και η Kate Winslet. Για όσου αναρωτιούνται ποια είναι, που νομίζω ότι περισσότεροι γνωρίζουν ποια είναι. Είναι ηθοποιό, βέβαια, την οποία γνωρίσαμε περισσότεροι από την ταινία υπερπαραγωγή Τιτανικός. Η Kate Winslet λοιπόν, με αφορμή τα γενέθλιά της, είχε δηλώσει κατά καιρούς, έχει δηλώσει την άποψή της σε σχέση με τα πρότυπα του γυναικείου σώματος στο Hollywood, γενικότερα τα πρότυπα τα οποία προάγει η βιομηχανία της μόδας. Η ηθοποιός, η οποία έχει μιλήσει και πολλές φορές για την πίεση που δέχονται οι γυναίκες στη βιομηχανία του θεάματος να δείχνουν πάντα αψεγάδιαστες, μας υπενθυμίζει λοιπόν ότι το φυσιολογικό δεν χρειάζεται φίλτρα, ρετούς ή τέλειες αναλογίες. Χρειάζεται απλώς να είναι αληθινό. Θέλω, λέει, τα νέα κορίτσια να κοιτάνε το σώμα μου, το πρόσωπό μου και να λένε «Α, αυτό είναι normal». Δεν υπάρχουν πολλές celebrities που είναι φυσιολογικές. Σοφία Αρβανίτη, ένα τραγούδι το οποίο μετρά πολλά χρόνια, δεκαετίες ίσως. Είναι το «Μια περιπέτεια», το οποίο πρωτακούσαμε από την Αλέκα Κανελίδου ερμηνευμένο. Σε μία έτσι ροκ, αν θέλεις, εκδοχή αυτής της χρονιάς και συγκεκριμένα αυτού του καλοκαιριού. Μια περιπέτεια.
1: Μια περιπέτεια.

Σοφία Αρβανίτη και μια περιπέτεια. Λοιπόν, εχθές, 4 Οκτωβρίου, ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Παγκόσμια ημέρα ζώων από απίθανες ικανότητες μέχρι περίεργες λοιπόν συνήθειες. Ο κόσμος των ζώων κρύβει πάρα πολλές φορές πολλές ευχάριστες εκπλήξεις. Διαβάζω λοιπόν εδώ στο jenny.gr μερικά fun facts τα οποία δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι και αφορούν στα ζώα και όχι μόνο στα ζώα τα οποία μπορεί να είναι κατοικίδια, αλλά γενικότερα στα ζώα που βρίσκονται στην φύση. Οι πιγκουίνοι λοιπόν μπορούν να διανύσουν τεράστιες αποστάσεις για να επιστρέψουν στην ίδια αποικία και σε ορισμένα είδη ακόμα και στον ίδιο σύντροφο. Τα ακούτε εσείς, οι άπιστοι, αυτά για τους πιγκουίνους. Λοιπόν, οι αγελάδες μπορούν να δημιουργήσουν στενούς δεσμούς με συγκεκριμένες άλλες αγελάδες και να στρεσάρουν όταν χωρίζουν. Αγχώνονται δηλαδή. Οι θαλάσσιες ενιδρίδες κρατιούνται από τα χέρια όταν κοιμούνται στο νερό ώστε να μην απομακρύνονται μεταξύ τους. Τι ρομαντικό, τι όμορφο. Οι πεταλούδες γεύονται με τους υποδοχείς που βρίσκονται στα πόδια τους. Οι καμιλοπάρδαλοις κοιμούνται ελάχιστα, συχνά λιγότερο από 2 ώρες την ημέρα. Πω, ελάχιστος ο χρόνος. Τα κουάλα κοιμούνται έως και 20-22 ώρες την ημέρα. Ορίστε, αυτό είναι. Ή θα ξεκουραστείς ή δεν θα ξεκουραστείς. Τα άλογα μπορούν να κοιμούνται όρθια χάρη σε έναν ειδικό μηχανισμό που κλειδώνει τα πόδια τους. Αυτό πραγματικά μου κάνει εντυπωσιακό. Τα χταπόδια έχουν 3 καρδιές και μπλε αίμα. Τα χταπόδια τα οποία παρεμπιπτόντως έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Πραγματικά με το που είχα δει ένα σχετικό ντοκιμαντέρ, δεν ξέρω. Βλέπω χταπόδι και δεν μπορώ να δοκιμάσω χταπόδι πλέον. Τα δελφίνια έχουν χωριστά ονόματα και χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά σφυρίγματα έτσι ώστε να αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Οι κουκουβάγες δεν μπορούν να περιστρέψουν τα μάτια τους, γι' αυτό στρέφουν το κεφάλι τους έως και περίπου 270 μοίρες. Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα ενδιαφέροντα fun facts τα οποία εντόπισα στο συγκεκριμένο άρθρο, ρεπορτάζ ή ανάρτηση που υπάρχει στο jenny.gr με αφορμή την χθεσινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Λοιπόν, κάπως έτσι κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 8 για τη δική σου ενημέρωση. Σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ συνεχίζω αμέσως μετά, διότι έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να ακούσουμε. Προς το παρόν, να σου υπενθυμίσω ότι στο 2310-285-106 επικοινωνούμε τηλεφωνικά και πάμε να υποδεχθούμε Γιάννη Βαρδί και Δεν το περίμενα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του Σιαλής που για πέμπτη μέρα έχουν δεμένα τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγκοι της κεντρικής ψαραγοράς καθώς διακινούνται μόνο θαλασσινά ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα. Ξέρω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοιείς μας, εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία σε επαιτειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πως η παράταξη έχει στόχο την τρίτη εκλογική νίκη στη σειρά. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Κύκλωμα που νομιμοποιούσε μαύρο χρήμα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντοπίστηκε μετά από έρευνες της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως διαπιστώθηκε, κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστρέψουν τη διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο, το οποίο ωστόσο ήταν πλέον ξεπλυμένο. Φοροελαφρύνσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και τρίτεκνους, αυξήσεις σε μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και μέτρα ανάχωμα στη στεγαστική και ενεργειακή κρίση, προβλέπει μεταξύ άλλων το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Ολοκληρώθηκε η προμελέτη για την αποκατάσταση και επανάχρηση της πρώην ηθοποιίας Φίξ. Το βιομηχανικό συγκρότημα στη δυτική είσοδο της πόλης, χαρακτηρισμένο ιστορικό διατηρηταίο μνημείο, αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Πολιτισμού και προορίζεται να ενταχθεί στη σύγχρονη πολιτιστική ζωή, στεγάζοντας χρήσεις του ΜΟΜΟΥ, της κρατικής ορχήστρας και του κρατικού οδείου Θεσσαλονίκης. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά στο Σουφλί που ξεκίνησε από τη Βουλγαρία και πέρασε στην ελληνική πλευρά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση και εκτός από τις επίγειες έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Διαδικασίες εξπρές για την αποκατάσταση των καταστροφών στην Κρήτη ανακοίνωσε μετά από ευρεία σύσκεψη στο νησί ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Τουρνά, η κρατική αποζημίωση για ζημιές σε κατοικίες θα είναι στο 100% και τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η αποζημίωση για ζημιές εξοπλισμό επιχειρήσεων θα είναι στο 70% με παράλληλη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Σε ισχύ σήμερα και αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 το πρωί της επόμενης θα διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς δυτικά, με την κίνηση να εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Λαμπράκη και Διαγόρα. Προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν οι Χούθη, αναφέροντας ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία, την ώρα που κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης με τη στήριξη του Ριάντ εξαπολύουν μεγάλη επίθεση κατά της Συντικής Φιλοϊρανικής Οργάνωσης. Κυρίες και κύριοι, ακούστε όλη την επικαιρότητα αναλυτικά στη βραδινή ώρα ενημέρωσης με την Λίνα Πέτκου στις 9. Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλαλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: καρδιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Με σκητίνη Ερμογέννη ξεκινήσαμε. Ο οποίος βέβαια γιορτάζει σήμερα, διότι σήμερα γιορτάζουν όσοι έχουν στο όνομα Ερμογέννης. Έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Φύλαμε το νέο το τραγούδι στα 7 λεπτά ακριβώς μετά τις 8. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Συντονισμένη πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά και σου λέω δες το από άλλη μεριά. Αυτό το βραδάκι πλέον της Δευτέρας, μια καλή εβδομάδα εύχομαι στο ξεκίνημά της. 5 Οκτωβρίου, συντονισμένη μαζί έως και τις 9, επικοινωνώντας το 23 10 2 15 106. Στα social επικοινωνούμε στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο διαδικτυακά FM 100 Live. Ευχές για ένα όμορφο βραδάκι όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Είναι περίεργο το βράδυ της Δευτέρας, κυρίως αν έχεις ξεκουραστεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ότι πραγματικά έτσι προσπαθείς να συντονιστείς, προσπαθείς να δεις τους ρυθμούς σου, να βρεις στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Δεν είναι πάντα εύκολο, νομίζω ότι οι Δευτέρες είναι λίγο περίεργες, αλλά προς το παρόν δεν ξέρω, είναι και εσύ φαν έτσι πραγματικά της καλοκαιρίας. Νομίζω βοηθάει πολύ το γεγονός ότι σηκωνόμαστε το πρωί και έχει ήλιο, και όταν λέω σηκωνόμαστε το πρωί εννοώ κάπου εκεί στις 7-7.30. Μπορεί να ξανακοιμόμαστε κάποιοι, αλλά δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Το θέμα είναι ότι το πρωινό ξύπνημα είναι πάντα βάρβαρο. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί, υπάρχετε κι εσείς, ναι, που σας αρέσει όλο αυτό με το πρωινό ξύπνημα. Ξυπνάτε στις 7.30 ακόμη και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή το ακούω αυτό, μου το λένε γνωστοί και πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν. Δεν το χωράει το μυαλό μου δηλαδή. Όπως και να έχει, εάν κατάφερες να ξεκουραστείς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, νομίζω ότι ξεκινάς διαφορετικά την εβδομάδα. Ανανεωμένος, γεμάτες μπαταρίες, ανανεωμένη. Είναι βέβαια και αυτές οι περιπτώσεις που αν είσαι νοικοκυρά τώρα, λέω εγώ, εργαζόμενη μαμά και δεν προλαβαίνεις και πολλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω πώς γίνεται και κουραζόμαστε περισσότερο. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό, μα δεν χρειάζεται να μου το εξηγήσει, διότι έχω τις απαντήσεις. Είναι λογικό να ξεκουράζεσαι στη διάρκεια της εβδομάδας και να κουράζεσαι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Είναι τα πλυντήρια, είναι το σιδέρωμα. Το συχαίρωμα, το συθέρωμα. Είναι όλα αυτά που αφορούν σε τακτοποίηση. Όλοτε κάτι θα προκύψει. Δηλαδή, ξεκινάς το σαλόνι, πας στην κουζίνα. Μπορεί να δεις κάτι βρώμικο, ας πούμε, στον δρόμο, μια πόρτα. Ξεκινάς με τις πόρτες, σου παίρνει καμία ώρα και κάπως στην πορεία θυμάστε κάτι ακόμη. Θα σιδερώσεις, θα σφουγγαρίσεις, θα καθαρίσεις. Και μπορεί να πας και ένα σούπερ μάρκετ, λέω εγώ, και έρχεται Κυριακή και προσπαθείς λίγο να σταθείς στα πόδια σου και να πεις τι Σαββάτο ήταν αυτό, Θεέ μου. Και έρχεται μετά και Δευτέρα και πραγματικά, δηλαδή είναι περίεργο που ξεκινάει η εβδομάδα και είσαι κουρασμένος. Όχι, όταν είναι όλες αυτές οι δουλειές, θα μου πεις βέβαια, υπάρχει πάντα αυτή η λύση του να κάνεις πως δεν τα βλέπεις, να τα αφήσεις πίσω και να μην ασχοληθείς, αλλά δεν είναι εφικτό. Δεν είναι εφικτό κυρίως όταν διακατέχεσαι και από έναν αλφα ψυχαναγκασμό που σέβεται τον εαυτό σου και λες τώρα εγώ πως να λειτουργήσω όταν όλα είναι άνω κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται και δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα σε αυτή τη ζωή. Γιώργος Αλκαίος, νέο τραγούδι, πάλι.

πάλι. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω πάλι.

Αλκαίος, Αλκαίος, πάλι είναι αυτές οι ιστορίες που τελειώνουν. Νομίζεις ότι έχουν τελειώσει, δεν τελειώνουν. Και ξεκινάει έτσι αυτός ο κύκλος, φαύλος κύκλος, δεν μας αρέσουν οι φαύλοι κύκλοι, αλλά μερικές φορές μπλέκουμε σε αυτούς τους φαύλους κύκλους. Μπορεί να είναι σχέσεις με ανθρώπους, μπορεί να είναι σχέσεις επαγγελματικές, μπορεί να είναι συνήθειες. Πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, δεν είναι εύκολο πάντα να κόψεις, να ξεκόψεις. Αλλά νομίζω ότι το πιο δύσκολο τελικά δεν είναι να σταματήσεις και να πεις ότι εγώ τέλος εδώ, βάζω τελεία σε μια σχέση με έναν άνθρωπο, σε μια σχέση με μια συνήθεια, σε κάτι το οποίο συμβαίνει. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο από όλα είναι το να μην επιστρέψεις ποτέ ξανά. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

Δήμος Αναστασιάδης και απόφαση του το νέο τραγούδι. Τώρα με 11.000 δρομείς και ρεκόρ ατομικών συμμετοχών επιστρέφει ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Με ρεκόρ ατομικών συμμετοχών και καθώς και γραφών δρομέων από το εξωτερικό από 64 χώρες, με 2.500 δρομείς στην αφετερία του ημιμαραθωνίου, 2.000 στην αφετερία του δρόμου, 10.000 και με συνολικά 11.000 συμμετέχοντες. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στο μεγαλύτερο νυχτερινό πάρτι δρόμου της χώρας, έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να συναρπάσει για ακόμα μία χρονιά. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης, Zenith, θα πλημμυρίσει την πλατεία Αριστοτέλους με πλήθος κόσμου σε μία υπέροχη γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα που θα εξελίσσεται πάνω στις νέες πιστοποιημένες αγωνιστικές διαδρομές με την άρτια τεχνική και μουσική υποστήριξη αναμένεται να χαρίσουν νέα ατομικά ρεκόρ στους συμμετέχοντες, πρωταθλητές, πρωταθλήτριες, στους δρομείς υγείας κάθε ηλικίας και επιπέδου, καθώς και στους δρομείς με αναπηρίες που με τη συμμετοχή τους θα τιμήσουν τη διοργάνωση αλλά και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τώρα, με δεδομένο το έντονο ενδιαφέρον για νέες εγγραφές στο νυχτερινό, η Οργανητική Επιτροπή αποφάσισε να διαθέσει επιπλέον 1.500 συμμετοχές για όλους τους δρόμους του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος. Η Μαραθώνιος, δρόμος 5 χιλιόμετρων, δρόμος 10 χιλιόμετρων και δρόμος 1 μιλίου, που θα προσθεθούν στους ήδη εγγεγραμμένους δρομείς. Θα διτεθούν λοιπόν με σειρά προτεραιότητα στο κέντρο εγγραφών, στη ΔΕΘΕΛ Expo, περίπτερο 2, 15 Οκτωβρίου και Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα για όσους ενδιαφέρονται. Οι δρομείς θα εξασφαλίσουν δικαίωμα συμμετοχής στην ίστατη στιγμή, θα παραλάβουν όλο το προβλεπόμενο εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένου και του αναμνηστικού της ΕΡΤ. Τώρα, το πρόγραμμα του Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης ξεκινάει στις 7, στις 5 με συγχωρείτε το απόγευμα, εκκίνηση δρόμου 1 μιλίου και συνεχίζει μέχρι και τις 7.30 που είναι η εκκίνηση μαραθωνίου δρόμου από την οδό 26 Οκτωβρίου, περιοχή περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Κοινό σημείο τερματισμού όλων των δρόμων θα είναι η εμβληματική πλατεία Αριστοτέλου στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Τώρα, για όποιον θέλει έξτρα πληροφορίες, δεν έχει παρά να γκουγκλάρει www.theshalfmarathon.org. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί

αυτό δεν βρισκόμαστε, κατάλαβες, μια αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος, ένα καταπληκτικό ρεμίξ από Παπαζό. Εδώ είμαστε, FM 100. Λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30, να σας ενημερώσω σε σχέση με όλες τις μεγάλες ταινίες οι οποίες έρχονται πριν τα Χριστούγεννα. Κάποιες από αυτές είναι και ταινίες σε χριστουγεννιάτικο mood. Μου αρέσουν αυτές οι ταινίες, τρελαίνομαι για αυτές τις ταινίες. Παρόλο που δεν είμαι φαν του χειμώνα, αλλά νομίζω ότι εντάξει, οι περισσότεροι λατρεύουμε Χριστούγεννα και όλο αυτό το οποίο συνεπάγεται με το πνεύμα των Χριστουγέννων. Βέβαια, ιδιαίτερα όλα αυτά τα αντιλαμβάνεσαι όταν βρίσκεσαι κοντά σε μικρά παιδιά, είτε λόγω δουλειάς είτε ως γονέας. Το τελευταίο τρίμηνο λοιπόν του 2026 φέρνει δυνατές κινηματογραφικές πρεμιέρες. Για τους φανς των μεγάλων franchise, το Street Fighter έρχεται στις 16 Οκτωβρίου. Υπάρχει εδώ και η σχετική αφίσα. Μία ταινία έτσι, η οποία αναμένεται πραγματικά να κερδίσει εντυπώσεις. Clayface 23 Οκτωβρίου. The Cat in the Hat είναι στις 6 Νοεμβρίου. Είναι ταινία με animation και όπως αντιλαμβάνεσαι έχει χριστουγεννιάτικο spirit, πνεύμα, όπως και η ταινία Ebenezer's, η οποία έρχεται στις 13 Νοεμβρίου. Τώρα, επίσης 20 Νοεμβρίου, η ταινία The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, όπως διαβάζω εδώ, Hexed, άμα το λέω και σωστά, το προφέρω, 25 Νοεμβρίου, επίσης με animation. Όχι, για την ταινία Violent Night 2, η οποία κάνει πρεμιέρα στις 4 Δεκεμβρίου. Επίσης η ταινία Jumanji Open World στις 25 Δεκεμβρίου έρχεται με τον Mr. Rock, καταπληκτική. Περιμένω πώς και πώς πραγματικά. Νομίζω ότι είναι ταινίες για όλες τις επιλογές και πολλές επιλογές για να παρακολουθήσει μια ταινία και σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα. Βέβαια οι περισσότεροι τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία του να παρακολουθούμε σειρές στο Netflix. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά έχουμε ξεφύγει από το θέμα κινηματογράφος, αλλά σίγουρα οι σειρές από το Netflix και όλα αυτά τα οποία μπορείς να παρακολουθήσεις και μάλιστα μεμονωμένα, την ώρα που εσύ θέλεις, το χρόνο που εσύ θέλεις, όσα επεισόδια θέλεις, έχει διαφοροποιηθεί κατά πολύ πάντως όλο αυτό που αφορά στο τηλεοπτικό κοινό και στο κινηματογραφικό κοινό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, έτσι θα κλείσουμε σε αυτό το ημίωρο.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, απόψε θα σ' ονειρευτώ και έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30. Εδώ συντονισμένοι στο τελευταίο μας ημίωρο έως και τις 9. Φοιτητική στέγη διαβάζω εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ακριβότερες, λέει, και φθηνότερες περιοχές. Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη ζήτηση? Με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, λοιπόν, όπως ξεκίνησε, βρίσκεται πρωτομπυλών. Η φοιτητική στέγη παραμένει στο επίκεντρο για φοιτητές και γονείς που αναζητούν το κατάλληλο σπίτι στη νέα τους πόλη. Βέβαια, πολλές φορές ακούμε ότι δεν βρίσκονται εύκολα σπίτια προς ενοικίαση, κυρίως στο κέντρο. Λόγω του ότι πολλά από αυτά έχουν μετατραπεί σε σπίτια μισθωμένα για ένα άλλο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά, σύμφωνα εδώ με τα στατιστικά, τα στοιχεία, Σπιτόγατος Insights, μέσα ζητούμενες τιμές ενοικίας φοιτητικών κατοικιών σε όλη την χώρα κατέγραψαν άνοδο 5,3% τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μέχρι τις μεγαλύτερες πόλεις περιφέρειας, η εικόνα διαφοροποιείται ανά περιοχή. Τώρα, ως προς τα της Θεσσαλονίκης, οι υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών τον Αύγουστο αυτής της χρονιάς καταγράφει το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν οι 40 εκκλησίες Ευαγγελίστρια, Τριανδρία, Δόξα, Κρυονέρη. Στον αντίποδο μεταξύ των πιο οικονομικών περιοχών βρίσκονται η Σταυρούπολη, ο Εύοσμος αλλά και η Χαριλάου. Αυτά, λοιπόν, περί αναζήτησης φοιτητικής στέγης. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας. Λοιπόν, τώρα η Μελώνη έκανε αίτηση για να προστατεύσει την πνευματική ιδιοκτησία της φωνής της από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ιταλίδα, λοιπόν, πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελώνη υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να καταχυρώσει τη φωνή της και να την προστατεύσει από παράνομη αναπαραγωγή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα Ρεπούμπλικα, η οποία πρόσθεσε ότι η Μελώνη κατέθεσε ηχογράφηση με τη φωνή της διάρκειας 4 δευτερολέπτων. Στη σύντομη αυτή ηχογράφηση, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης λέει μόνο: «Είμαι η Τζόρτζια Μελώνη». Είναι η πρώτη φορά που Ιταλίδα πολιτικός ζητά να καταχωρηθεί η φωνή της ως ασπίδα της από ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις. Την ίδια επιλογή έκαναν πρόσφατα η Ιταλίδα τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ο ηθοποιός και μεταγλωτιστής Λούκα Ουόρτ. Φαίνεται πολύ δίκαιο όλο αυτό και λογικό, έτσι, με όλα όσα συμβαίνουν και όπως έχει προχωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Μελίνα Σλανίδου, Γλυκερία, φτάνει και περισσεύει. Μερικές φορές φτάνει και περισσεύει.

Έλενα Σλανιδούλη και Ρία, από τις πολύ όμορφες συνεργασίες της χρονιάς του 2024 φτάνει και περισσεύει, διότι μερικές φορές πραγματικά η αγάπη φτάνει και περισσεύει. Στα 14 λεπτά πριν από τις 9, εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εγώ να σου πω ότι είμαστε προς το τέλος βρισκόμαστε, αλλά εδώ βρισκόμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 7 έως και τις 9, δίνουμε ραντεβού, 2 ώρες, το βλέπουμε από άλλη μεριά. Λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά, με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές ιστορίες και όχι μόνο, αλλά και με ειδήσεις ανά τον κόσμο, όπως αυτή που έρχεται και έχει ενδιαφέρον. Ονομάζεται Tom Rutkowski, πιστεύω να το είπα και σωστά. Rutkowski και η ομάδα του, εκτός από εκπαίδευση σκύλων, έχει μια άλλη ασυνήθιστη υπηρεσία που προσφέρει.

βρίσκει κατοικίδια που έχουν χαθεί από τα σπίτια τους, που ξέφυγαν κάποια στιγμή τρομαγμένα ή περίεργα για τον κόσμο από την επίβλεψη των humans του και τους άφησαν να αναποδογυρίζουν όλο τον κόσμο για να τα βρουν. Να λοιπόν μια πολύ πραγματικά έτσι ενδιαφέρουσα είδηση. Η Αγγελική Νικολούλη λέει των χαμένων κατοικιδίων. Την είδηση την εντόπισα στο ladylike.gr. Ο ίδιος έχει και μια δήλωση. Μια από τις πιο ξεχωριστές λέει ιστορίες ήταν όταν καταφέραμε με την Άλμα να εντοπίσουμε μια γάτα που αγνοούνταν για 1,5 μήνα. Παρόλο που το ζωάκι βρισκόταν περίπου 150 μέτρα μακριά από το σπίτι του, η Άλμα μέσα σε μόλις μία ώρα κατάφερε να ακολουθήσει το ίχνος και να με οδηγήσει ακριβώς στο σημείο που κρυβόταν. Η ανακούφιση και η συγκίνηση μετά από τόσες μέρες αγωνίας ήταν κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Ο ίδιος λοιπόν έχει τα δύο αυτά σκυλιά, μεγαλόσωμα, δεν γνωρίζω εγώ από σκυλιά και από κατοικίδια για να σου μεταφέρω τώρα τι ράτσα μπορεί να είναι, αλλά είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά και φυσικά είναι η βοηθή του για να βρίσκει τα κατοικίδια τα οποία έχουν χαθεί από τα σπίτια τους, που κάποια στιγμή μπορεί να εξαφανίστηκαν ίσως και τρομαγμένα, και όλο αυτό γίνεται με την επίβλεψη των δύο αυτών σκύλων που πραγματικά να αποδογυρίζουν τον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά λέει εδώ η σχετική ανάρτηση, για να βρουν όποιο κατοικίδιο έχει χαθεί. Ρία Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει, θυμήσου.

0: ήρθα και θα μείνω.
1: Ρε Ελληνίδου, ό,τι και να γίνει η θύμη σου. Ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά η Γλυκερία το 1986, σε μουσική του Στέλιου Φωτιάδη, στοιχή του Πάνου Φαλάρα. Ρε Ελληνίδου από την χρονιά του 2025. Λοιπόν, σιγά σιγά προς το τέλος, σιγά σιγά προς το φινάλε και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, στην αρχή της εβδομάδας, Δευτέρα. Κάποιοι βρίσκεστε τώρα ίσως επιστροφή, επιστρέφοντας στο σπίτι. Έχετε τελειώσει με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, κάποιοι άλλοι όχι ακόμη. Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα έως και τις 9 το βράδυ και τα σούπερ μάρκετ. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όσους εργάζονται αυτή τη στιγμή, σε όσους ιδιωτεύουν, σε όσους βρίσκονται σε νοσοκομιακούς χώρους, σε γιατρούς, σε όσους εργάζονται σε χώρους εστίασης. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εργάζονται αυτή την ώρα και περιμένουν πώς και πώς να δείξει το ρολόι 9. Για να κατεβάσουν τα ρολά και πάλι από την αρχή αύριο. Και την Γαρμπή, Αναστάσιος Ράμος και με πιάνουν οι ευαισθησίες μου.

Και την καρμπή Αναστάσιος Ράμος, Ευαισθησίες, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1997 από το ομότιτλο άλμπουμ, αλλά επανακυκλοφόρησαν κάποια τραγούδια από το συγκεκριμένο άλμπουμ σε συνεργασίες με τωρινούς καλλιτέχνες. Πάντα σε ντουέτα και την Γαρμπή Πλούταρχος και την Γαρμπή Αναστάσιος Ράμος, Δημήτρης Χινάς, είναι πάρα πολλά το οποίο ίσως να μου διαφύγουν και κάποια από αυτά. Επιτυχημένη δεκαετία, πραγματικά η δεκαετία των 90 στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι μόνο. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό βραδάκι της Δευτέρας. Μια καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ, πραγματικά να ξεκίνησε όσο καλύτερα γίνεται και να συνεχιστεί έτσι ακριβώς, αλλά ακόμη και αν δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελες, θα τη φτιάξουμε την εβδομάδα που θα πάει, στο χέρι μας είναι και αυτό και άλλα πολλά. Λοιπόν, μένεις εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση, ενώ αμέσως μετά βραδινή ώρα ενημέρωσης με τη Λίνα Πέτκου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, πραγματικά όσο καλύτερο γίνεται, με τη θερμοκρασία σε φθινοπορεινό mood. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί αύριο, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ακριβώς στις 7, για να σου ξαναπώ, δες το από άλλη μεριά. Μέχρι αύριο, να προσέχεις τον εαυτό σου και να σας αγαπάτε. Με γεια σου, Κατερίνα Λιάουλιου και Γιάννης Φακινός.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που για πέμπτη συνεχόμενη μέρα έχουν δεμένα τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγοι της κεντρικής Ψαραγοράς, καθώς διακινούνται μόνο θαλασσινά ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα. Ξέρω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοιείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από καταδίωξη δικυκλιστή από την αστυνομία. Η καταδίωξη ξεκίνησε από την οδό Παπαναστασίου και κατέληξε στην οδό Κασάνδρου, όπου ο μοτοσυκλετιστής ανετράπη. Ο άντρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία σε επετειακή εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του Όση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πως η παράταξη έχει στόχο την τρίτη εκλογική νίκη στη σειρά. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Κύκλωμα που νομιμοποιούσε μαύρο χρήμα μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντοπίστηκε μετά από έρευνες της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως διαπιστώθηκε, κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστρέψουν τη διαφορά. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Στο επίκεντρο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια αλλά και οι οικονομικοί δεσμοί των δύο χωρών. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματικές διώξεις για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, με αιχμή τις δηλώσεις τους για τον ιατρικό εξοπλισμό και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά αρχεία και τις τηλεφωνικές συνομιλίες των εμπλεκομένων. Σε νέα εποχή το 112, μετά την αναβάθμισή του σε Next Generation 112. Το νέο σύστημα θα επιτρέπει επικοινωνία με βίντεο και μηνύματα σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα προσφέρει ακριβέστερο γεωεντοπισμό. Στόχος, η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σε ισχύ σήμερα και αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 της επομένης θα διακοπεί κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας στο ρεύμα προς τα δυτικά. Στα προβλήματα των διελιστηρίων αποδίδει ο Ντόναλντ Τραμπ την άνοδο των τιμών της βενζίνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι το στενό του ορμούς δεν αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα πίεσης στην αγορά. Παράλληλα, συνδέει τις αυξήσεις με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια και κατηγορεί τους δημοκρατικούς για κλείσιμο διελιστηρίων στις ΗΠΑ. Το Ισραήλ τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου 2023, τρία χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς. Η Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά εξουσία στη Γάζα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ανοιχτά παραμένουν τα ζητήματα του αφοπλισμού της Χαμάς, της διακυβέρνησης της Γάζας και της αποχώρησης των Ισραηλινών δυνάμεων. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στη Γάζα σκότωσε τον διοικητή της Χαμάς, ο οποίος σύμφωνα με την ανακοίνωση συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας.
3: Στη Magenta TV,
2: κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής ξεκινούν στον FM 100. 8 με 10 το πρωί μπαίνουμε σε ρυθμό σουκού. Αγαπημένο πρωινό ξεκίνημα με τον Εμίλιο Τσαρουχά.
1: Θεσσαλονίκη FM 100. Ενημερώνει.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι λίγο μετά τις 9 και αυτή είναι η ώρα της βραδινής ενημέρωσης στον FM 100, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Για την επόμενη ώρα κρατάμε όσα έγιναν σήμερα, όσα βρίσκονται στην επικαιρότητα και όσα αξίζει να γνωρίζουμε πριν κλείσει η μέρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ελίνα Πέτκου, στη ρύθμιση του ήχου και την παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους επικαιρότητας. Μήνυμα νίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Θα ξανακάνουμε το 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030 και υπεραμείνθηκε τη μέχρι σήμερα πορεία της χώρας. Πλυντήριο μαύρου χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων. Οι ιδιώτες κατέθεταν υπέρογκα ποσά για λογαριασμούς ρεύματος και νερού και στη συνέχεια ζητούσαν την επιστροφή της διαφοράς. Σύμφωνα με την αρχή, τα χρήματα εμφανίζονταν έτσι ως νόμιμες επιστροφές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέονταν με απάτες μέσω του τραπεζικού συστήματος. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς με αποκλεισμούς σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Στη Νέα Μηχανιών αποκλείστηκε η ιχθυόσκαλα, ενώ λήψεις ψαριών καταγράφονται και στο Καπάνι. Προβλήματα και στην εστίαση λόγω δυσκολιών στην προμήθεια φρέσκων ψαριών. Οι αλλοίς προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει μέτρα στήριξης του κλάδου. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από καταδίωξη δικυκλιστή από την αστυνομία. Η καταδίωξη ξεκίνησε από την οδό Παπαναστασίου και κατέληξε στην Κασάνδρου, όπου ο μοτοσυκλετιστής ανετράπη. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματικές διώξεις για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, με αιχμή τις δηλώσεις τους για τον ιατρικό εξοπλισμό και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σε ισχύ σήμερα και αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 το πρωί της επομένης. Θα διακοπεί κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπα στο ρεύμα προς τα δυτικά. Το Ισραήλ τίμησε τη μνήμη των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου 2023. Η Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά εξουσία στη Γάζα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε στη Γάζα διοικητή της Χαμάς. Στα προβλήματα των δηληστηρίων αποδίδει ο Ντόναλντ Τραμπ την άνοδο των τιμών της βενζίνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι το στενό του Ορμούς δεν αποτελεί πλέον το βασικό παράγοντα πίεση στην αγορά. Παράλληλα, συνδέει τις αυξήσεις με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια και κατηγορεί τους δημοκρατικούς για κλείσιμο δηληστηρίων στις ΗΠΑ. Και ξεκινάμε από ένα θέμα που εδώ και μέρες βρίσκεται στην επικαιρότητα και αφορά έναν ολόκληρο κλάδο, αλλά πλέον φαίνεται να αγγίζει όλο και περισσότερο την αγορά. Οι αλλοίς λοιπόν συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους με τα προβλήματα στην τροφοδοσία της αγοράς να βρίσκονται και αυτά στο επίκεντρο. Τα ξημερώματα στην ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, η ένταση μεταφέρθηκε και στην είσοδο των εγκαταστάσεων. Αλλοίς απέκλεισαν φορτηγά που μετέφεραν εισαγόμενα ψάρια. Σύμφωνα με τους ίδιους, 4 φορτηγά με ψάρια που προέρχονταν από την Τουρκία έφτασαν στην ιχθυόσκαλα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Οι συγκεντρωμένοι έστησαν μπλόκο στην είσοδο των εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα τα φορτηγά να μην μπορέσουν να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Οι αλλοίς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους με αιχμή τη μείωση του κόστους του πετρελαίου. Να ακούσουμε τη δήλωση σήμερα το πρωί στην ενημερωτική εκπομπή Θέσεις και Απόψεις, ο πρόεδρος των παράκτιων αλλοίων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, ο κύριος Δημήτρης Τσιπούρας.
2: Εμείς εδώ παραμένουμε παρατεταγμένοι στα εκμεταλλευτικά για 5η μέρα σήμερα. Περιμένουμε ακόμα μια απάντηση από το Υπουργείο, η οποία δεν έρχεται.
3: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. 5 μέρες ένας κυβερνητικός επικοινώνησε μαζί σας, βουλευτής, υπουργός.
2: Τίποτα. Παίρνουμε τηλέφωνο.
3: Σαν να μην υπάρχετε δηλαδή, έτσι.
2: Σαν να μην είμαστε στην παραλία. Καταρχήν, να πούμε και την Παρασκευή Σαββάτο, ο κύριος Μητσοτάκης ήταν εδώ πέρα στο Ηλέκτρα Παλάς και ήταν απέναντι παρατεταγμένα τα λευκά. Δηλαδή, δεν μας είδε που ήμασταν παρατεταγμένοι. Δεν είπα να έρθει στην παραλία. Εντάξει, είναι πρωθυπουργός και το σέβομαι.
3: Γιατί να μην έρθει.
2: Εντάξει, τώρα το είπα εγώ διακριτικά. Θα μπορούσε να έρθει.
3: Μα στην εθνική ομάδα πώς πήγε?
2: Ναι, άπραβο. Και πήρε και τη φανέλα. Ας ερχόταν εδώ να μιλήσει φιλικά με τους ψαράδες. Όπως ήρθαν ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Αδουλάκης και άλλοι διάφοροι. Δεν μπορούσε να έρθει. Τι μας υποτιμάει, εκτός αν μας δεν μας θεωρεί Έλληνες πολίτες, έτσι. Και όπως είπατε κι εσείς, γιατί άκουγα 5 λεπτά τώρα, οι Ισπανοί ανακοινώσαν πρόορες εκλογές επειδή βγήκαν 100.000 κόσμος στους δρόμους. Εδώ σε εμάς βγήκαν 2 εκατομμύρια κόσμος για τα Τέμπη και δεν έδωσε το αυτί τους. Εντάξει, μιλάμε τώρα για την αλαζονία, συγγνώμη που το λέω, μα για τεράστια αλαζονία από την κυβέρνηση. Τεράστια αλαζονία να μην δίνει σημασία στον Έλληνα ψαρά. Είναι δυνατόν? Τι πρέπει να κάνω? Δηλαδή πρέπει εγώ να πάρω τώρα την άδεια του αλευτικού μου σκάφους μαζί με τους συναδέλφους, να τους παρατήσω μέσα στο λιμεναρχείο, να πάω να παρατήσω και το αλευτικό μου σκάφος μέσα στο λιμεναρχείο και να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης να πάει στη Μηχανότρατα να δώσει φρέσκο ψάρι να φάει ο Έλληνας. Έτσι πρέπει να γίνει.
1: Και για να έχουμε την εικόνα από το σημείο που εξελίχθηκαν τα γεγονότα, πάμε τώρα στη συνάδελφα από την TV 100 Αντιγόνη Σφυρί, η οποία έχει το ρεπορτάζ από τις κινητοποιήσεις. Καλησπέρα, Αντιγόνη. Είμαστε στην πέμπτη μέρα των κινητοποιήσεων σήμερα.
4: Καλησπέρα, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, όντως, την πέμπτη ημέρα και βαδίζουμε ολοταχώς προς ένα ακόμη 24ωρο κινητοποιήσεων, παρά το γεγονός, Λίνα, ότι το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των δηλώσεων που έκανε με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, στο Μέγαρο Μαξίμου, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των αλλιέων και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά πως η κυβέρνηση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί πρόσθετη οικονομική στήριξη. Παρά το γεγονός αυτό, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και τον εκπρόσωπο των αλλιέων να κάνει λόγο πως δεν έχει ασχοληθεί κανείς, δεν υπάρχει κάποιος κυβερνητικός ο οποίος να ενδιαφέρεται για τα αιτήματα τα οποία έχουν θέσει. Αναφέρθηκε φυσικά και στην παρουσία του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και όπως τον κατήγγειλαν ακριβώς στα λίγα μέτρα απέναντί τους στο Ηλέκτρα Παλάσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ακριβώς στο παραλιακό μέτωπο λίγα μέτρα μακριά όλοι οι αλλοί, δεν θέλησε να τους δει. Μετά λοιπόν και από αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού, οι επαγγελματίες αλλοίς, Λίνα, είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους. Από την 1η Οκτωβρίου, ναι, αλλά από χθες το βράδυ έχουμε και τον αποκλεισμό, τον καθολικό αποκλεισμό της Ιχθυόσκαλας στη Νέα Μηχανιώνα. Και αυτό διότι μετά από την προσπάθεια που έκαναν κάποιοι συνάδελφοί τους, ελάχιστοι μεν, ήταν να φέρουν μέσα στην Ιχθυόσκαλα με φορτηγά, μάλιστα 4 φορτηγά, στα ψυγεία των οποίων υπήρχαν 30 τόνοι ψαριών από την Τουρκία. Την ώρα που οι αλλοίς κάνουν τις κινητοποίησεις, αιτούνται όλα όσα αιτούνται. Συνέβη αυτό. Έστησαν λοιπόν τον μπλόκο τους, δεν άφησαν τα φορτηγά να περάσουν μέσα. Το αποτέλεσμα ήταν πως θα παραμείνουν οι αλλοίς κατά βάρδιες στην είσοδο της Ιχθυόσκαλας στη Νέα Μηχανιώνα.
1: Ναι.
4: Μέσα στην Ιχθυόσκαλα δεν υπάρχει κανένας έμπορος, η αίθουσα είναι άδεια. Δεν υπάρχουν υπάγκοι με τα εμπορεύματα και αυτό βεβαίως αντιλαμβάνεσαι και το γνωρίζεις και από το ρεπορτάζ, σημαίνει κατ' επέκταση ότι δεν υπάρχει και φρέσκο ψάρι στην αγορά από την πρώτη κιόλας μέρα των κινητοποιήσεων.
1: Με πρόλαβες, Αντιγόνη, η εικόνα που έχουμε δηλαδή στις λαϊκές αγορές, στο καπάνι και τα λοιπά, τι συμβαίνει με την τροφοδοσία από εδώ και πέρα?
4: Δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι από την πρώτη κιόλας μέρα των κινητοποιήσεων και αυτό γιατί πέρα από την κλειστή Ιχθυόσκαλα εδώ στη Νέα Μηχανιώνα έχουν κλείσει Ιχθυόσκαλες στον Πειραιά, στην Καβάλα και όπως έμαθα πριν από λίγο και στην Πάτρα. Επομένως όποιο απόθεμα υπήρχε, πλέον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι και στις λαϊκές αγορές. Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους επαγγελματίες αλλοίς και οι πολιτές των λαϊκών αγορών απέχουν από τα καθήκοντά τους και αυτό διότι, το καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι να πάρει ο κόσμος. Αυτά τα ψάρια τα οποία μπορούμε να βρούμε είτε στα σούπερ μάρκετ είτε σε κάποιες αγορές είναι τα κατεψυγμένα και τα εισαγωγής, τα οποία και αυτά βεβαίως δεν είναι για τα βαλάντια του καταναλωτή.
1: Σαφώς.
4: Όπως λένε χαρακτηριστικά οι αλλοίς, Το ψάρι το λαϊκό, δηλαδή ο γάβρος, η σαρδέλα, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κάποια ψάρια ιχθυοτροφίων, λόγου χάρη τσιπούρα. Ένα παράδειγμα αναφέρω. Και αυτό εξαντλείται. Ναι μεν υπάρχει, αλλά εξαντλείται. Και η απόπειρα κάποιων να περάσουν στην αγορά ψάρια από το εξωτερικό ήταν κάτι το οποίο φοβόντουσαν και φοβούνται οι αλείς. Και μάλιστα από το ρεπορτάζ προκύπτει το εξής. Πριν από λίγες ώρες είχαμε από το αστυνομικό τμήμα της Νέας Μηχανιώνας ένα κλιμάκιο ανδρών το οποίο εντόπισε αγοραπολισία ψαριών σε περιοχή εκτός κατοικημένης περιοχής της Νέας Μηχανιώνας. Βεβαίως επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ στον έμπορο, στον άνθρωπο που προσπάθησε να πουλήσει τα ψάρια και κατασχέθηκε όλο το εμπόρευμα.
1: Μάλιστα.
4: Και συμπληρώνω σε αυτό το ρεπορτάζ πως υπάρχει καταγγελία και για δεύτερο περιστατικό το οποίο ερευνά η ελληνική αστυνομία και όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται. Σε κάθε περίπτωση οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, δεν έχουν την πρόθεση να κάνουν το παραμικρό βήμα πίσω. Θυμίζω ότι το ναυτικό πετρέλαιο είναι αυτό που τους καίει περισσότερο και αυτό διότι η τιμή με την οποία προμηθεύονται το πετρέλαιο είναι 1,45 ευρώ το λίτρο,
1: ναι,
4: που σημαίνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να φουλάρουν τα καΐκια
1: τους,
4: τις μηχανότρατες, τα γρυγρή. Και κλείνω λέγοντας ότι στο θερμαϊκό είναι πολλά αλιευτικά σκάφη από 3 μέτρα μέχρι και 35. Αυτό σημαίνει και το ερμηνεύουμε και εμείς αλλά και όλοι όσοι μας ακούνε το πόσο κοστίζει το να φουλάρουνε, πόσες χιλιάδες ευρώ κοστίζει να φουλάρει ο επαγγελματίας το σκάφος του ανάλογα με τα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση διαμηνύουν ότι δεν θα σταματήσουν και κανένας από τους επαγγελματίες δεν θα βγει για να ψαρέψει.
1: Μάλιστα, φαίνεται ότι η κατάσταση θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Αντιγόνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ.
4: Καλή συνέχεια.
1: Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την πλευρά των αλιέων. Ψάρια δεν υπάρχουν. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι σημαίνει όλη αυτή η κατάσταση και στην αγορά και ιδιαίτερα στην εστίαση, γιατί το ζήτημα δεν αφορά μόνο το αν ο καταναλωτής θα βρει σήμερα ψάρια στο ιχθυοπολείο της γειτονιάς του. Φρέσκα ψάρια, πάντα για φρέσκα ψάρια μιλάμε. Αφορά βέβαια και στην εστίαση, στις ψαροταβέρνες, στα εστιατόρια, στους επαγγελματίες της αγοράς που καλούνται να λειτουργήσουν μέσα σε μια εντελώς διαφορετική συνθήκη, καθώς όπως ακούσαμε λίγο νωρίτερα, δεν υπάρχει πουθενά φρέσκο ψάρι. Τι γίνεται λοιπόν στην πράξη και πώς αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες την κατάσταση, για να έχουμε την εικόνα από την πλευρά της εστίασης, θα μιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον κύριο Χρήστο Κουδούνη, καταστηματάρχη εστίασης και μέλος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων του Νομού Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί σήμερα. Οι κινητοποιήσεις των αλλιών έχουν επηρεάσει και την τροφοδοσία της αγοράς. Ιχθυόσκαλο, όπως ακούσαμε νωρίτερα από τη συνάδελφο της Μηχανιώνας και όχι μόνο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, παραμένει κλειστή. Κάποιες επιχειρήσεις επίσης ενδέχεται να μην έχουν ανοίξει. Εσείς από την πλευρά των επαγγελματιών πώς διαχειρίζεστε αυτή την κατάσταση και τι σημαίνει στην πράξη μια επιχείρηση να μην έχει κανονική ροή στην προμήθειά της?
5: Εντάξει, είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή όταν ο πρωτογενές προϊόν το οποίο έχεις και πρέπει να το παρέχεις στο μαγαζί, δεν μπορείς να το προμηθευτείς και να ανταποκριθείς και στην ποιότητα στην οποία έχεις βάλει στάνταρ σαν επιχείρηση, να έχεις φρέσκα προϊόντα και πραγματικά με συνεχή τροφοδοσία, γιατί κάποιος ο οποίος είναι στο χώρο και είναι επαγγελματίας τα προσέχει όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια εντελώς λανθάνουσα κατάσταση, στην οποία δεν είναι εύκολο να ανταποκριθεί η επιχείρηση. Δεν ξέρω τώρα πώς θα συνεχιστεί αυτό. Γιατί εντάξει, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα δικά τους αιτήματα, τα οποία προφανώς τους οθούν να τα κάνουν όλα αυτά. Κανένας δεν βγαίνει να κλείσει τη δουλειά του αν δεν έχει φτάσει σε ένα τέλμα. Και το καταλαβαίνουμε και εμείς οι επαγγελματίες.
1: Άρα θεωρείτε ότι είναι δίκαια τα αιτήματά τους?
5: Προφανώς, το επαναλαμβάνω, όταν κάποιος φτάνει στο σημείο να κλείνει τη δουλειά του για να διεκδικήσει κάποια πράγματα σημαίνει ότι έχει φτάσει στο χείλος του γκρεμού,
1: ναι,
5: στα ωριά του.
1: Mm-hmm.
5: Και αυτό το βιώνουμε και εμείς στην εστίαση, έτσι. Δεν το βιώνουμε μόνο αυτοί. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και αυτό φέρνει αλυσιδωτές αντιδράσεις, γιατί παρόμοιες καταστάσεις θα ζήσουμε και με άλλους κλάδους, έτσι. Ή άμεσα ή έμεσα.
1: Ναι.
5: Άμεσα με αυτούς οι οποίοι κλείνουν τις επιχειρήσεις και διεκδικούν και έμεσα με αυτούς οι οποίοι σιγά σιγά τις αφήνουν και δηλαδή δεν ξέρω πόσο εύκολη παραγωγή θα υπάρχει σε λίγα χρόνια στην Ελλάδα,
1: mm-hmm,
5: πώς θα προμηθευόμαστε προϊόντα, πόσοι θα απασχολούνται σε αυτές τις δουλειές. Γιατί οι νέοι άνθρωποι, όπως βλέπετε, δεν απασχολούνται πλέον με αυτά και κοιτάνε να φύγουν,
1: ναι,
5: στο εξωτερικό. Άρα, καταλαβαίνετε, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα βιώνουμε τα επόμενα χρόνια λόγω των καταστάσεων,
1: mm-hmm,
5: και λόγω των μη κυβερνητικών μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να τα αποτρέψουν, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε ενέργειες για να μπορέσουν να γίνουν.
1: Εσείς τώρα με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ποιες λύσεις έχετε? Θέλω να πω, περιορίζετε το μενού?
5: Καλά, η πρώτη λύση που έχεις είναι να περιορίσεις το μενού.
1: Χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα προϊόντα? Πώς το διαχειρίζεστε?
5: Ενημερώνοντας το πελατειακό του κοινό ότι κάποια προϊόντα είναι κατεψυγμένα, κάποια προϊόντα είναι ικθυοτροφίου, κάποια προϊόντα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει και μια εντυμότητα σε αυτό. Και νομίζω ο σωστός επαγγελματίας ενημερώνει τους πελάτες και αυτοί αποφασίζουν. Αλλά και αυτό είναι, ξέρετε, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί κάποια καταστήματα,
1: ναι,
5: τα οποία δεν μπορούν να προμηθευτούν τα προϊόντα τα οποία έχουν συνηθίσει στον κόσμο και ενδεχομένως, ξέρετε, το φρέσκο προϊόν είναι πολύ σημαντικό στο ψάρι. Έτσι. Δηλαδή, θα έλεγα, το ξέρουμε όλοι μας, είναι φρέσκα τα ψάρια. Δηλαδή, η ερώτηση που κάνουμε πάντα, είτε
1: πάντα,
5: πάμε στο
1: ψάρι,
5: είτε πάμε στο αναστία, τώρα θέλουμε αυτό το φρέσκο που έχεις. Καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω, οι επαγγελματίες του κλάδου μας, οι οποίοι έχουν αυτή την... το συσχετισμό με το συγκεκριμένο προϊόν, καταλαβαίνουμε ότι θα περάσουν πολύ δύσκολα.
1: Πόσο πιθανό είναι αυτή η επιβάρυνση να περάσει τελικά στον καταναλωτή? Δηλαδή, θέλω να πω, όσες επιχειρήσεις βρίσκουν είτε κατεψυγμένο είτε ιχθυοτροφείου προϊόν και το χρησιμοποιούν, επιβαρύνεται εν τέλει ο καταναλωτής αλλάζοντας ο καταστηματάρχης τις τιμές του, περνάει και σε αυτόν?
5: Κοιτάξτε να δείτε. Οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Mm-hmm.
5: Και θα συνεχίσουν να την παίρνουν, γιατί δεν υπάρχει τίποτα να σταματάει την ακρίβεια. Δηλαδή, αν βάλουμε την ενέργεια, αν βάλουμε τις πρώτες ύλες, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο δύσκολα θα μπορέσουμε να το σταματήσουμε και δεν βλέπω να παίρνονται και μέτρα γι' αυτό. Ειδικά τώρα που υπάρχουν θέματα και με την πετρελαϊκή κρίση και όλα τα συναφή, καταλαβαίνετε ότι οι τιμές φεύγουν στο Θεό. Τώρα μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο είναι... μάλλον προσωρινό, θεωρώ, θα βρεθεί κάποια λύση. Δεν μπορεί εσάι να υπάρχει μια απεργία από τις βάρκες. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η εστίαση πλέον θα σταματήσει να είναι φτηνή.
1: Mm-hmm.
5: Έχει πάρει πάρα πολλές αυξήσεις. Δυστυχώς έχουν απορροφήσει όλοι οι επαγγελματίες και συνάδελφοι του κλάδου όλες τις αυξήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά ξέρετε, όταν φτάνει κάποιος στο σημείο να μην μπορεί να ανταποκριθεί πλέον, αναγκάζεται να ανεβάσει τις τιμές. Τώρα, αυτό το γεγονός δεν ανεβάζει τις τιμές, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι παράμετροι οι οποίοι ανεβάζουν τις τιμές.
1: Μάλιστα.
5: Και όπως θα διαπιστώσετε και εσείς και ως πελάτες και αυτοί που mm-hmm. μας ακούνε, οι τιμές σε όλα τα μαγαζιά έχουν αλλάξει. Η εστίαση θα είναι πλέον ένα ακριβό προϊόν, το οποίο δύσκολα θα μπορούμε να αναχαιτήσουμε αυτές τις αυξήσεις, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συγκυρίες. Και δεν υπάρχουν κυβερνητικά μέτρα για να σταματήσει αυτό το πράγμα.
1: Όπως καταλαβαίνω.
5: Σήμερα θα σας φέρω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
5: Στην αγορά, ας πούμε, ένα καλό ποιοτικό ντοματίνι αγοράστηκε 7,5 ευρώ το κιλό. Καταλαβαίνετε τώρα
1: ναι.
5: τι αλλαγές έχει αυτό στο κοστολόγιο. Και δεν ισχύουν, δεν γινόταν παλιά και αν λέγαμε μια συνδυαστική κοστολόγηση των καταστημάτων, κάτι ανέβηκε, κάτι έπεσε, οπότε κρατούσαμε σταθερά την τιμή. Σήμερα ανεβαίνουν όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα δεν μένει σταθερό.
1: Οπότε πώς κινούμαστε από εδώ και πέρα, όσο το ενεργειακό κόστος ανεβαίνει, όπως λέτε, τα καταστήματα τι, λουκέτο, κλείνουν, περιορίζουν την λειτουργία τους?
5: Θα έχουμε πολλά καταστήματα τα οποία θα κλείσουν,
1: ναι.
5: Τα οποία δεν θα αντέξουν. Απ' την άλλη υπάρχει μια σαφέστατη πολιτική της κυβέρνησης προς τις αλυσίδες, ενδεχομένως τους βολεύουν πολύ περισσότερο, υπάρχουν δεδομένα με αυτό. Βλέπετε ότι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κάνουν τεράστιες μονάδες με 250-300.000 μερίδες την ημέρα. Τα καταστήματα που πουλάνε ψηλικά έχουν βάλει καφέ, τα αρτοπία πουλάνε τα πάντα. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία η εστίαση βάλεται από παντού. Mm-hmm. Δύσκολα θα μπορέσουν να παραμείνουν όλα τα καταστήματα. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια και με αυτή την κρίση που υπάρχει θα έχουμε πάρα πολλά λουκέτα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι η έξοδος του κοινού ή των ανθρώπων δεν θα είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Θα είναι περιορισμένη. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει και δυναμική στον κόσμο. Δεν υπάρχει.
1: Σαφώς η αγοραστική δύναμη έχει μειωθεί πάρα πολύ
5: δηλαδή,
1: φυσικά.
5: Να σου πω κάτι, το σάντουιτς στη Θεσσαλονίκη το πληρώναμε 3,90 και τώρα θα φτάσει κοντά στα 6.
1: Ναι.
5: Και σε κάποια τουριστικά μέρη έχει ξεπεράσει και τα 7. Και κάποτε αναρωτιόμασταν όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό πώς είναι δυνατόν να τρώει κάποιος σάντουιτς με 10 ευρώ. Σε λίγο μπορεί να τρώει και εδώ τόσο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι αυτά τα πράγματα ανεβαίνουν γιατί ανεβαίνουν όλα τα υπόλοιπα κοστολόγια. Οπότε αυτομάτως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάλλονται. Γιατί και όλο το περιβάλλον από τις μεγάλες αλυσίδες και θα πω αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να έχουν μαζικές παραγωγές και να πουλήσουν φτηνότερα, γιατί ένα σούπερ μάρκετ δεν είναι μόνο ότι θα παρασκευάσει φαγητά και θα τα πουλήσει φτηνά. Έχει τη δυνατότητα γιατί είναι και ο ίδιος προμηθευτής των πρώτων υλών. Οπότε καταλαβαίνετε δεν είναι ανταγωνιστικός. Mm. Άρα όλοι αυτοί που δώσαν τις άδειες για να γίνουν αυτά τα πράγματα βάλουν κατά της μικρομεσαίας επιχείρησης εστίασης. Άρα όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα δύσκολα.
1: Μάλιστα, δυσίωνα λοιπόν τα πράγματα κύριε Κουδούνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλό σας βράδυ.
5: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Και το θέμα της αγοράς δεν σταματά, βέβαια, στην Αλληλεία, κυρίες και κύριοι. Το κόστος λειτουργίας, η ακρίβεια και η πίεση που δέχονται οι επαγγελματίες είναι ζητήματα που απασχολούν πολλούς κλάδους. Ένας από αυτούς είναι και η παραδοσιακή φούρνη και τα αρτοπία, που βρίσκονται και αυτοί αντιμετωπή με το ενεργειακό κόστος. Τα λουκέτα στα παραδοσιακά αρτοπία αυξάνονται και οι επαγγελματίες του κλάδου μιλούν για μια δύσκολη κατάσταση που αφορά πλέον τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Για την εικόνα που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο, μίλησε στον FM100 η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, η κυρία Έλσα Κουκουμέρια, να την ακούσουμε.
1: Ο φούρνος όμως είναι ένας. Είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει τη διαδικασία από την πρώτη ύλη, στο ζύμωμα, στο πλάσιμο, στο ψήσιμο και στη διάθεση του καταναλωτή. Πέραν από αυτό όμως, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε την τελευταία πενταετία ξεκίνησε με την ενεργειακή κρίση. Έχουν κλείσει 1500 αρτοπία.
2: Μεγάλος αριθμός, κυρία Κουκουμέρια.
1: Είναι πολύ,
2: είναι
1: πολύ μεγάλος αριθμός. Για να είμαστε ειλικρινείς, τα 300 από αυτά έκλεισαν λόγω συνταξιοδότησης. Βέβαια, τα παλιότερα χρόνια αυτά πουλιόντουσαν σε κάποιον άλλον και συνέχισαν τη λειτουργία τους.
2: Ή έμπαιναν νέοι στο επάγγελμα, από την οικογένεια.
1: Έμπαιναν νέοι στο επάγγελμα. Τώρα, επειδή είναι δύσκολα τα πράγματα, η ενέργεια δυστυχώς έχει πολύ μεγάλη σημασία για το αρτοπείο, που είναι μια ενεργοβόρα επιχείρηση. Εμείς χωρίς ενέργεια δεν μπορούμε να υπάρξουμε, είτε αυτή είναι πετρέλαιο, είτε είναι ηλεκτρικό ρεύμα, είτε είναι αέριο.
3: Κύριε Κουκουμέρια, ξέρετε τι έχω παρατηρήσει και πείτε μου αν κάνω λάθος ή απλά μου έκανε εντύπωση τέλος πάντων. Ότι πολλοί φούρνοι σαν να ψήνουν και να ετοιμάζουν μικρότερες ποσότητες από αυτές που ήταν παλιότερα.
1: Κοιτάξτε,
3: ίσα δηλαδή για να βγει, για να καταναλωθούν τα πράγματα που θα φύγουν εκεί την ημέρα.
1: Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Mm-hmm. Ο ένας είναι ότι σίγουρα η κατανάλωση του ψωμιού πανευρωπαϊκά πέφτει, το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, το δικό μας στοίχημα είναι αυτό που παίρνει ο καταναλωτής κάθε μέρα από εμάς, να είναι φρέσκο. Οπότε επιλέγουμε να φτιάχνουμε μικρότερες ποσότητες και καθημερινά. Βέβαια, το ότι η κατανάλωση του ψωμιού πέφτει αντισταθμίζεται με το γεγονός ότι το ψωμί αντικαθίσταται με διάφορα άλλα snacks.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, μένουμε στη Θεσσαλονίκη, αφήνουμε για λίγο την αγορά και περνάμε σε ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητα και στις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη και κυρίως αφορά στους χιλιάδες κατοίκους της Καλαμαριάς, ο λόγος για τις λεωφοριακές γραμμές και ειδικότερα για τη γραμμή 6. Η αλλαγή στον συγκοινωνιακό σχεδιασμό έγινε μετά την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, όμως οι αντιδράσεις των πολιτών συνεχίστηκαν και ο Δήμος ζήτησε την επανεξέταση των αλλαγών. Τώρα είμαστε περίπου ένα μήνα μετά την εφαρμογή του νέου σχεδιασμού και ο ΣΕΘ εξετάζει εκ νέου τα δεδομένα για το ενδεχόμενο των αλλαγών. Για να δούμε τι ακριβώς εξετάζεται και ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο, θα συνδεθούμε τώρα με τον συνάδελφο από την TV100, τον Χρήστο Πέτρου, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εκτός από τον Δήμο Καλαμαριάς, είχε ξεκινήσει και μέσω διαδικτύου η συλλογή υπογραφών για το θέμα των αστικών συγκοινωνιών στην Καλαμαριά μετά τις αλλαγές που είχαμε, όπως περιέγραψες και εσύ, λόγω της λειτουργίας του μετρό, της επέκτασης δηλαδή προς Καλαμαριά. Όπως επίσης και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων κατέθεσε ένα αντίστοιχο ψήφισμα για να αλλάξει η κατάσταση. Η κατάργηση της γραμμής 6 δημιουργεί αρκετά προβλήματα σε ένα μεγάλο μέρος των επιβατών της Καλαμαριάς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και υφίστανται ταλαιπωρία γιατί είναι δύσκολο να χρησιμοποιήσουν είτε το μετρό είτε τις υπόλοιπες γραμμές. Mm-hmm. Επίσης, οι τρεις νέες γραμμές 6α, 6β και 7τ διεξάγουν τοπικά δρομολόγια και μάλιστα και με πολύ χαμηλές πληρότητες στα λεωφορεία, γιατί πολλοί επιβάτες δεν μπορούν να δεν τα χρησιμοποιούν γιατί δεν τους εξυπηρετούν για τις μετακινήσεις που οι ίδιοι χρειάζονται. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό το ζήτημα που, όπως είπαμε, και η τοπική κοινωνία αλλά και οι τοπικοί φορείς δια του Δήμου εκτέπρασαν τη δυσαρέσκειά τους και προς τη διοίκηση του ΟΣΕ και του ΑΣ φυσικά. Αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη προκειμένου να έχουμε βελτιώσεις. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επανέλθει η γραμμή 6 της Καλαμαριάς, ενδεχομένως με κάποια τροποποίηση, δηλαδή για το πώς θα πραγματοποιεί το αντίστοιχο δρομολόγιο σε σχέση με το παρελθόν. Χρειάστηκε ένας μήνας, όπως μας τόνισαν οι εκπρόσωποι από την διοίκηση του ΟΣΕΦ, για να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα κυκλοφοριακά δεδομένα και σε σχέση με το πώς διεξήχθησαν τα δρομολόγια, τι πληρότητα είχαν τα οχήματα και όλα αυτά. Και με την σύσκεψη που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνουν και οι τελικές ανακοινώσεις. Πάντως η Καλαμαριά το ζητά επίμονα, καθώς δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί σε σχέση και με το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, Χρήστο. Υπάρχει στο σχεδιασμό να φτάνει απευθείας στο κέντρο ή μέσω κάποιας μετεπιβίβασης ενδεχομένως?
1: Ο σκοπός, οι πληροφορίες αναφέρουν, γιατί όπως είπαμε όλα αυτά θα ανακοινωθούν οριστικά την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Αυτή τη στιγμή μόνο με την γραμμή 5 εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Καλαμαριάς, οι επιβάτες που ξεκινούν από Καλαμαριά και θέλουν να μετακινηθούν προς το κέντρο, μόνο με τη γραμμή 5. Mm-hmm. Η γραμμή 6 επίσης εξυπηρετούσε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τους κατοίκους της Καλαμαριάς και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, γιατί η 6α, 6β και 7α κινείται στην περιοχή ευρύτερα. Άρα χρειάζεται να πάει σε κάποια άλλη στάση είτε να πάει σε κάποιο άλλο σταθμό του μετρό, δηλαδή συνδυαστικά παίρνοντας ένα λεωφορείο τοπικού δρομολογίου να χρησιμοποιήσει εκείνο να φτάσει μέχρι έναν σταθμό του μετρό για παράδειγμα ή να πάει σε κάποια άλλη στάση για να κινηθεί προς το κέντρο. Και είναι κάτι το οποίο από ό,τι έχει φανεί δεν εξυπηρετεί. Mm-hmm. Και έγινε αποδέκτης ο ΣΕΘ, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης και ο ΑΣ κατ' επέκταση, έγινε αποδέκτης πολλών παραπώνων, πέρα από την κινητοποίηση που αναφέραμε με την διαδικτυακή συλλογή των υπογραφών. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμαριάς συζήτησε το συγκεκριμένο θέμα μέσα στον Σεπτέμβρη, ζήτησε αλλαγές από την διοίκηση του ΟΣΕΦ. Θα περιμένουμε λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα τις τελικές ανακοινώσεις για το πώς θα κινηθεί η γραμμή 6 και πώς, εν πάση περιπτώσει, η περιοχή της Καλαμαριάς θα εξυπηρετείται.
0: Θα διαμορφωθούν και οι υπόλοιπες γραμμές και οι συχνότητες των δρομολογίων
1: σε σχέση με το κέντρο, γιατί και στην αγορά της Θεσσαλονίκης πολλοί θέλουν να κινηθούν από την Καλαμαριά, αλλά και επίσης και για κάποιες πιο αναγκαίες μετακινήσεις, όπως για παράδειγμα ιατρικά ραντεβού. Υπάρχουν δηλαδή κάτοικοι της Καλαμαριάς που παρακολουθούνται από κάποιους γιατρούς που έχουν το ιατρείο τους στο κέντρο.
0: Πολύ ωραία. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Και τώρα περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Τις σημερινές πολιτικές εξελίξεις σχολίασε στον FM 100 υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου. Να ακούσουμε τι ανέφερε.
2: Δύο χρόνια μια παράταξη που έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τη στη σύγχρονη ιστορία τη Ελλάδο. Μια παράταξη που έχει διαχειριστεί τις πιο δύσκολες περιόδους και στιγμές ιστορικές της μεταπολίτευσης και στη συνέχεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μας είναι σημαντική και αυτή η επέτειος, η οποία όπως σωστά είπατε ότι συμπίπτει και με μια έντονη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, στην οποία εμείς βέβαια αφενός κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους νοδημοκράτες, ακόμα και όσους έχουν δυσαρεστηθεί για οποιονδήποτε αλφαβήτα χάμα λόγο, να έρθουν στην παράταξη αυτή, να ξαναγυρίσουν, να επιστρέψουν, γιατί αυτή η παράταξη είναι μια παράταξη που πάνω απ' όλα είναι πιστή στις αρχές της και στην ιδεολογία της. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, εμείς συστρατευμένου δίνουμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια, γιατί πιστεύουμε ότι η αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή μπορεί δημοσκοπικά απαραίτητα να μην φαίνεται, αλλά και το 23 δεν φαινόταν, οπότε δεν σημαίνει κάτι απαραίτητο αυτό, γιατί ακόμα δεν έχουν μπει, ξέρετε, τα εκλογικά διλήμματα. Δεν έχει πατήσει το κουμπί και ακόμα δεν έχουν ξεπιδιπλώσει και οι αντίπαλες παρατάξεις το αφήγημά τους και την προοπτική για τη χώρα.
3: Θέλουν πολιτική αλλαγή, αυτό είναι το αφήγημά τους.
2: Ναι, προφανώς. Αλλά πώς θα γίνει αυτή? Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Λέει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι τρίτο κόμμα. Εγώ πρώτα έστω και με μία ψήφο διαφορά. Mm-hmm. Δεν θέλω να συγκυβερνήσω σαφώς με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και με την Ελλάς ή όποιο άλλο κόμμα. Γίνονται αυτά τώρα που γίνονται. Γι' αυτό λέω, τα προεκλογικά διλήμματα δεν έχουν μπει, γιατί τότε, όταν μπουν, θα καταλάβει ο κόσμος τι είναι ρεαλιστικό και τι όχι.
0: Και πάμε τώρα να ακούσουμε την τοποθέτηση της αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγας Μαρκογιαννάκη, για τις εξελίξεις της πολιτικής επικαιρότητας.
4: Ξέρουμε ότι με τέτοιου είδους αποσπασματικά μέτρα οι πολίτες δεν βλέπουν ουσιαστική ανακούφιση στην τσέπη τους. Και φαντάζομαι ότι όποιος μας ακούει, όποια και όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή, πηγαίνοντας στο βενζινάδικο και βλέποντας πού είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, καταλαβαίνει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει ουσιαστικά, δεν έχει πάρει ουσιαστικά μέτρα για να μπορέσει να βελτιώσει την καθημερινότητα, γιατί πέρα από τις εξαγγελίες αυτό που βλέπουν οι πολίτες είναι τελικά τι μένει στο πορτοφόλι. Και μάλιστα για το πετρέλαιο θέρμανσης βλέπουμε ότι έχει παραπέμψει για τις 14 Οκτωβρίου οτιδήποτε ανακοινώσεις. Όλοι βέβαια είναι στην αναμονή, γιατί γνωρίζουμε και ότι και στη Μακεδονία αυτή τη στιγμή.
3: Βέβαια, σε πολλές περιοχές έχουν αρχίσει να ανάβουν, να τα ανάβουν, κυρία Μαρκογιαννάκη. Χαμηλές θερμοκρασίες.
4: Έχουν βρει εναλλακτικούς τρόπους να θερμανθούν και αγωνιούν για το τι θα γίνει. Γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι εάν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης λίγο κάτω από το 1,75 είναι επιτυχία. Γιατί με αυτή τη τιμή μας λέει έκλεισε πέρυσι. Όμως να θυμίσουμε ότι με αυτή τη τιμή πέρυσι ελάχιστοι έβαλαν πετρέλαιο. Το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε στο 1,10. Mm-hmm. Άρα εδώ θα μιλάμε για μια τεράστια αύξηση σε σχέση με την περσινή αρχική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Εμείς από την άλλη έχουμε προτείνει πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Τη μείωση, και δεν θα σταματήσουμε να το λέμε, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Καταθέσαμε και τροπολογία για ένα μόνιμο μηχανισμό για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, πότε? Όταν έχουμε υπερέσοδα από τον ΦΠΑ. Κάτι τέτοιο έκανε και η Ιταλία, δηλαδή όταν τα έσοδα από το ΦΠΑ είναι πάνω.

0: Ο λόγος για τους συνταξιούχους. Πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να εργάζονται προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες. Για το θέμα μίλησε στον FM 100 σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο κύριος Δήμος Καμπούρης. Να τον ακούσουμε.
1: Οι συνταξιούχοι που εργάζονται σήμερα εργάζονται λόγω της μη επάρκειας των συντάξεων. Ναι, ακριβώς επειδή υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι παίρνουν και λιγότερα από αυτά. Γιατί ένας μέσος όρος που βγαίνει τόσο, βεβαίως λιγότερα. Και φυσικά λέει η κυβέρνηση, υπερηφανεύεται. Τι υπερηφανεύεται, επειδή ξανάβαλαν τους συνταξιούχους στη δουλειά. Τώρα το τελευταίο διάστημα από μια έρευνα που κάναμε, από τα ατυχήματα που γίνονται σε όλη τη χώρα και τα δυστυχήματα, ένα μεγάλο μέρος είναι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που εξελίσσεται. Και στο κάτω-κάτω της γραφής να σας πω κάτι. Κάναμε μια συνάντηση τελευταία με τον κύριο Πιερακάκη και με τον κύριο Πετραλιά, με τους οικονομικούς υπουργούς πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μας είπαν ότι εργάζονται συνταξιούχοι. Και εμείς τους είπαμε το εξής. Δώστε τη 13η, τη 14η σύνταξη, δώστε αυξήσεις, δώστε αυτά που έχετε περικόψει στις κύριες, στις επικουρικές συντάξεις και όλα εκείνα που πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή και από εκεί και πέρα, αφού θα είναι ικανοποιητικές οι συντάξεις σε ένα μεγάλο βαθμό, αν θέλει κάποιος να εργαστεί, ας εργαστεί, όχι αναγκαστικά να πάει στη δουλειά, ας πάει επειδή ξέρω έχει κέφι να εργαστεί παραπάνω, ας το κάνει και αυτό το λόγο. Αλλά τώρα όσοι εργάζονται, εργάζονται κάτω από την πίεση της περικοπής των συντάξεων.
0: Αφήνουμε για λίγο την ελληνική επικράτεια και πάμε στο εξωτερικό. Μαθητικές κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γαλλία, με τις διαμαρτυρίες να ξεκινούν από υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού και να επεκτείνονται πλέον σε περισσότερα από 1.200 λύκεια. Τι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις, πώς εξελίσσεται η κατάσταση και ποιο είναι το κλίμα στην γαλλική κοινωνία? Μίλησε στον FM 100 ο κύριος Εμμανουήλ Αθανασίου Πικαρντά, κάτοικος Παρισιού, δικηγόρος και εμπειρογνώμονας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Δεν ξέρω αν είναι επανάσταση, αλλά είναι σίγουρα μια μεγάλη κινητοποίηση. Και η κινητοποίηση αυτή, και θα πρέπει να το πω να το ακούσει ο κόσμος, είναι απολύτως δικαιολογημένη. Και το λέω χωρίς καμία πολιτική και κομματική χρειά. Διότι φέτος η επιστροφή στα θρανία και η έναξη του νέου σχολικού έτους ήταν όντως καταστροφική. Με πάρα πολλά κενά καθηγητών, με πάρα πολλά σχολικά κτίρια να έχουν σοβαρά προβλήματα. Είδατε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτό το πρόβλημα. Με πρόβλημα στις διδακτικές στήλες, στα βιβλία κτλ. Δηλαδή, ειλικρινά, και επαναλαμβάνω, το λέω χωρίς καμία χρειά πολιτικής ή κομματικής τοποθέτησης, ήταν μια entrée, όπως λέμε στα γαλλικά, καταστροφική. Στην οποία μάλιστα απάντησαν πριν καν το Υπουργείο Παιδείας, γιατί ξέρετε, τα σχολεία στην Γαλλία εξαρτούνται λίγο από τους Δήμους και περισσότερο από την περιφέρεια. Και είδαμε όλη τη συνέντευξη της Βαλερή Πρεκρές, που είναι υπεύθυνη της περιοχής, αν θέλετε, υπερνορμάρχης του Ιλ-Δε-Φρανς, του Παρισιού και των Προαστίων, η οποία έλεγε ότι ήταν ελάχιστα τα σχολεία τα οποία είχαν πρόβλημα, ή χωρίς η ίδια να έχει πατήσει τα πόδια της σε σχολείο, εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή, έγινε και μια προσπάθεια, αν θέλετε, να περάσουν, όπως γίνεται και τώρα με τα προβλήματα ασφάλειας που υπήρξαν και κάποιες ζημιές και κάποιες αντιδράσεις και κάποιες υπερβολικές συμπεριφορές κτλ. Έγινε μια προσπάθεια επιτόπου από την πρώτη στιγμή να βγάλουν τα παιδιά τρελά. Ότι αυτά δεν ισχύαν, ότι η Αντχέ ήταν μια χαρά κτλ. Κτλ.
0: Και πάμε τώρα στα αθλητικά για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις από τα γήπεδα. Στην τηλεφωνική γραμμή, ο συνάδελφος Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα, σε ακούμε.
3: Καλησπέρα, Λίνα. Μετά στον απόϊχο των εντυπωσιακών εμφανίσεων της εθνικής ομάδας στον όμιλό της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League και τον άκρο θετικό βαθμολογικό απολογισμό που έχει ως τώρα, την κατατάσσει στην πρώτη θέση του ομίλου μας μαζί με την Ολλανδία με 8 βαθμούς, επικεντρωνόμαστε πλέον, επιστρέφουμε μάλλον στην εσωτερική πραγματικότητα, ενώ σε επίπεδο συλλόγων, καθώς η εθνική ομάδα θα δώσει τα δύο της τελευταία παιχνίδια με την Σερβία με την Ολλανδία εκτός και με την, στις 13 Νοεμβρίου και με

0: και με τη Σερβία στο Παθεσσαλικό το κλείσιμο των υποχρεώσεων της στο Nations League στις 16 του ίδιου μήνα, Νοεμβρίου. Μέχρι τότε έχουμε επανέναρξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων αλλά και των εσωτερικών διοργανώσεων των χωρών. Ο ΠΑΟΚ αναχώρησε για το Σεράγεβο που αύριο θα αντιμετωπίσει 8.30 στην Μπόσνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup και θέλει να ζευγαρώσει τις νίκες του μετά την επικράτησή του επί της Μανρέσα την πρώτη αγωνιστική. Ενώ στο ποδόσφαιρο ο Ηρακλής ανακοίνωσε σήμερα ότι επιστρέφει στην φυσική του έδρα στον αγώνα της έκτης αγωνιστικής στις 11 Οκτωβρίου την ερχόμενη Κυριακή με το Λεβαδιακό. Στις 5 θα γίνει η σέντρα αυτού του αγώνα. Θα ανοίξει τις πόρτες του το ανανεωμένο Καφτατζόγλιο, στο οποίο υπάρχει ήδη και καινούργιος κλωοτάπητας, για να υποδεχθεί και πάλι τους φίλους του Ηρακλή, καθώς ο Γυραιός από την αρχή της σεζόν, λόγω ακαταλληλότητας του Καφτατζόγλιου, έπαιζε σε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Λίνα.
1: Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Και πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε την αυριανή πρόγνωση του καιρού. Για την Τρίτη, λοιπόν, 6 Οκτωβρίου, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα στα επιρροτικά το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και αναμένουμε σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κοιμαθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε και την απόψινή μας εκπομπή. Ήταν η βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή και την ακρόαση. Καλό σας βράδυ.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουν θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφυγε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά από καταδίωξη δικυκλιστή από την αστυνομία. Η καταδίωξη ξεκίνησε από την οδό Παπαναστασίου και κατέληξε στην Κασάνδρου, όπου ο μοτοσυκλετιστής ανετράπη. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της γιόρτασε η Νέα Δημοκρατία σε επετειακή εκδήλωση στο παλιό μαξοστάσιο του Όση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πως η παράταξη έχει στόχο την τρίτη εκλογική νίκη στη σειρά. Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα και την αλλαγή, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς που για πέμπτη συνεχόμενη μέρα έχουν δεμένα τα σκάφη τους στην παραλία της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας μεταξύ άλλων επιδότηση στο πετρέλαιο. Αδειάζουν στο μεταξύ πάγοι της κεντρικής ψαραγοράς, καθώς διακινούνται μόνο θαλασσινά ιχθυοτροφείου και κατεψυγμένα. Ξέρω ότι έχουμε πρόβλημα με τους αλλοιείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Κύκλωμα που νομιμοποιούσε μαύρο χρήμα μέσω εταιρεών κοινής ωφέλειας εντοπίστηκε μετά από έρευνες της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όπως διαπιστώθηκε, κατέθεταν μεγάλα ποσά για να εξοφλήσουν λογαριασμούς σε εταιρείες κοινής ωφέλειας και στη συνέχεια ζητούσαν να τους επιστρέψουν τη διαφορά. Με αυτόν τον τρόπο επιστρεφόταν το ποσό με νόμιμο τρόπο, το οποίο ωστόσο ήταν πλέον ξεπλυμένο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη της επίσκεψής του στην Αθήνα. Στο επίκεντρο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή και περιφερειακή ασφάλεια, αλλά και οι οικονομικοί δεσμοί των δύο χωρών. Εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά συμπληρωματικές διώξεις για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, με αιχμή τις δηλώσεις τους για τον ιατρικό εξοπλισμό και τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σε ισχύ σήμερα και αύριο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11.30 το βράδυ έως τις 5.30 το πρωί της επομένης θα διακοπεί κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ των κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Στα προβλήματα των διελιστηρίων αποδίδει ο Ντόναλντ Τραμπ την άνοδο των τιμών βενζίνης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστηρίζει ότι το στενό του ορμούς δεν αποτελεί πλέον τον βασικό παράγοντα πίεσης στην αγορά. Παράλληλα, συνδέει τις αυξήσεις με τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια και κατηγορεί τους δημοκρατικούς για κλείσιμο διελιστηρίων στις ΗΠΑ. Ολοκληρώνουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός την Τρίτη, με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με τους ανέμους έως 3 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

0: Ενημέρωση, πολιτική, πολιτισμός, ψυχαγωγία, μουσική, επικοινωνία.
1: Έχεις 100 λόγους για να ακούς πάντα FM 100.

καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: Καραγανίδη στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα τύμπανα. Δημήτρης Καναλόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Πανούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σε έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

γι' αυτό το καλοκαίρι βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο και λίγο πριν το τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του από τις χούφτες σου πετάει περιστέρι. Τώρα ψηλά σε κάποια θάλασσα του νου

σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί.

όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει. Δικαιολογίες για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.